0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

μοίρας μου. Περιπλανιέμαι στον δικό σου ουρανό. Ένα λεπτό για μένα σου ζητάω. Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρναμε να πιω αθανασία και μια ανάσα σου να πιω, να πιω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

σβήνουν τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: θέλεις ρε παιδάκι, μα παράτα με, αν ακολλήσει καμία μικρούλα.
1: Γιατί δεν σας κολλάω εγώ.
0: Τι κάνει, θες το γύρω-γύρω όλοι.
1: Όχι, επειδή βλέπω ότι παιδεύεστε, να σας βοηθήσω λίγο.
0: Δεν έχω ανάγκη τη βοήθειά σου, απαράτα με σου λέω.
1: Α, κολλάω, σας παρακαλώ πολύ, μου φέρνεστε τσαπότομα. Εγώ είμαι ευγενής και έχω και σκόπους καλούς.
0: Πώς θα με αναγκάσει όσο φέρω τη μηχανή στο κεφάλι, πρόσεξε καλά.
1: Πώς μου φέρνεστε έτσι. Σας
0: επισχολεί.
1: Συγχωρείτε και λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε πάρα πολύ που.
2: Κύριε Ράμογλου.
1: Τι θέλει να σε μισοκίσει, ρε.
2: Κύριε Ράμογλου, λέω.
1: Α, ναι, τι.
0: Ράμογλου.
1: Μάλιστα, Ράμογλου, γιατί. Μάλιστα. Κύριε... Με συγχωρείτε, φεύγω, σε ενοχλώ.
0: Όχι, κύριε Ράμογλου, με ενοχλείτε, τι λέτε.
1: Αφού σε ενοχλώ, φεύγω.
0: Όχι, τώρα που γνωριστήκαμε, ώστε Ράμογλου.
1: Μάλιστα, Ράμογλου, ιό. Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.
0: Θα πάμε αργότερα, παιδάκι, μην μιλήσει. Και Ράμογλου,
1: πιανού Ράμογλου, πιανού Ράμογλου. Τον παπά σου,
0: το ξέρω, τον λένε.
1: Αντώνη.
0: Πέτρο.
1: Πέτρο.
0: Πέτρος Ράμογλου. Αυτός είναι ο Ράμογλου.
1: Εγώ είμαι ο γιος του.
0: Θα ζήσεις.
1: Έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα.
0: Θα πάμε.
1: Να πάρουμε και τον πιτσιρίκο από εδώ πέρα, το οποίο συμπάθησα πολύ.
0: Θα το πάρουμε.
2: Thank you.
0: Ξέρεις κάτι, Έχω και την ανιψιά μου.
1: Πες το, ντε.
0: Ποιο πράγμα, ποιο πράγμα.
1: Όχι, λέω για την ανιψιά.
0: Θα χαρεί πολύ να σε γνωρίσει.
1: Δείτε, η ανιψιά δεν είναι μια ψηλή ξανθιά, έτσι ωραία. Που έχει πιάσει κουβέντα εκεί πέρα με ένα σαχλό με ένα κορτάκι, ανόητο.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι,
0: άσχημο. Φαντάζομαι, θα είναι άσχημο, δεν θα έχει τη γοητεία τη δική σου. Λοιπόν, πάμε, παιδιά.
1: Να πάτε, να πάτε. Να πάμε, λοιπόν.
0: Λοιπόν, εσέ μόλις εδώ σε συμπάθησα.
1: Αυτή είμαι δουλεύει ή τη δουλεύω.

0: Απλώσε τα χέρια και γυρνούν τα καλοκαιρία.
1: Προσέξτε, ναι, καλοκαιρία. Ναι, ναι.
0: Όχι καλοκαίρια, καλοκαίρια. θα συνεχίσουμε αυτό το μοτίβο, Μπάμπη. Έχουμε και άλλα τραγούδια καλοκαιρινά σήμερα.
1: Δεν παίζετε, φίλες και φίλοι, επειδή σήμερα είναι η τελευταία ημέρα πριν από μια εβδομάδα.
0: Φεύγεις άδεια για μπάνια.
1: Με αποχαιρετά με αυτόν τον τρόπο.
0: Λοιπόν,
1: και γελούσα γιατί. Πόσες, λέει στην αρχή, πόσες βροχές σε έφεραν κοντά μου.
0: Πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα.
1: Πόσα καλοκαίρια.
0: Άκουσες και το έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
1: Ναι, το έχω με τον Κώστα το Βουτσά.
0: Τι άλλο θα ακούσεις, Ρένα Βλαχοπούλου και όλη παρέα μαζί. Τα μαζεύω από καιρό. Για τη σημερινή μέρα, γιατί κυρίες και κύριοι, ο Μπάμπης από σήμερα το απόγευμα είναι splish splash,
1: αγωστέκι είναι πάθ.
0: Θα λείψει την εβδομάδα που έρχεται. Μετά θα επανέλθει, θα κάνουμε μια εβδομάδα μαζί.
1: Θα
0: μετά
1: ξανά.
0: Θα φύγω λίγο εγώ. Μετά θα φύγουμε και οι δυο μαζί. Μετά θα πηγαίνω, ερχόμαστε. Αυτή η δουλειά θα γίνεται μέχρι τις 25 Αυγούστου. Και επίσης θα υπενθυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα αυτήν μεθαύριο μέχρι τις 30 του Αυγούστου, πρώτα ο Θεός, Βαγγελίστρα μου, να μην γίνει τίποτα, να μην κάνει αυτός ο τρελοτραμπ καμία χερσαία επιχείρηση.
1: Και να την κάνει, ξέρεις πότε θα ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση, Νίκο.
0: Δεν
1: έχω
0: ξέρω,
1: ημερομηνία.
0: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη μέρα της άδειάς της δικής σου. Γιατί συνήθως τα μεγάλα γεγονότα συμβαίνουν όταν φεύγεις εσύ. Όταν φεύγεις εσύ γίνονται.
0: Πάρτα, χτύπα ξύλο ρε. Παναγία μου, Θου Κύριε. Λοιπόν, από τη Δευτέρα λοιπόν μέχρι 30 Αυγούστου η εκπομπή αυτή θα αρχίσει να μεταδίδεται 7 το πρωί. 7,
1: η πόλη θα ξυπνάει στις 7, θα έπρεπε να λέγεται η εκπομπή μέχρι τέλος του
0: New Edition.
1: Ναι. Summer Edition. Η πόλη θα ξυπνάει στις 7.
0: Η πόλη edition. Ξυπνάει στις 7, Summer Edition. Έτσι, ακριβώς.
1: Όλα έχω αύριο, παιδί μου, δηλαδή. Πάρτε μια πρωτοβουλία. Βγείτε λίγο μπροστά.
0: Κοίταξε, θα βγεις μπροστά με τις φωτογραφίες εδώ πέρα. Τα ντοκουμέντα θα σκάσουν μύτη. Ψάξτε να μας βρείτε στα social media, γιατί ουσονούπο μέχρι το μεσημέρι ανεβαίνουν φωτογραφίες. Καυτές φωτογραφίες.
1: Έτσι όπως δεν μας είδατε ποτέ.
0: Καυτές φωτογραφίες, ετοιμαστείτε για σοκ και δέος. Γελάει. Τι γελάς βρε. Τι γελάς βρε, σερσερί.
1: Σερσερί.
0: Λοιπόν,
1: άλλο,
0: πώς δηλαδή. Ήταν το πανηγύρι της Άγιας Μαρίνας θες, στη Ρεντίνα, στην ωραία αυτή εκκλησία. Εκεί στο παλιό, το παραδοσιακό μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, στο παλιό παραδοσιακό ναό.
0: Έχει και τριγύρω εκεί το δασάκι με τα...
1: Μπράβο. Πολύ κίνηση, φίλε, για να φτάσεις εκεί, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο με αυτοκίνητα που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το σημείο. Μπράβο. Περπάτημα δεξιά ή αριστερά του δρόμου.
0: Επικίνδυνο
1: με φακό για να σε βλέπουν τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πολλοί κόσμος εκεί στο προσκύνημα. Πολύ σουβλάκι και πλαστική άσπρη καρέκλα και τραπεζάκι.
0: Και άσπρο πλαστικό πιάτο.
1: Είναι κλασικά. Χτυπητή, πατάτα τηγανητή και σουβλάκι.
0: Ναι. Ωραία. Και μπυρίτσα.
1: Τώρα θα πω φίξ. Γιατί. Μπορεί το μονοπόλιο όπως εχθές να είχε τελειώσει, αλλά είναι χαρακτηριστική ακόμα και αυτή η ιστορία. Μ' αρέσουν τα πανηγύρια, Νίκο, όχι γιατί είμαι για τα πανηγύρια,
0: εκφύσεως,
1: αλλά γιατί νομίζω ότι τα πανηγύρια είναι ταυτισμένα με το ελληνικό καλοκαίρι. Μπορεί να λέμε καρπούζι, τυρί, βουτιά, ιστορίες, αλλά το καλοκαίρι το ελληνικό εμπεριέχει και αυτά τα πανηγύρια, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να ξαναθυμηθούμε τα παλιά μας τα χρόνια, γιατί νομίζω ότι είναι μια επιστροφή στο χθες. Ο τρόπος με τον οποίο είναι στημένα, οι καντίνες, τα σουβλάκια, όλο το στυλ είναι 80.
0: Είχε 80, και μουσικούλα.
1: Εχθές όχι, δεν είχε μουσικούλα. Τουλάχιστον εγώ δεν την αντιλήφθηκα, αλλά είχε τους λουκουμάδες, τους κλασικούς, τους παραδοσιακούς. Mm-hmm. Μετά το σουβλάκι δηλαδή. Είχε τα βρακιά, ότι πάρει σε 10 ευρώ.
0: Οπα,
1: 4 βρακιά.
0: Όπα.
1: 6 ζευγάρια κάλτσες, 5 ευρώ.
0: Εδώ σε μαζεύει το Συμβούλιο Δεοντολογίας. Λοιπόν, οπότε πήγατε σε Αγίας Μαρίνας. Οπότε χρόνια πολλά σήμερα στις Μαρίνες. Γιατί σήμερα
1: και
0: είναι.
1: Και στη δικιά μας τη Μαρίνα, η οποία επιστρέφει, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα.
0: Επιστρέφει, το κλείσατε αυτό?
1: Έτσι νομίζω.
0: Το κλείσατε?
1: Έτσι νομίζω.
0: Γιατί εγώ απάντηση δεν έδωκα.
1: Γιατί το μεγαλύτερο δώρο για τη γιορτή της είναι να ξαναβρεθεί με εμάς στον αέρα αυτής της πολύ πετυχημένης εκπομπής.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο στις Μαρίνες και να το ξανακούσουμε μετά.
1: Όχι η Μαρίνα και ο Κοντός.
0: Όχι, ο Κλέαρχος.
1: Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός.
0: Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Έλα, Αντρέας Κοράνη σήμερα μαζί μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες.

0: Καλημέρα, χρόνια πολλά λοιπόν στις Μαρίνες. Εμείς ελπίζω να πάμε σε έναν ναό της Αγίας Μαρίνας που είναι εκεί σε ένα δασάκι προς το Κασανδρινό σήμερα. Ελπίζω να πάμε. Βέβαια τα πανηγύρια είναι την προηγούμενη μέρα. Είναι ωραία
1: το
0: προηγούμενο βράδυ. Ναι. Ναι. Εντάξει, και εκδηλώσεις είχαμε και θα έχουμε όμως εκεί, θα έχουμε και σήμερα το απόγευμα βράδυ.
1: Και στην Μαρίνα,
0: στην Αγία Μαρίνα, στην
1: Αγία Μαρίνα και στη Ρεντίνα.
0: Ναι, α, θα έχουν και σήμερα.
1: Είναι διήμερο το εορτασμό, παραμονή και ανήμερο.
0: Οπότε θα πάτε και σήμερα ή εντάξει, όχι, το παρακάνατε. Σήμερα θα κάτσετε θάλασσα μέχρι το βράδυ. Θα έχει και ζέστη.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, φίλε.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Κάτι σαραντάρια στα υπηρωτικά.
0: Έρχεται, λέει, διήμερο με καύσωνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές.
1: Για Κυριακή και Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Αλλά από Τρίτη, λέει, θα στρώσει ο καιρός, θα πέσουν οι θερμοκρασίες. Αλλή σε αυτούς που θα δουλεύουν αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Θα είναι και μόνοι τους.
0: Μπάμπη, κοίταξε να δεις. Δεν το σκέφτομαι ιδιαίτερα.
1: Σε αυτούς.
0: Αλίμονο σε αυτούς που δεν δροσίστηκαν. Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Αλίμονο σε αυτούς που δεν υδρώσανε.
1: Που δεν βουτήξανε ζωή.
0: Το έχουμε. Εντάξει. Εντάξει, πού είναι ο Δούμπλατζης, δεν βγήκε να μας κράξει λίγο τώρα?
1: Όχι, όχι, δεν εμφανίστηκε.
0: Δεν εμφανίστηκε.
1: Σήμερα Παρασκευή είναι. Ακόμα και οι φίλοι, οι ακροατές, αν θυμάστε τις Παρασκευές, κοιμούνται την πρώτη ώρα, ξυπνάνε τη δεύτερη.
0: Λοιπόν, με το χάος που υπάρχει με τον κλιματισμό, δεν λυπάμαι κανέναν, Μπαμπή, γιατί δεν επηρεάζεται κανένας από τη ζέστη. Χθες εγώ θα σου πω, είχα γίνει μουσκεμα, λούτσα στον υδρότα. Και μπαίνω σε ένα από τα γνωστά καταστήματα για να πάρω κάτι εδώ για τον καλό μου τον συνάδελφο.
1: Νίκο μου, Νίκο μου, μου πήρε μια μπάλα για την παραλία, ρε παιδιά, για τη θάλασσα.
0: Μου πάγωσε ο υδρότας στη ράχη.
1: Πρέπει να πεις το είναι μου, πάγωσε το είναι μου.
0: Δηλαδή πραγματικά ήταν η κατάσταση, ήταν άστα βράστα. Και μπήκα μετά σε ένα άλλο μαγαζί, ήταν ακόμα χειρότερα. Ναι. Α, ναι, γιατί στο πρώτο είχα φροντίσει να καλύψω λίγο έτσι και το λαιμό μου εκεί, το τέτοιο κάτι, να ρίξω πάνω στην πλάτη.
1: Και τέλειξες μια σάρπα.
0: Μετά, ναι. μετά όμως στο άλλο μπήκα
1: φουριόζος
0: και την πάτησα άγρια. Ήταν ένα κατάστημα ρουχισμού και πρέπει να σου πω, το πρώτο t-shirt που βρήκα, το πήρα και το έβαλα έτσι από πάνω μου. Ναι, μιλάμε, τέτοιο ψόφο είχε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, με τον κλιματισμό? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεστε ότι αν ο άλλος είναι έξω στους 35 και μπει μέσα στους 15, που 15 είναι κιόλας, η αίσθηση είναι πολύ χαμηλότερα, και ξαναβγεί μετά στους 35 και μάτα ξαναμπεί μετά στους 15, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν αντέχει, δεν είμαστε φίδια. Δεν αντέχει ο ανθρώπινος
1: οργανισμός. Δεν είμαστε φίδια, μην το λες.
0: Δεν είναι
1: να το πούν οι άλλοι.
0: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Άσε να το πούν
0: πρέπει
1: οι άλλοι
0: να ρυθμίζουμε λίγο η θερμοκρασία. Πρέπει να ρυθμίζουμε λίγο η θερμοκρασία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ανέβει λοιπόν η θερμοκρασία. Θα έχετε ένα ζεστό καυτό Σαββατοκύριακο και φαίνεται ότι και η Δευτέρα σας θα είναι κάπως έτσι. Μετά προβλέπονται,
1: από
0: θα
1: τρίτη,
0: δούμε αναλυτικά.
1: Θα υποχωρήσει η θερμοκρασία.
0: Και υποχωρήση, αλλά και πιθανώς καταιγίδες.
1: Ξεκινώντας από Βόρεια Ελλάδα. Και θα είναι έτσι, σημαντική η πτώση.
0: Έτσι γίνεται.
1: Την καλημέρα στη φίλη την Κατερίνα. Όχι, λέει, και κοιμόμαστε ακόμα. Είναι ήδη στον χώρο εργασίας η Κατερίνα και μας ακούει. Νάτος και ο Αργύρης με τις ακρογιαλιές και τα δειλινά.
0: Αργύρη, μας έχεις γονατίσει. Ακρογιαλιές, δειλινά.
1: Με αυτό το πλευρό λέει να κοιμάστε.
0: Πιάσε, κύριε Αντρέα. Ακρογιαλιές, δειλινά.
1: Εδώ να το χουμπλανέψει. Ακρογιαλιές δειλινά.
0: Αυτό.
1: Σε ποια εκτέλεση, στην καινούργια?
0: Όλα,
1: στη
0: έχουμε και από Χασκίλ και από Γαλάνη και από.
1: Όχι, όχι.
0: Είχαμε και
1: πιο καινούργια. Από τους Μάμπα
0: LD.
1: Από τους Μάμπα θα ακούσουμε. Δεν έχουν κοιμά στα παπουτσάκια τους οι Μάμπα LD.
0: Η Μάμπα LD. Ωραίο θα ήταν η Μάμπα LD. Είναι και καλοκαιρινό.
1: Έφαγα.
0: Έφαγε και η Μάμπα LD.
1: Έκανε η
0: Μάμπα. Έχει τα όπα όπα.
1: Φυσικά, φίλε.
0: Σε όπα όπα είχανε και σε ζηλεύανε. Να βρούνε τέτοιο γαμπρό.
1: Και άλλες γυρεύανε.
0: Να βρούνε, όχι μάλλον, τέτοια πεθερά και άλλοι γυρεύανε.
1: Ναι, το φάγα το ημάμ. Το ημάμ, το τιμημένο.
0: Βάλε όποιο βρήκες εκεί μπροστά σου. Σήμερα η εκπομπή θα είναι του Χαβαλέ. Περιμένουμε του Χαβαλέως. Περιμένουμε την επικοινωνία σας.
1: Τον ημάμ Μπαλντή νομίζω είναι πιο μοντέρνα.
0: Κοιτάξτε.
1: Αυτό τη διαλέγω. Άσε με να την ακούσουμε
0: καλά.
1: Αυτήν.
0: Α, ναι, αλλά την ξυνήλα μπορώ να τη βγάλω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κάτω-κάτω κοτζαμάν μπάλα σε πήρα εδώ πολύχρωμη, διάβροχη, με νεοπρέν.
1: Ναι,
0: είναι
1: θεός.
0: Πολύ ωραία.
1: Φίλες και φίλοι,
0: ήλιος καλοκαιρινός.
1: Μπήκε μέσα με μια μπάλα, μου την πέταξε και μου λέει σήκω να παίξουμε. Και παίζαμε βόλεϊ σαν να ήμασταν στην παραλία.
0: Ναι, κάναμε και μασέτες. Κάναμε και μασέτες. 6-9-30-078-228. Συμμορφωθείτε και στείλτε τα μήνυματά σας τώρα αμέσως. 3-2-1 φύγαμε τραγούδι.
1: Νικομή.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στον Αργύρη, καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη εκεί στη Θεσσαλία με τους ωραίους δρόμους και τα ωραία ηλιοβασιλέματα και ανατολές.
1: Και με τις ατάκες τις οποίες τις μαθαίνουμε και εμείς δεν τις γνωρίζαμε,
0: ναι,
1: όπως λένε λέει στο χωριό μας ο Δημήτρης, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Εν τω μεταξύ ο Μπάμπης κάθε Παρασκευή αυτό λέει, έτσι Δημήτρη.
1: Όλοι μας ρε παιδιά.
0: Καλά να περάσεις λοιπόν.
1: Δίνουμε μάχη τις καθημερινές για να φτάσει η Παρασκευή, να ελπίζουμε σε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Ο Αργύρης μας έχει στείλει ήδη το ακρογιάλι, να ακρογιαλιάζει δειλινά. Το αφιερώσαμε και όλα στο τραγούδι.
1: Ναι, φίλε. Να μας ήταν πούνε... και δυνατή εκτέλεση.
0: Βέβαια, να μας πούν και η Κατερίνα και ο Δημήτρης και όλοι οι φίλοι. Εάν θα πάνε μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο έτσι καμιά βόλτα, προς τα που σχεδιάζουν να πάνε, έτσι να κάνουν μια τέτοια ανταλλαγή απόψε, βρε παιδιά. Βαρεθήκαμε κάθε μέρα Τραμπ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Μετρό, Flyover. Βαρεθήκαμε πια, μπαφιάσαμε. Αμάν, αφού λες για ημάν μπαϊλντήσαμε πια από όλη αυτή την επικαιρότητα. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, 34 χρόνια. Αμάν πια, αμάν κύριε διευθυντά. Δηλαδή δεν αντέχουμε άλλο. Δεν το αντέχει άλλο ο οργανισμός μας. Μάλλον παραφρονήσαμε. Λοιπόν, τι λέει, περιμένει εκεί το ποτηράκι, το ουίσκι, περιμένει.
1: Να το, ο Νικήτας ο Γαγλαμάνης, φίλε Νίκο, φίλες και φίλοι, σε αυτά του δεν υπάρχει, δηλαδή δεν παίζεται. Ο Νικήτας είναι, ήταν πάντοτε ένας bon vivant και ένας άνθρωπος ο οποίος πάντοτε ήταν εκεί, ο άνθρωπος της παρέας που θα εκπληρώσει για τον φίλο του. Πώς είναι ο Νίκος ο Λαδιανός που μου πήρε τώρα μια μπάλα θαλάσσης για την άδεια που ξεκινάει τώρα σε λίγες ημέρες.
0: Βάλε το έτσι φίλοι, βάλε το φίλοι για πάντα.
1: Έτσι φίλοι και ο Νικήτας. Ο Κακλαμάνης λίγες ώρες μετά από το χαμό της Μάρος Κοντού και την τελευταία της επιθυμία που του είπε όταν θα φύγω σε παρακαλώ εκεί στο στέκι μας θέλω ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο στην άδεια μου θέση, το εκπληρώσε, το έβγαλε φωτογραφία, έκανε την ανάρτηση, δες εδώ,
0: ναι,
1: και λέει η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι Μάρο μου. Με αυτόν τον τρόπο την αποχαιρετώ, Νικήτας ο Κακλαμάνης, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα στις 11 η εξόδιος ακολουθία για την Μάρο Κοντού.
0: Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, εκεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το οποίο πραγματικά μπορεί να ακούγεται αμακάβριο, αλλά κάποια στιγμή έτσι και εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, επειδή είχα το θείο, τη θεία που μέναν εκεί κοντά.
1: Πού στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ναι, μια πολύ ωραία παλιά κλασική περιοχή της Αθήνας.
1: Αν νόμιζα μέσα στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Και ναι, πρόσεξε, μην είσαι τόσο μακάβριος. Τέλος πάντων, και είχαμε πάει μια βόλτα περιήγηση, διότι πραγματικά το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπως εδώ θα κάνω την υποσημείωση και τα μνήματα της Ευαγγελίστρες, το νεκροταφείο Ευαγγελίστρες Θεσσαλονίκη, έχει πραγματικά κάποια μνήματα εκτός από τις ιστορικές παραπομπές. Έχει γλυπτική που αξίζει να κάνετε έτσι μία περιήγηση. Αλλά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών συναντάς δηλαδή ανθρώπους που έγραψαν ένας-ένας την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.
1: Πες δύο-τρεις έτσι πολύ χαρακτηριστικούς.
0: Τι να σου πω, θυμάμαι ας πούμε που είχα περάσει πέρα από το ότι έχει και αγωνιστές του 21. Θυμάμαι ότι είχα περάσει από τον τάφο του Νίκου Ξυλούρη, από τον τάφο της, όχι, Τζένι Καρέζη, όχι τότε. Εγώ είχα πάει παλιότερα στην δεκαετία και μάλιστα αρχές δεκαετίας 80. Και κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι τέλος πάντων πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Πραγματικά σκοντάφτησε εκεί πέρα απέναντι σε ονόματα που προκαλούν δέος. Φυσικά βλέπεις και κάποια αριστουργήματα της γλυπτικής, όπως την κοιμωμένη του Χαλεπά.
1: Ναι, αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική ιστορία.
0: Είναι εξαιρετικά. Τέλος πάντων, εκεί θα αναπαυθεί η Μάρο Κοντού. Χθες παρακολουθούσα εκεί όταν ήταν κοριτσάκι του 1958 την ταινία «Ο άνθρωπος του τρένου», ως Ενζενή τότε.
1: Ενζενή, μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις.
0: Ναι. Πολύ ωραίες εικόνες, ωραίες εποχές. Ήταν εποχές με γούστο, με κλάς που λες εσύ και εσύ, με φινέτσα. Ας ελπίσουμε ότι... εντάξει, εμείς ό,τι ζήσαμε, ξέρω εγώ, το ζήσαμε. Ας ελπίσουμε ότι τα παιδιά μας, αν και δεν το βλέπω εύκολο.
1: Όχι, όχι, φίλε.
0: Με την τεχνολογία, με τα AI, με την κατάσταση που υπάρχει έτσι κοινωνικοπολιτικά σε όλο τον κόσμο. Ότι θα. Ας το ελπίσουμε όμως ότι
1: αγριεύουν τα πράγματα. Αγριεύουν, δεν γλυκαίνουν. Δηλαδή και οι άνθρωποι αγριεύουν. Γινόμαστε λιοντάρια. Βγάλαμε δόντια και δαγκώνει ένας τον άλλον. Δηλαδή εποχές εκείνες που ονειρευόμασταν ότι ρε παιδάκι μου θα ξημερώσει μια μέρα που θα είμαστε πιο άνθρωποι του πολιτισμού, της ειρήνης, της αγάπης.
0: Πέρασαν δύσκολες εποχές. Εποχές πολέμων, εποχές προδοσιών, εποχές δύσκολες. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν πιο ανθρώπινες. Τώρα είμαστε, αισθάνομαι λίγο πιο ισοπεδωμένοι.
1: Ναι, ναι, ναι, είμαστε πιο. Έχουμε μπει ξανά στα σπήλαια. Έχουμε πάρει τα ρόπαλα και είμαστε έτοιμοι να φάει ο ένας τον άλλον. Και μάλιστα να φέρνει τον άλλον ζωντανό. Ζωντανό.
0: Ας ελπίσουμε ότι ίσως αλλάξουν όλα.
1: Perhaps.
0: Πήγε το μυαλό σου και στην πολύ ωραία εκτέλεση της Doris Day. Λίγο πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων.

Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 33 λεπτά μετά τις 6. 33 λεπτά μετά το ξεκίνημα και αυτής της εκπομπής, η πόλη ξύπνησε εδώ στον 102. Με τον Νίκο, το Λαδιανό να είναι πιο ξεμυαλισμένο σε σχέση με μένα, που ξεκινάει, υποτίθεται, σε λίγες ώρες η εβδομαδιαία μου αυτή απουσία και άδεια.
1: Εμένα, Μπάμπη, έτσι μ' αρέσουν. Ναι. Μ' αρέσουν καταρχάς τα πριν, γιατί στα πριν ονειρεύεσαι, είσαι Μπράβο, αλλού, είσαι έχεις μία ελπίδα.
0: Προσδοκία.
1: Και μ' αρέσει να φεύγουν και οι άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, πριν φύγω εγώ, όποιος και να είναι.
0: Να φύγουν, τι εννοείς, περίμενε, να φύγουν συνολικά.
1: Να φεύγουν για διακοπές, γιατί μπαίνουμε σε μία, καταλαβαίνεις ότι μπαίνει σε μία περίοδο διακοπών.
0: Και λες, έρχεται
1: και μόνο και αυτό.
0: Μια εβδομάδα μετά θα βρεθούμε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί θα σου πω και κάτι, ηρεμούν οι άνθρωποι, ξεκουράζονται. Και είναι ωραίο να βλέπεις τριγύρω σου όταν θα τους ξαναδείς, τέλος πάντων, ή να έχεις την αίσθηση ότι είναι ξεκούραστο, ότι είναι χαρούμενοι άνθρωποι. Ότι δεν είναι, ξέρεις, παστομένοι εκεί στην καθημερινότητα, στα δύσκολα, στα προβλήματα.
0: Παστομένοι, ρε παιδί.
1: Για παστά και παστομένους. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα τα παστά και τις πάστες να πάμε στα θέματα της επικαιρότητας.
0: Στον Donald Trump. Και μάλιστα η πρώτη είδηση δεν αφορά τα στενά του Ορμούς, αλλά την προσπάθεια της Κίνας να επηρεάσει τις εκλογές του 2020, όπως ανακοίνωσε ο Donald Trump στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020. Με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε σε διάγγελμά του προς το έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα είπε ότι η κυβέρνησή του ενημερώνει τους πολιτικούς ηγέτες για πιθανά ζητήματα στις πολιτείες τους, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες.
1: Εγώ, Μπάμπη, θα σχολιάσω, ναι, και αυτά που είχαν γίνει από την πλευρά της, του Ντόναλντ Τραμπ και των οπαδών του.
0: Το Ρώσο να επηρεάσουν τις εκλογές υπέρ του Ντόναλντ.
1: Και όλα αυτά που είχαν γίνει, βέβαια, στο Καπιτόλιο και μετά στη συνέχεια. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι που αντιλαμβανόμαστε, ξέρω τώρα το αντιλαμβάνεται και το επιτελείο του κ. Τραμπ, πόσο ευάλωτο είναι το αμερικανικό εκλογικό σύστημα, το οποίο είναι παράξενο για τους Έλληνες. Ένας μέσος Έλληνας, παραδείγματος χάρη, για να αντιληφθεί πώς ψηφίζουν, πώς είναι όλη η διαδικασία για να εκλεγεί, παραδείγματος χάρη, πρόεδρος στις ΗΠΑ, είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Το θέμα είναι ποιο? Ότι θέματα διαβλητότητας, τα οποία πιστεύουμε ότι έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες σε χώρες όπως η Ελλάδα, που πιθανότατα θεωρούνται πιο παροχημένες τεχνολογικά σε σχέση με τον κολοσσό που λέγεται ΗΠΑ, κατάφεραν και έχουν περισσότερο αδιάβλητα εκλογικά συστήματα σε κάθε περίπτωση.
0: Νίκο, πόσες φορές έχουμε αντιληφθεί ότι τα σύγχρονα συστήματα σπάνε πιο εύκολα σε σχέση με τα παλιότερα και τα παραδοσιακά, και ότι αν κάποια στιγμή έχεις την εναλλακτική του παλαιότερου, της παλαιότερης έκδοσης και τα λοιπά, ότι μπορεί να είσαι καλύτερα διασφαλισμένος?
1: Κοίταξε, έχει να κάνει με το ότι το αμερικανικό εκλογικό σύστημα είναι και πολυεπίπεδο και δεν είναι το ίδιο παγιωμένο για όλους τους εκλογείς. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές. Ίσως έχω την αίσθηση και από περιοχή σε περιοχή, δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι, για όλους τους εκλογείς.

0: Εμείς διαβάζουμε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι προτρέπουν τον πρόεδρο να επιχειρήσει και με χερσαίες επιχειρήσεις. Το μυαλό που πάει, Αμερικανοί αξιωματούχοι, στο θείο.
1: Δεν μου λες, θυμάσαι ταινίες όπως το Γαμπρό της Συμφοράς με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο που έκανε τον Πεθερό.
0: Ναι,
1: μπράβο. Ο ήταν πρώην
0: πράκτορας.
1: Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, φαντάσου τώρα, όταν θα επισκεφτώ με το καλό, αν ποτέ προλάβω και τα καταφέρω, το θείο Τάσο στο σπίτι, να ανοίξω εκεί μια κρυφή πόρτα, εκεί μια καταπακτή, ναι, και να βρω εκεί το στρατηγείο των τηλεπικοινωνιών και τους κωδικούς και τα...
0: Και κάτι ντουλάπια με όλα τα οπλικά συστήματα, τα διαφορετικά. Όχι. Από τα κλοκ μέχρι τα καλάσνικοφ.
1: Μην βρω και φωτογραφικά αρχεία και ανακαλύψω ποιοι δολοφόνησαν και τον Κένεντι.
0: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα. Τι είπες τώρα.
1: Θα βρω πολλά.
0: Θιετάσω. Θιετάσω, over, over.
1: Στα λαγούμια, τίποτα. Δεν απαντάει. Λοιπόν, έλα, επανερχόμαστε λοιπόν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμι και στην Μπουσέρκ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επίθεση με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και στο τέλος βέβαια της ημέρας λες, τι ανέκδοτο ήταν αυτά περί εκεχηρίας και περί...
0: Μα ακόμα και τότε, αν θυμάσαι, λες και με το ζόρι κάποιοι τους βάλανε εκεί
1: και
0: να φωτογραφηθούν.
1: Είχε βγει πάλι και έλεγε κάτι, διατείνονταν ο Τραμπ, ότι έχω τερματίσει 60 πολέμους και τώρα θα είναι ο 61ος. Ποιο ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις.
0: Πλάκα μας
1: 60 κάνει. Μέτωπα έχει ανοίξει, όχι πολέμους έχει τερματίσει.
0: Λοιπόν, το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, που συνοδεύονταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τις ΗΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Χθες, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης.
1: Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια, εάν οι ΗΠΑ και η Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου λόγω των εχθροπραξιών αυτών, πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Βέβαια, εντάξει, τώρα ίσως δεν πρέπει να αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια. Στα 85 δολάρια είχαμε φτάσει χθες και αναφερόμασταν και εμείς οι ίδιοι. 85 δολάρια στο Brent. Δεν βλέπω τουλάχιστον μέχρι στιγμής κάποια αλλαγή προς τα πάνω σε σχέση με αυτό. Το θέμα είναι ότι αν με ακούει κάποιος από το Υπουργείο Ενέργειας, από το Υπουργείο Οικονομικών. Και, ο ίδιος και από το ίδιο το περιβάλλον του Πρωθυπουργού.
0: Νόμιζα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι,
0: και λέω,
1: από το ίδιο το περιβάλλον του Πρωθυπουργού.
0: Λίγο. Δηλαδή, εντάξει, μας ακούνε, αλλά δηλαδή, πήραν λίγο και τα μυαλά σου αέρα.
1: Όταν θέλει όταν θέλει να φτιάξει το κέφι του, μας ακούει. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να το δείτε σοβαρά, μήπως επανακινήσει η όποια επιδότηση υπάρχει, πέρα από τη συμφωνία που λέμε κυρίων. Συμφωνία κυρίων. Αλλά εγώ βλέπω τα.
0: Αλλά είναι σαν τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ιρανούς.
1: Τα εμβληματικά τα πρατήρια, στο Θεό η μπενζίνα. Στο Θεό.
0: Η μπενζίνα.
1: Η μπενζίνα και το ντίζελ.
0: Η μπενζίνα. Λοιπόν, αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Άκουσον.
0: Έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία, με τη συμμετοχή, αν δεν κάνω λάθος, 65 περίπου χωρών. Όπως είπε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Να φτάνει δηλαδή η δολοφονία εδώ της Θεσσαλονίκης στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ξέρεις ότι στο μικροσκόπιο του State Department, θυμάσαι και παλιά που περιμέναμε κάθε χρόνο την έκθεση του State Department
0: για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
1: ναι, και για τα θέματα τρομοκρατίας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και παντού, όπου αναφέρονταν τα πάντα, έτσι, και για τη δράση παλιότερα της 17 Νοέμβρη και για τα πάντα. Στο μεταξύ, αφού έχουμε πάει σε εκείνες τις εποχές, ναι, ο φίλος μας ο Μάκης Ομουδιώτης μου στέλνει εδώ πέρα έναν κατάλογο με παλαιά παγωτά της Εύγα και συμπληρώνει ποιο ήταν το αγαπημένο σου, εμένα το Τρινιτά. Εμένα νομίζω το Μανχάταν ήταν ή το Σικάγο.

0: Έχει μέσα και αυτά. Τον πύραυλο τον Ουάν. Τον έχει τον Ουάν.
1: Ο Ουάν έχει το 4x4, έχει το number one, έχει το knockout, έχει το shock, έχει το FM, έχει και τι δεν έχει. Είχες και τι δεν είχες. Αυτό το channel σ' άρεσε, Σικάγο, να βλέπεις. Ταιριάζουμε,
0: πώς
1: ταιριάζουμε.
0: Έχει διαφήμιση, παγωτό μπανάνα. Τα δε.
1: Α,
0: Σικάγο, έβγα.
1: Αυτό που ξέχασα να σου πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τέλος πάντων 20 χρόνια έτσι, έχω επανακάμψει στις παραδοσιακές γεύσεις και ψάχνω από όλα τα...
0: Την πατούσα, την μπανάνα, κακάο.
1: Όχι, όχι, παραδοσιακές γεύσεις.
0: Το ξυλάκι.
1: Το καϊμάκι.
0: Αλλά καϊμάκι είναι
1: θεϊκό. Καϊμάκι, τρελαίνομαι για καϊμάκια.
0: Γιατί το σίκο, το σίκο,
1: το σίκο. Το σίκο, όχι, του σίκου δεν είμαι ποτέ ιδιαίτερα.
0: Φίλε, το σίκο.
1: Ναι.
0: Ναι, πας στα παραδοσιακά.
1: Άντε, όρμα τώρα, από σήμερα εκεί πέρα σε βλέπω αύριο με τα λεμά σου. Σήμερα εγώ έχω κάτι, αλλά σε βλέπω αύριο. Λοιπόν, τέλειωσε η εύθυμη παρένθεση. Πάμε, γυρνάμε στη βαριά επικαιρότητα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπιστικές επιθέσεις που δίηξαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση.
0: Σε σύσκεψη στο Μαξίμου, με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πάμε και σε άλλες ειδήσεις από την ελληνική πολιτική επικαιρότητα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης.
0: Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη τις οποίες παραιτήθηκαν χθες μόνο. 63 μόνο χθες. Αυτινής λοιπόν της συνεδρίασης θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές.
1: Μ' άρεσε έτσι που το είπες γέμιστο στόμα σου.
0: Ναι.
1: Αυτούνης. Λοιπόν, σημαντικές εξελίξεις. Γελάει. Πώς τώρα εγώ να πω σοβαρές ειδήσεις εδώ πέρα, το έχουμε γελιοποιήσει το σύμπαν. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων. Αυτό βέβαια το θέμα έχει προκαλέσει μεγάλο πόλεμο δηλώσεων. Ποινική δίωξη βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο, ωστόσο, τέθηκαν οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, έτσι που τη σπηλώσανε κόσμο κλπ. Ναι. Σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος, από την άλλη πλευρά, κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Κοίταξε. Αυτό το πώς προσεγγίζει μία ή άλλη πλευρά την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζω ότι είναι η χαρακτηριστικότερη περίπτωση. Δηλαδή, βγαίνει η κυβέρνηση και σου λέει: για ελάτε εδώ, ρε. Εδώ έγινε χαμός ο τρελός. Λέγατε, αμάν, θα γίνει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και βγαίνει η Εισαγγελία και λέει: η Ευρωπαϊκή, οι 7 αυτές υποθέσεις στο αρχείο και 4 ελέγχονται για πλημελήματα. Άρα, επιτυχία. Βγαίνει η αντιπολίτευση, όποιοι θέλουν να ασκήσουν κριτική και λένε: οπ, να οι 4 της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά που παραπέμπονται.
1: Μάλιστα.
0: Οι μισοί το βλέπουν μισογεμάτο,
1: ναι,
0: οι μισοί,
1: ναι,
0: το βλέπουν,
1: ναι,
0: μισοάδιο. Λοιπόν,
1: πάμε στο εξωτερικό τώρα. Ναι.
0: Πάμε στην Ουκρανία πάλι. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό.
1: Το χειρότερο, Μπάμπη, με αυτή την υπόθεση είναι ότι το έχουμε συνηθίσει έτσι, ακόμα και στην καθημερινή μας πολιτική δισογραφία, στο ημερολόγιο το καθημερινό, το καλεντάρι που λέμε. Και επί 4,5 σχεδόν χρόνια μιλάμε για έναν πόλεμο, για μια διένεξη η οποία συνεχίζεται και δεν υδρώνει πλέον το αυτή κανένας.
0: Και δίνει σχεδόν καθημερινά θύματα κυρίως αμάχων.
1: Έχουμε
0: και από τις δύο πλευρές.
1: Στο τέρας. Έχουμε συνηθίσει στο τέρας. Έτσι κύριος βέβαια οι Ουκρανοί και η Ουκρανία είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί. Τέλος πάντων, επανερχόμαστε στα δικά μας. Είπαμε και πριν, στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι, φαντάζομαι πάρα πολλοί κόσμος, και εγώ αν ήμουν εκεί κοντά, νομίζω ότι.
0: Ναι, το κάνει το τελευταίο. Έχω μάθει ότι πηγαίνει απρόσκλητο σε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Δεν πηγαίνω για να φάω τζάμπα κόλυβα.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά.
0: Και σε κανένα δυο βαφτίσεις έχουν δει, λένε, απ' έξω να περνάς.
1: Τέλος πάντων, Μάρο Κοντού, μία ακόμη εποχή ολόκληρη που έκλεισε. Και με τι κλείνουμε, Μπάμπη?
0: Με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιά, σήμερα πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Μιλάμε. Τα πορτοκαλιά, τα βαριά. Μπράβο. Έχουν κατρακυλήσει νοτίως.
0: Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ωστόσο, και θα το ξαναπούμε, η Θεσσαλονίκη, στα δυτικά και τα κεντρικά της κυρίως, το Κιλκής και τα ανατολικά της Πέλλας, λες και παίζει η κασετούλα, εδώ και 4 ημέρες παραμένουν στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλός ο κίνδυνος, είμαστε στο κίτρινο. Αλλά δεν φεύγουμε από αυτό, το βλέπεις.
1: Στο κίτρινο είμαστε σταθερά.
0: Ναι, ναι.
1: Η Θεσσαλονίκη και μάλιστα καθημερινά.
0: Καθημερινά και τα κεντρικά.
1: Για να είσαι ήσυχος, για να περνάς χαλαρές διακοπές,
0: ναι, ναι,
1: δεν περιέχεται μέσα προβάλλτα βραστά κλπ.
0: Ευτυχώς.
1: Δηλαδή ο Σταυρός. Γιατί είναι
0: εκεί τα πιτσιρίκια.
1: Είσαι απίστευτος. Μέχρι και συμφωνία με τον καιρό έχεις κάνει, δηλαδή. Μα είναι απίστευτο. Πιάνει το Κιλκής, λίγο τα ανατολικά άκρα της Πέλλας και ο νομός Θεσσαλονίκης εκτός από τα ανατολικά του. Λοιπόν, θα δούμε αναλυτικά λίγο αργότερα και με αφορμή και την πρόβλεψη του καιρού, θα δούμε την αναλυτικά το χάρτη επικινδυνότητας. Στο μεταξύ έχουμε σημαντικότατες πληροφορίες μαζί με τρολάρισμα από το Θείο Τάσο, ο οποίος κρατούσε σιγήνη ηχθείος μέχρι.
0: Μπράβο. Σιγεία συρμάτου.
1: Λοιπόν, έδωσε και για τις αμερικανικές εκλογές. Από τη στιγμή που δεν χρειάζεται ταυτότητα για να ψηφίσει κάποιος, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί. Από την άλλη, λέει, λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος με την αλλαγή ώρας της εκπομπής. Απαράδεκτο.
0: Όχι, φίλε, νομίζω ότι θα γίνει διάβημα. Θα γίνει διάβημα από την Αμερικανική πρεσβεία
1: και θα μας επαναφέρουν στις 6.
0: Ναι, ναι.
1: Θιετάσω, 6-6, θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά άστο. Επίσης, μας ενημερώνει ότι καταπακτεί, όπως ναι, υποψιάστηκα, ναι, ναι, υπάρχει, όπως υπάρχει και οπλοστάσιο.
0: Αφού στο είπα, ρε φίλε. Αφού στο είπα, θυμάμαι κάτι φωτογραφίες πιτσιρικά με τον Θείο
1: δεν
0: εδώ
1: το
0: που πάντοτε
1: ότι
0: ήταν φουσκωμένη η τσέπη του και έλεγες ότι τι είναι, μπερέτα είναι αυτό που έχει, είναι κλοκ, δεν
1: έχω
0: ξέρω.
1: Έχω Θείο το James Bond και εγώ είμαι James Bondάκι. Δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Πώς έλεγε ο Καραγκιόζης και τα κολλητήρια. Και εγώ είμαι το James Bondάκι. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα και ένα καταπληκτικό τραγούδι που υπάρχει για τον James Bond. Θα ναι, το παίξουμε έτσι αφού είμαστε σήμερα, διανύουμε μια μέρα αρκετού χαβαλέ. Προς το παρόν όμως, κάτι λέγαμε πριν για ένα τραγούδι.
0: Για το φίλι για πάντα.
1: Ακριβώς. Θα το αφιερώσουμε σε όλους τους φίλους που επικοινωνούν και σήμερα μαζί μας.
0: Εγώ θα σου πω ότι για αυτή την περίπτωση του νεαρού αυτού παιδιού που έφυγε, γιατί παιδί είναι κάποιος που φεύγει στα 51 του, 40 με 51.
1: Άλλες για τον τραγουδιστή.
0: Ναι. Ναι, ναι, λέω για τον Λορέτζε Καριέρε, που ειλικρινά, εχθές συζητούσαμε για τη Μάρο Κοντού, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, το βλέπαμε αυτό το συγκεκριμένο το τηλεπαιχνίδι και είχε βγει από εκεί. Θυμάμαι πόσο.
1: Εγώ δεν το βλέπα, βρε, με έχεις φάει με
0: ναι,
1: το τηλεπαιχνίδι.
0: Εσύ, δεν είσαι, ο μέσος όρος εσύ δεν είσαι, φίλε. δεν ήξερες ποιος είναι ο Λορέτζο Καριέρε. Αυτός λοιπόν, ο νεαρός άνδρας που έφυγε ως πατέρας δύο παιδιών, είχε φτιάξει το συγκρότημα με ένα συμπαίκτη του, έξω από το μπαρ που λεγόταν και τα λοιπά το τέτοιο. Ο Γιώργος ο.
1: Ελευθέρας. Ελευθέρας.
0: Ελευθεράς.
1: Τέλος πάντων.
0: Και είχα βγάλει αυτό το τραγούδι, φίλοι, για πάντα να τα ακούσουμε. Εγώ θα το αφιερώσω σε έναν φίλο μου, τον Γιώργο τον Καραβά, ο οποίος μας ακούει και σήμερα και στέλνει τις καλημέρες.
1: Έμουν βέβαιος. Σε μένα θα τα αφιερώνει.
0: Είναι ευχή, φίλοι, για πάντα, φίλε Γιώργο, γιατί αλήθεια είναι ότι δεν βρισκόμαστε συχνά, αλλά όποτε βρισκόμαστε, πραγματικά και το λέμε σε την καρδιά μου, περνάμε τέλεια.
1: Ωραία. Απολαύστε το τραγουδάκι.

0: Τι λες τώρα, ρε.
1: Τίποτα δεν θα μας χωρίσει, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Φίλοι για πάντα εδώ.
2: Νίκο μου, θα μας χωρίσουν μόνο οι ολιγοήμερες διακοπές του ενός και του άλλου.
1: Νόμιζα τα λόγια του κόσμου. Πώς λένε, τα λόγια του κόσμου μας χωρίσανε.
2: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, Νίκο, φύγε εσύ για άδεια. Θα μείνω εγώ, δεν θα κάνω εγώ.
1: Τα λόγια, τα κακά του κόσμου. Και το μάτι και τη γλωσσοφαγιά. Μας γλωσσοφάγατε, ρε. Μας γλωσσοφάγατε. Γι' αυτό ο Μπάμπης δεν έχει ένα αυτοκίνητο της προκοπής να πάει διακοπές. Και γι' αυτό και εγώ άρχισα εδώ πέρα να μιξίνει ο λαιμός μου. Αχ, το μάτι το κακό. Λοιπόν, άκου να δεις, δεν ξέρω αν γλωσσοφάγανε και τους φίλους μας που είναι στο Ρόκαστρο. Γιατί φέτος
2: πάλι,
1: όλο.
2: Φίλε, έχουμε. Συγγνώμη,
1: όλα τα τρία κακά της μοίρας στο Ρόκαστρο φέτος.
2: Στο σαν σήμερα, μία πέφτει στον έναν, μία στον άλλον. Η θάνατη γεννήσεις. Εσύ έχεις πάρει τώρα 4 μέρες αγκαλιά τις διακοπές της εκδοδότησης.
1: Δηλαδή, διδιε.
2: Θα ακούει ο κόσμος σε ραδιοφωνάκια στο υπόγειο κρυφά την εκπομπή και θα λέει: οχ, λες να είμαστε εμείς σήμερα. Ξεκινάει ο Νίκος να πει ποια περιοχή δεν θα έχει ρεύμα.
1: Λοιπόν, δεν θα πω τώρα την περιοχή, ναι. Ρε. Να, για να δεις. Γιατί είμαι διακόπτης. Είσαι διακόπτης. Σαν το ΔΔΕ. Λοιπόν, ξεκίνα λοιπόν. Όμως θα γίνω James Bond για χάρη του θείου Τάσου.
2: Ο θείος Τάσος είναι μεγάλο.
1: Προσέξτε, όσοι δεν έχετε ακούσει αυτό το ελληνικό άσμα από τη δεκαετία του 60, απολαύστε το.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν από λίγο στο διάγγελμά του προς το έθνος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα, είπε ότι η κυβέρνησή του ενημερώνει τους πολιτικούς ηγέτες για πιθανά ζητήματα στις πολιτείες τους, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπανταρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπανταρ Αμπάς. Έκρηξη σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ενάρτησή του στην πλατφόρμα X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τις ΗΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Χθες, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και πως η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Στο μεταξύ, άλμα στις τιμές του πετρελαίου σημειώθηκε λόγω των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, το Brent, ανέβηκε η τιμή του. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορ έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως είπε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την 4η σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕ και ΠΕ, στο αρχείο τέθηκαν οι 7 υποθέσεις, 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθότητας. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα θα εξεταστούν περαιτέρω, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βόρειου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στις 11 από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μαροκοντού, η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγμα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στο βόρειο Περού, τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 5 τραυματίστηκαν όταν μίνι βαν εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε χαράδρα. Τουλάχιστον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από εθνικά αρχεία. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Εκεί δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 35, ίσως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα να εκδηλωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέω μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-ανατολική εντάσσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Νίκος έχει γράψει μια ακόμα χρυσή ιστορία μουσικής επιλογής σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δηλαδή αυτό το τραγούδι, το James Bond, θα γίνω για να σε αποκτήσω του Χρήστου του Κοροπιώτη. Δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Έχω κλάψει και μου έχει μείνει. Δηλαδή στο διάλειμμα έχει αλλάξει. Ακούμε ειδήσεις, έχει παίξει το επόμενο. Λοιπόν, και από μέσα James Bond θα γίνω λοιπόν, για να σε αποκτήσω. Δεν
1: πήγε
0: γίνεται.
1: Στο διάλειμμα ο Μπάμπης απέναντι να πάρει καφέ και το τραγουδούσε και οι κοπέλες.
0: Το τραγουδούσαν τα κορίτσια που φτιάχνανε.
1: Οι κοπέλες στο μαγαζί τον ακούγανε και τώρα τι μας λέει αυτό. Έλεγε James Bond, θα γίνω.
0: Λέει ο Αργύρης.
1: Για να σε λέει, αποκτήσω.
0: Καλά τώρα, λέει όλα τα σύγχρονα τραγούδια στην εκπομπή σας θα τα ακούσω. Αργύρη, νομίζω ότι ήταν πολύ πετυχημένη η επιλογή. Ήμουν βέβαιος ότι έχεις πεθάνει στο γέλιο. Άσε τώρα τις ιστορίες. Ήταν εξαιρετική
1: μας
0: επιλογή.
1: Μας κάνει το βαρύ πεπόνι, ρε. Ναι. Λοιπόν, πάμε Χαβάη που λέει και το τραγούδι που ακούσαμε μετά. Πάμε
0: μόνο
1: και
0: αν έχουμε μαζί μας και την φίλη την Όλγα που μας ακούει και σήμερα, που απολαμβάνει τα τραγούδια. Ωραίο λέει τραγουδάκι, δεν το έχω ξανακούσει. Και εκείνη λέει θα το τραγουδά σήμερα
1: όλη
0: την ημέρα.
1: Πολλά θα ακούσετε εδώ που δεν έχετε ξαναματακούσει στη ζωή σας. Διότι η πόλη ξύπνησε και έχει μία εκπομπή σύμβολο για τα τοπικά Ερτζιανά, αλλά και για όλο τον κόσμο.
0: Για τα παγκόσμια.
1: Μεταδίδομαι μέχρι Νότια Καρολίνα. Και πείτε μου εσείς μια άλλη εκπομπή που έχει αυτό το προνόμιο. Λοιπόν, καλημέρα σας από τον Μπάμπη, τον Νίκο, από τον Ανδρέα τον Κοράνη, ο οποίος είναι άξιος συμπαραστάτης εδώ των επιλογών και του προγράμματός μας. Και συνεχίζουμε μέχρι τις 9 μαζί εδώ με όλους εσάς. Είχαμε μείνει βέβαια, Μπάμπη, αν θυμάσαι, στην αναφορά κάποιων διακοπών ηλεκτροδότης που είναι προγραμματισμένες για σήμερα. Πάμε λοιπόν στο Ρεόκαστρο Κληρώνη, καταρχάς, ναι. 8 με 2,5 και πάλι 6,5 ώρες στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Σταδίου και σε παρακείμενους δρόμους. Στο Ρεόκαστρο λοιπόν από τις 8 μέχρι τις 2,5. Επίσης στην Καλαμαριά, ερχόμαστε από την άλλη μεριά, 8 με 11, ένα τρίωρο, στις οδούς Ερυθρού Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζυργάνου, Ζαρίφ Καραβαγγέλη και σε κάποιες άλλες οδούς εκεί τριγύρω. Συνεχίζουμε με Καλαμαριά από τις 10.30 αυτή τη φορά μέχρι τη 1.30, άλλο ένα τρίωρο, στις οδούς Σουρμένων, Κρόμνης, Καλίδου, Κωτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος, Πουλατζάκη, Τρυπόλεως, εκεί στο κέντρο της Καλαμαριάς και αυτή η περιοχή. Δύο λοιπόν περιοχές στην Καλαμαριά, 8 με 11 και 10.30 με 1.30 και μια περιοχή πολλές ώρες, 6.30 ώρες, 8 με 2.30 στο Ωραιόκαστρο, σήμερα προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.
0: Λοιπόν Νίκο, επειδή πραγματικά εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω τον James Bond,
1: το
0: Χρήστος Κοροπιώτης, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω βρει έναν άλλον του δίσκο.
1: Μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Με τίτλο.
1: Έχει εμφανιστεί και σε ελληνική ταινία.
0: Λοιπόν, δες τώρα. Εξώφυλλο δίσκου. Κρατάει ένα χαλί μπροστά από μια Mercedes,
1: ναι.
0: Τώρα φαίνεται ότι είναι του 70-80.
1: Ναι, εδώ έχουν περάσει τα χρόνια, ναι.
0: Με τίτλο «Αφού μου πήρες την καρδιά, πάρε και τα χαλιά».
1: «Αφού μου πήρες την καρδιά, πάρε μου και τα χαλιά».
0: Μόνο σε αυτό το δίσκο, με η μεγάλη υπογραφή MBI, μόνο σε αυτό το δίσκο θα βρείτε και την επιτυχία «Είμαι ένας τσιγκάνος» με το θρυλικό ρεφρέν «Αφού μου πήρες την καρδιά, πάρε και τα χαλιά». Ένας συλλεκτικός δίσκος του Χρήστου Κοροπιώτη, φίλες και φίλοι.
1: Και η διαφήμιση από κάτω ήταν σε όλα τα καταστήματα δίσκων. Λοιπόν, φτάσαμε όμως τσούκου τσούκου, φτάσαμε στα 17 λεπτά μετά τις 7. Να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι πέρα από το ότι η εκπομπή θα αρχίζει στις 7 από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα δεν θα έχουμε και διακοπές ενδιάμεσα για τίτλους.
0: Ανομίζα ρεύματος.
1: Όχι, διακοπές θα έχουμε ρεύμα.
0: Αυτές πάνε κανονικά, έτσι.
1: Διακοπές δεν θα έχουμε στα ημίωρα. Δεν θα έχουμε δηλαδή 7.30, 8.30.
0: Δεν θα έχουμε τίτλους ειδήσεων στο και μισή. Μόνο τα δελτία ειδήσεων στην ώρα.
1: Λοιπόν, πάμε
0: να. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στις Μαρίνες που γιορτάζεται σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Γιορτάζει και η δικιά μας η Μαρίνα. Και μπορούμε να τις κάνουμε έκκληση, να την έχουμε.
1: Έχουμε πολλές Μαρίνες. Και είπαμε, είναι αγαπημένο όνομα. Καταρχάς γιατί είναι στην καρδιά του καλοκαιριού αυτό το όνομα. 17 Ιουλίου. Τι παραπάνω θέλεις.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε σήμερα στην πρόγνωση του καιρού και θα δούμε και την επικινδυνότητα για φωτιές στο χάρτη.
0: Εννοείς θα την ξαναδούμε για τους φίλους ακροατές που έχουν συνδεθεί, ναι, την τελευταία ώρα με την εκπομπή, γιατί και στο ξεκίνημα είπαμε.
1: Στο ξεκίνημα είπαμε κυρίως για εμάς, θα δούμε τώρα συνολικά τι ισχύει. Πάμε να δούμε.
0: Στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, ξυπνάμε για άλλη μια φορά με έναν πανέμορφο καιρό, με έναν πολύ λαμπρό ήλιο. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, ναι, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου πιθανόν θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Είναι μια πρόβλεψη και πρόγνωση την οποία την ακούμε σχεδόν από τις αρχές καλοκαιριού και τη βλέπουμε να εκπληρώνεται ή όχι σε σχέση με τις μεμονωμένες καταιγίδες καθημερινά και διαφορετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο. Α, 6 μποφόρ έχω φύγει. Μεταβλητή, συγγνώμη. 3 με 4 μποφόρ. Και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Ξέφυγα λίγο.
1: Γι' αυτό είχε και ζέστη.
0: Η θερμοκρασία σήμερα από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Και προσέξτε, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας, Κυριακή με Δευτέρα.
1: Λοιπόν, εσύ ξέφυγε το μάτι σου πριν και πήγες νοτιότερα και αυριανότερα. Γι' αυτό το είδες το εξάρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Είδα και λίγο, έχει κάποια συννεφάκια έξω και δεν ξέρω κιόλας χθες. Χθες εμάς έριξε μία βροχούλα.
0: Είχε συννεφάκια, ρε. Δεν είναι. Άλλο όταν ερχόμαστε εδώ 6 παρά.
1: Ναι.
0: Και είναι άλλο τώρα, μα βγεις έξω να πάρεις τον καφέ, δεν υπάρχει ίχνος.
1: Δεν είχε ίχνος. Γιατί είχα την αίσθηση ότι σαν να μην τον είδα τον ήλιο πολύ φωτεινό. Τέλος πάντων.
0: Όχι, πιο λαμπρός και από του Πασόκ.
1: Χθες το βράδυ έριξε καμία βροχούλα εκεί που ήσουν εσύ.
0: Όχι, όχι.
1: Σε εμάς, στην περιοχή εκεί τη Σοφούλη, έριξε μία βροχούλα γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ναι, και δεν το περιμέναμε. Ναι. Μύρισε κιόλας βροχή έτσι το χώμα. Λοιπόν, για σήμερα λοιπόν είπαμε γενικά έθριος καιρός. Θα έχει κάποιες, κυρίως το πρωί, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία τώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30, περίμενε, τους 34, τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλία δε θα φτάσει από σήμερα και τους 37. Και εκεί γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, ίσως και κάποια βροχή στα πιο ορεινά προς μεσημέρι απόγευμα. Αύριο Σάββατο τώρα, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιά τους 34 με 36, ειδικά εκεί προς το Ιόνιο το βλέπω αυτό. Ενώ στα ηπειρωτικά αύριο 37 με 38 βαθμούς. Αν συνδυαστεί αυτό και με μικρή έστω ενίσχυση των ανέμων,
0: ναι, ναι,
1: αυτό σημαίνει ότι αύριο που δεν θα είμαστε εδώ, ο χάρτης επικινδυνότητας θα κρύβει πιο σοβαρά πράγματα.
0: Νοτιότερα βέβαια ημών.
1: Εντάξει, γενικά μπορεί, ανάλογα με την, και ανάλογα και με την ανομβρία, μπορεί να έχουμε αύριο εκπλήξεις. Δεν νομίζω να τον έχουν βγάλει ακόμη, Μπάμπη, γιατί ακόμα τον επεξεργάζονται. Ναι. Συνήθως βγαίνει όπως μαζί με το κεντρικό δελτίο της ΕΜΗ, που βγαίνει στη μία το μεσημέρι. Εκεί κάπου βγαίνουν τα δεδομένα, συγκεντρώνουν τα δεδομένα για την επόμενη μέρα, γύρω στη μία το μεσημέρι. Πάντως, να μείνουμε στην σημερινή μέρα.
0: Όσον αφορά το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, το είπαμε και νωρίτερα, θα το ξαναπούμε και τώρα, ότι σύμφωνα με την εθνική, σύμφωνα με την πρόγνωση του
1: με την
0: κινδύνου,
1: προστασία,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε νησιά Βορείου Αιγαίου,
1: χρώμα πορτοκαλί,
0: μπράβο, στην Νότια Εύβοια, στην Αττική, στη Βιωτία και στην Κορινθία,
1: ναι,
0: όπως επίσης και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σε εμάς, στην Θεσσαλονίκη, γιατί μας ενδιαφέρει, είναι και σήμερα υψηλός ο κίνδυνος, είμαστε στα κίτρινα, στην κεντρική και δυτική Θεσσαλονίκη, στο Κιλκής και στην Ανατολική Πέλα.
1: Ναι.
0: Η υπόλοιπη νομή της Κεντρικής Μακεδονίας είναι στο μέσο κίνδυνο, δηλαδή είναι στα γαλάζια.
1: Έχουμε κίτρινο πάλι στη Ροδόπη και στον Εύρο.
0: Μπράβο. Στην δυτική Ελλάδα θα λέγαμε Κέρκυρα, Γιάννενα, Θεσπρωτεία, ναι, κτλ. Σε ολόκληρη σχεδόν τη στερεά Ελλάδα και στη βόρεια Πελοπόννησο μαζί με, ναι, με τον νομό Λακωνίας και νομίζω το μισό Μεσίνης.
1: Από τα δυτικά μόνο η Κέρκυρα, από τα Ιόνια μόνο η Κέρκυρα είναι στο κίτρινο, τα άλλα νησιά είναι στο γαλάζιο. Και μετά έχουμε, ναι, έχουμε Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αιτωλοκαρνανία κάτω, Στερεά. Έχουμε την Αττική, έχουμε την Νότια Εύβοια, όπως είπε ο Μπάμπης, την Κορινθία και όλη την Κρήτη στο Πορτοκαλί. Επίσης, Πορτοκαλί έχουμε τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Γενικά, αυτά τα τρία νησιά, ειδικά Χίο, Σάμος και Ικαρία, τον τελευταίο καιρό είναι συνέχεια, ναι, στο...
0: Όπως εμείς είμαστε στο Κίτρον, αυτά είναι στα Πορτοκαλί.
1: Ευτυχώς, χτυπάμε ξύλο, χτυπάμε όχι ξύλο, ό,τι βρούμε μπροστά μας. Ευτυχώς, δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση όλες τις προηγούμενες μέρες για εκδήλωση πυρκαγιών σε αυτά τα νησιά, τα οποία έτσι θυμόμαστε και πέρσι νομίζω η Χίος παραδείγματος χάρη είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές και γενικά μου λένε για τη Χίο, έτσι τα τελευταία χρόνια έχει χτυπηθεί πολύ και χρειάζεται την προστασία και της πολιτείας. Λοιπόν, αυτά και με το χάρτη επικινδυνότητας. Μπάμπη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να πάμε.
0: Έχω μια ιδέα να πάμε μέχρι τη Θεσσαλία για να ανταποδώσουμε τις ζεστές πάντοτε καλημέρες της φίλης μας της Ευαγγελίας. Ζέστα, ζέστα, λέει παιδιά, λιοπύρη, όπως λέμε και εμείς, λέει, στη Θεσσαλία σήμερα. Από το πρωί δηλαδή στη Λάρισα έχουν φανεί οι διαθέσεις του καιρού και αναμένεται ότι παραπάνω από εμάς έτσι κι αλλιώς θα ταλαιπωρηθούν από τη ζέστη. Καλημέρα Ευαγγελία μου, καλό που σου κου. Ο Αργύρης
1: επανήλθε
0: και
1: ο Αργύρης ξαναχτυπά.
0: Βάλτε το λαλαλα της Μαρίνα Σάτι να ευθυμίσουμε με κάτι καλοκαιρινό. Δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι, είναι παγίδα νομίζω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω, είναι μάλλον παγίδα. Θέλει να μας παγιδεύσει.
0: Ναι, δηλαδή να πατήσουμε καμιά μπανανόφλουδα. Φίλε
1: λοιπόν,
0: Αργύρη,
1: εγώ θα προτιμήσω να ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπάει πολύ και η φίλη μας η Ευαγγελία και σίγουρα αγαπάει και ο Μπάμπης, αλλά και πολλοί και πολλές από εσάς, και είναι τον Φατμέ και είναι ένα τραγούδι σύμβολο.
0: Μόνο που είπες Φατμέ, εγώ είμαι μέσα.
1: Ειδικά για όσους θα παραμείνετε για λίγο ακόμα στο γραφείο. Πάμε λοιπόν κύριε Αντρέα Κοράνη, πάμε λοιπόν στο καλοκαιράκι.

0: Το είχαμε ακούσει το περίφημο καλοκαιράκι στην αρχή του καλοκαιριού, στην αυθεντική του εκτέλεση. Για σήμερα προτίμησα αυτή που ακούγαμε με την παρέα των Φατμέ. Ακούγεται μέσα Κατσιμιχαίη, Πάριος, ο Σαββόπουλος ο ίδιος, γιατί ήταν στην εκπομπή το «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Ζητώ το, ζητώ εκεί, το ελληνικό τραγούδι, γύρω στο ζήτω το ελληνικό τραγούδι.
0: Φτάνει.
2: Τον έπιασα λίγο.
0: Γύρω στο
2: τον
0: 1987.
2: Από τις καλύτερες μουσικές εκπομπές.
0: Και πόσοι,
2: ανατρεπτικής.
0: Πόσοι μουσικοί αναδείχθηκαν μέσα από αυτή την εκπομπή. Και πόσοι άνθρωποι οι οποίοι τους θεωρούσαμε μακριά καλλιτεχνικά ήρθαν και δέσανε πολύ όμορφα σε αυτή την εκπομπή.
2: Πρέ, εδώ δέσαμε εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μόνοι στον 102. Η πόλη ξύπνησε.
0: Λοιπόν,
2: μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι, 6930-078-228, η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας, πρέπει να βγούμε. Βλέπω εδώ μια πολύ καλή συνάδελφο με χαρτιά στα χέρια, έτοιμη να μεταφέρει στους ακροτές του 102 τους τίτλους επικαιρότητας.
0: Πριν βγούμε, θα δώσω μόνο δύο hints που λέμε.
2: Ένα μόνο, ένα δεν θα προλάβεις δύο.
0: Σήμερα η 5η Δημοτική Κοινότητα εκεί στη Βίλα Μορντόχ στις 8 το βράδυ θα έχει Λάτιν βραδιά. Ελεύθερη είσοδος για όλους τους φίλους, ειδικά που μένουν προς ανατολικά εκεί σε έναν πολύ ωραίο χώρο. Θα μπορέσουν να χορέψουν, να ακούσουν Λάτιν.
2: Το δεύτερο
0: είναι ότι τη Δευτέρα, μια γνωστή εταιρεία παγωτού θα μοιράσει παγωτά
2: δωρεάν
0: από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ
2: στην πλατεία
0: Αριστοτέλους, στο ύψος του Ολύμπιον. Έτσι,
2: το στρέχω.
0: Ωραίες, τη Δευτέρα που θα είναι και κάψον. Αλλά προσέξτε, όχι πολλά παγωτά και πονέσει ο λαιμός σας, σαν κάποιους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορεί την Κίνα για τη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Μία γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα οδηγείται σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την εμπριστική φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Νέα ντοκουμέντα για το έγκλημα στη Μαρφίνη. Δύο άνδρες είχαν ανταλλάξει σακίδια, φορούσαν τα ίδια ρούχα με την ημέρα της επίθεσης και στις διακοπές τους. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, τόνισε κοιτώντας προς την αντιπολίτευση. Ποτάμι τοξικής τέφρας άφησε πίσω της φωτιά στη Φιλοθέη Θεσσαλονίκης καμπανάκι επιστημόνων για ρήπανση εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στις 11 από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Απέτηση του Αμερικανού Προέδρου να ανακληθούν οι άδειες τηλεοπτικών δικτύων που δεν αναμετέδωσαν απευθείας την ομιλία του. Χρήστος Τζόλης, το παιδί θαύμα και η διαδρομή από τη Δόξα Πενταλόφου στην Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Μιλές τέτοια το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Περιμένει εδώ και καταγράφει τα πάντα.
1: Το βίσμα εδώ
0: το
1: πέρα.
0: Το βίσμα, ναι, ναι, άσε το βίσμα. 40 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, η πρόταση της Arsenal για τον Χρήστο Τζόλι. Έναν από τα παιδιά που ανέδειξε η μεγάλη του ΠΑΟΚ σχολή των Ακαδημιών με τους πιτσιρικάδες. Η ελληνική Μασία. Μασία δεν λέγεται τη Μπαρτσελόνα η Ακαδημία.
1: Όχι, καλά, τραγούδα τώρα, τραγούδα.
0: 40 εκατομμύρια, φίλε. Κράτα
1: δεν
0: το.
1: Ξέρω. Υπάρχει ναι. Πάντως πολλή συζήτηση στις σελίδες όλες των φίλων του ΠΑΟΚ για αυτά που έγιναν με, με την υπόθεση του Λιόπουλου. Δεν ξέρω, υπάρχει
0: καλά,
1: μεγάλος,
0: μην πεις για τον
1: μεγάλος Λιόπουλο, προβληματισμός.
0: Όχι, φίλε, εκεί είναι ξεκάθαρη ήττα. Η ήττα που έχουμε υποστεί από τον Άρη.
1: Επειδή
0: όχι, από
1: τον
0: Λιόπουλο. Αλλά άμα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, εκεί δεν υπάρχει. 40 εκατομμύρια η Arsenal για να μπαίχνει από το φυτώριο του ΠΑΟΚ. Από εκείνη την γενιά των πιτσιρικάδων που μεγάλωσαν εδώ ποδοσφαιρικά στην ομάδα του Δικεφάλου και τους ανοίξαμε τα φτερά για να πετάξουν σε όλο τον κόσμο.
1: Βάλτε τον ρε παιδιά στην ομάδα επικοινωνίας εκεί πέρα της ΠΑΕ. Βλέπω εδώ πέρα τον Γιάννη Αντετοκούμπο στα καινούργια του αποδυτήρια με την καινούργια του φανέλα.
0: Του εύχομαι τα καλύτερα του Γιάννη.
1: Ξέρω.
0: Γιάννη μου, εύχομαι να πετύχεις.
1: Γιάννη μου το μαντήλι σου. Πρωταθλητής στο NBA. Και ο Σονούπο, ο πρωταθλητής και στην Ελλάδα, με την επιστροφή του εδώ, έρχεται. Ναι. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται.
0: Έλα, ωραία. Πάμε στο
1: πάντως,
0: σαν σήμερα.
1: Ωραία φανέλα, έτσι, και νομίζω ότι τώρα θα αρχίσει. Ξέρεις πώς είναι αυτά εδώ με τα NBA, τα trademark κλπ. Φαντάσου τώρα πώς θα αυτοί κερδίζουν πάρα πολλά οι ομάδες από τα δικαιώματα. Φαντάσου τώρα που πήγε στην καινούρια, και εντάξει, είναι και λίγο πιο εντυπωσιακή. Πόσο θα μοσχοπουλήσει αυτή η φανέλα και όλα τα γκατζεντάκια που θα βγουν τώρα με την ομάδα κλπ. Έτσι, γιατί ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι μέσα στους 3-4 αθλητές του NBA που βγάζουν τους μεγαλύτερους τζίρους, όπως είναι ο Λεμπρόν κλπ. Από αυτά τα είδη.
0: Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω και τα επανεπενδύει στο μπάσκετ το ελληνικό ο Γιάννης. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Κάνει πολλές επενδύσεις.
0: Μπασκετικά νομίζω ότι επενδύει σε ομάδες της χώρας
1: εγώ
0: μας.
1: Εγώ βλέπω, όχι επειδή έχει κάνει πραγματικά πολλές επιχειρήσεις.
0: Επειδή εγώ το λέω και το εννοώ, ότι δεν είναι μόνο φίλος του Κινέζου, είμαι βέβαιος ότι εμπλέκεται.
1: Πολλοί το λένε αυτό, αλλά εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι έχει διεισδύσει και ίσως και με τρόπο σοφό. Γιατί είναι από μια οικογένεια που η μάνα τους και ο πατέρας τους μάθανε να εκτιμάνε τα χρήματα που βγάζουν.
0: Φυσικά.
1: Βλέπω ότι έχουν γίνει πολύ δυνατές επενδύσεις οικονομικά από την οικογένεια και ότι και ο ίδιος δεν είναι κανένας. Εντάξει, κάνει κάποια ανοίγματα για το γάμο του αδερφού του, ξέρω.
0: Ναι, παιδί, μου.
1: Αλλά δεν είναι κανένας, ξέρεις, έτσι που...
0: Ξέρεις.
1: Ναι, που
0: θέλει να δείχνεται.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Όταν έχουν κάνει αυτή τη διαδρομή από τα χαμηλά στον ουρανό, αυτή την απίστευτη ιστορία η οποία θα μπορούσε να είναι και ταινία. Όχι. Συνήθως τα παιδιά τα οποία στο ξεκίνημα της ζωής τους περάσαν δύσκολα, ξέρουν και εκτιμούν, Νίκο.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ξέρουν και εκτιμούν.
1: Έτσι πρέπει. Μπάμπη, τι λες να κάνουμε λίγο και μια βόλτα στο παρελθόν, γιατί έτσι όπως μας λέει ο φίλος μας ο Αργύρης, ούτε τραγούδια βάζουμε του παρελθόντος, ούτε τίποτα. Μόνο στο σήμερα είμαστε και στο αύριο. Πάμε λίγο και στο χθες. Έτσι. Τα σημαντικότερα γεγονότα λοιπόν που συνέβησαν σαν σήμερα 17 Ιουλίου. Και πάμε στους κατοίκους της Ικαρίας. Α, λέγαμε για την Ικαρία που είναι και σήμερα στο πορτοκαλί. Έτσι, πρέπει να έχουν προσοχή όσοι είναι εκεί σήμερα. 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας κατά το πρότυπο της Σάμου. Και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση ως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Αυτά τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία ανήκουν στον ελληνικό κορμό, για να τα ακούν αυτά κάποιοι.
0: 1936 εξεγείρεται ο στρατηγός Φράγκο εναντίον της νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου και ξεκινά ουσιαστικά τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού Φράγκο.
1: Μια δικτατορία η οποία κράτησε για πολλές δεκαετίες. 1945 αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας σαν σήμερα, έτσι, επί του εδάφους

0: των ιτημένων, η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλι, Χάριν Τρούμαν και Γουίστον Τσόρτσιλ, ο οποίος όμως ενώ πήγε εκεί, στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον Κλέμεντ Άτλεϊ, καθώς στο ενδιάμεσο έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών και δεν είχε προλάβει να τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο νικητής του πολέμου, Γουίστον Τσόρτσιλ, καταψηφίστηκε.
1: Ναι, φίλε, είναι απίστευτο. Μου θυμίζει την ιστορία με τον Βενιζέλο.
0: Το 20.
1: Μου θυμίζει πραγματικά την ιστορία με τον Βενιζέλο.
0: Είναι η διάσκεψη στο Πότσνταμ, η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που θα καθορίσει την τύχη της τιμένης Γερμανίας, αλλά και τις διαδικασίες και τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Ουσιαστικά και η τελευταία διάσκεψη, στη διάσκεψη που κάτσανε στο ίδιο τραπέζι ως σύμμαχοι, γιατί δεν πρόλαβε να τελειώσει ο πόλεμος και μετά χωρίσαν τα τσανάκια τους.
1: Έτσι γίνεται,
0: και έπεσε το σίδερο παραπέτασμα και άρχισε ο ψυχρός πόλεμος κλπ.
1: 1973, εγώ θα σας πάω, φίλες και φίλοι, σε μια μέρα και, σαν τη σημερινή.
0: Και καλά κάνεις και το αναφέρεις. 1973, όπως θα μπορούμε να πούμε και για τη δεκαετία του 60 ή του 80, γιατί κάποιοι λένε ότι καύσονες τέτοιους έχουμε μόνο τώρα.
1: Λένε. Είχαμε και τότε, φίλες και φίλοι. Καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και μάλιστα καύσωνας ο οποίος θα διαρκέσει έως και τις 20 Ιουλίου του 1973 και δίνονται ορισμένες θερμοκρασίες που είχαν καταγραφεί τότε και έσπαγαν τα ρεκόρ. Η Λαμία με 46,5 βαθμούς Κελσίου,
0: άκου να δεις.
1: Η Ελευσίνα 46,4, Αγχίαλος 46,2, στην Τανάγρα στους 46, στη Λάρισα, Ευαγγελία μου, 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμοί Κελσίου.
0: Είδες πόσα σαραντάρια.
1: Έβγαζες αυγό και ψινόταν.
0: Oh, και γότανε.
1: Και
0: γότανε, αμέσως γινόταν κάρβουνο. Λοιπόν, αυτά και να το θυμάστε, γιατί το λένε τώρα τελευταία κάποιοι, ξεχνάνε ή οι νεότεροι δεν γνωρίζουν ότι, Νίκο, και το λέω αυτό, και να τώρα μία αφορμή, στο έλεγα και πριν, τσιτσίριασα χθες, μπαίνοντας, βγαίνοντας σε χώρους με κλιματισμό. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε λίγο. Απορώ κάποιους ανθρώπους, ειδικά νεότερους, πώς αντέχουν αυτές τις θερμοκρασιακές αλλαγές και διακυμάνσεις. 20 βαθμούς μέσα έξω, 20 βαθμούς παραπάνω έξω,
1: ναι,
0: από
1: φοβερό,
0: μέσα.
1: Φοβερό.
0: Δεν κάνει τόσο δυνατό κλιματισμό να έχουμε χώρια, ότι είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Εδώ το βρήκα στο 15 το εργοντήσιο.
0: Πλάκα κάνεις. Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό τσιτσίριαζα και όταν μπήκα στο στούντιο. Λοιπόν, και όταν τους λες ότι μην βάζεις τον κλιματισμό αυτό, ότι μπορούμε να αντέξουμε. Όχι, Νίκο, τώρα πια. Λέω, και παλιότερα ζεσταίνονταν ο κόσμος. Δεν έκανε έτσι. Είχε μια βεντάλια, άντε έναν ανεμιστήρα. Τα παλιά χρόνια, φαντάσου, τώρα,
1: ναι,
0: εμείς
1: αν και είμασταν... Και εγώ αυτό σκεφτόμουν, ότι τότε δεν έπαιζε ούτε air condition, ακόμα και ανεμιστήρας δεν έπαιζε.
0: Φαντάσου να ήμασταν στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, έρα τότε τα παλιά, τα χρόνια του 60. Καταρχάς, λόγω dress code, θα έπρεπε και εγώ και εσύ να είμαστε εδώ κουστούμαρισμένοι. Κουστούμαρισμένοι, όχι τώρα με ένα t-shirt, φαντάσου, κουστούμαρισμένοι στα στούντιο χωρίς κλιματισμό, έτσι, δούλευαν όμως ο κόσμος. Δεν παθαίναν αυτή την τρέλα που παθαίνει σήμερα. Λοιπόν, πάμε 2015 σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Τώρα τις τελευταίες μέρες, κάθε μέρα στο σαν σήμερα, το ήταν τα γεγονότα ραγδαία εκείνες τις μέρες του 2015.
1: Ναι.
0: Έγινε το δημοψήφισμα, την επόμενη μέρα έγινε διάσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Τέλος πάντων, σαν σήμερα λοιπόν 17 Ιουλίου προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Μετά την ανταρσία βουλευτών στην ψηφοφορία της 16 Ιουλίου για το νέο μνημόνιο.
1: Το μνημόνιο Τσίπρα είναι αυτό που λέγαμε.
0: Εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ίσυχος. Μετακινούνται πάνω Σκουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος. Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Βίτσας, Στόφος Βερναρδάκης, Πολάκης, η Αναγνωστοπούλου, Γιάννης Αμανατίδης, Χαϊκάλης, Όλγα Γεροβασίλη, που ανέλαβε καθήκοντα τότε κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε και τις γεννήσεις. Μια τέτοια μέρα, το 1870, γεννήθηκε ο Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου, ο Ιωάννης Γρίπαρης. 1926, μια τέτοια μέρα, ο Νίκος Καρούζος, ο γνωστός Έλληνας ποιητής, και το 1939 η Μίλβα, διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια, νομίζω είχε συνεργαστεί και με τον Μικρούτσικο.
0: Τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Μπράβο, και είχαν κάνει πολύ σημαντική δουλειά και την είχαμε αγαπήσει εκ νέου.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι πολύ γνωστοί έφυγαν μία μέρα σαν σήμερα από τη ζωή. Και η πρώτη στην οποία θα αναφερθούμε, για να ακούσουμε αυτή τη βελούδινη φωνή της. But not for me. A lucky stars above. Για όσους βέβαια δεν καταλάβατε, είναι η Billie Holiday, η περίφημη τραγουδίστρια της jazz, σε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που ερμήνευσε. Έφυγε πολύ προώρα, σαν σήμερα το 1959. Ήταν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Eleonora Fagan. Έχω δει και μια πολύ ωραία ταινία που έγινε για την ζωή της, την πολύ έτσι ταραγμένη ζωή της. 1967 φεύγει ένας άλλος τεράστιος της jazz, ο John Coltrane.
1: John Coltrane.
0: Περίφημος σαξοφωνίστας. Έχω και μια κασέτα του.
1: Έλα, φίλε.
0: Ναι. Μου την είχε χαρίσει ένας φίλος Αμερικάνος κάποια στιγμή στη Χαλκιδική. 2019 φεύγει από τη ζωή ο Αντρέα Καμιλέρη, Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα όπως ο Μονταλμπάνο, επιθεωρητής. Ας απολαύσουμε εμείς για τα επόμενα λεπτά την Billie Holiday.

0: Μαζί με διάφορες έτσι όμορφες ειδησούλες και διάφορα πανηγύρια και χορούς και λοιπά. Λέγαμε και νωρίτερα για μια μουσικοχορευτική βραδιά που θα έχει σήμερα στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα, στην 5η Κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάνε και άλλα λαϊκά πανηγύρια όπως της Πηλέας για τον πολιούχο βέβαια προφήτη Λία. Από σήμερα τα Πηλαιώτικα μέχρι τις 20 Ιουλίου στην πλατεία του Πέτρου Πολιτιστικού Κέντρου με πολλές εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων θα τραγουδήσουν η Μαριό, ο Πρατσινάκης, η Πίτσα Παπαδοπούλου, συγκροτήματα παραδοσιακών χωρών.
1: Τα τσιγάρα μου, κομματάρα, Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Αλλά μαζί με αυτά τα όμορφα που έχουμε έρχονται δυστυχώς και άσχημες ειδήσεις, όπως από το διεθνή χώρο μια τραγωδία από το Περού, 14 νεκροί διαβάζουν μετά από πτώση φορτηγού σε γκρεμό.
1: Καλά, βλέπουμε και κάτι εικόνες και κάτι βίντεο
0: κάτι στη Λατινική και κάτι Αμερική, δρόμους που υπάρχουν
1: που εκεί. Πάνε κάτι λεωφορεία, πάνε κάτι φορτηγά ακριβώς στην άκρη και λες
0: πώς
1: το κάνουνε,
0: πώς
1: το κάνουνε ρε φίλε, να πώς το κάνουνε, πώς το παθαίνουνε. Λοιπόν, εγώ βλέπω και την κίνηση στους δρόμους της πόλης, αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει ρυθμό η κινητικότητα. Η περιφερειακή έχει τις γνωστές, τα γνωστά σημεία των όποιων καθυστερήσεων, χωρίς όμως να είναι απαγορευτική και εξαντλητική για όσους την έχετε επιλέξει αυτή την ώρα για να κινηθείτε από τη μια πλευρά της πόλης στην άλλη. Τα περισσότερα ζητήματα αυτή την ώρα για εσάς που κινείστε προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος στις 40 περίπου εκκλησίες και αμέσως μετά μέχρι να περάσετε τον κόμβο της εξόδου προς το Ρετζίκι.
0: Μ' άρεσε πώς το είπες, στις 40 περίπου εκκλησίες. Είναι κάτι σαν εκκλησίες.
1: Λοιπόν, στο κέντρο δεν έχουμε ζητήματα σε Γνατία και σε Τσιμισκή, που συνήθως τέτοια ώρα υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά τις Παρασκευές έχουμε διαπιστώσει με τον εκλεκτό κατά τα άλλα συνάδελφο Νίκολα Διανό ότι ξυπνάτε και λίγο αργότερα κι εσείς για να βγείτε να ταλαιπωρηθείτε στους δρόμους. Η Μίκη Θοδωράκη έχει τα ζητήματά της εκεί στις 12 όροφες, στο φανάρι των Αγίων Πάντων, προβλήματα τα οποία ξεκινούν αυτή την ώρα από το ύψος της Δίπα Νεάπολης. Έχει να δώσει ακόμη. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 8, πριν φορέσουμε το ένδυμα περιπάτου, Νίκο, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Αλλιώς...
0: Όχι, δεν βλέπω κάτι με την κίνηση που να.
1: Όχι, την κίνηση δεν έχει αυτή την ώρα. Έχει να δώσει αργότερα.
0: Για να δούμε λίγο νοτιοανατολικά προς τη Χαλκιδική. Όχι, μια χαρά είναι, τίποτα δεν υπάρχει.
1: Σούπερ, σούπερ είμαστε.
0: Λοιπόν, σούπερ. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα έτσι, με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Οι οποίες είναι πολλές.
0: Ναι, αναφερθήκαμε ήδη σε κάποιες, έτσι, κάποια πανηγύρια εδώ. Είπες ότι συνεχίζεται και η Αγία Μαρίνα στη Ρεντίνα.
1: Ναι, ναι, χθες είχε την παραμονή, σήμερα ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, θα έχει τη δεύτερη μέρα.
0: Και Αγία Μαρίνα στην Τούμπα, όπως είπαμε και στα Πηλαιώτικα για τον προφήτη Λία στην Πηλαία.
1: Πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 17 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με τον Θανάση Γόγαδη. Τα Κούνια στο Βάλτο είναι το νέο έργο του Άκη Δήμου, μια pop πολιτική κομμωδία που τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Εμίλιος Χιλάκης. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια κεντρική φιλόδοξη συγγραφέας και ένας ανερχόμενος εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός, λέμε τώρα, έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Ερμηνεύουν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Γιορδανίδη μπορείτε να δείτε σήμερα για τελευταία ημέρα στο Θέατρο Κήπου, η οποία μεταφέρει στη σκηνή μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και την βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα. Με τον Τάσο Γιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα επί σκηνής, το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Με αφετηρία τη σχέση δύο παράνομων εραστών, το έργο προσεγγίζει με χιούμορ, ευαισθησία και συναισθηματική αλήθεια την κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις, τη φθορά του χρόνου και την ανάγκη να υπάρχει στο τέλος της ημέρας κάποιος που να μας κρατάει το χέρι. Στη Μονή Λαζαριστών θα βρίσκεται ο Μάλμστιν, ο Σουηδός βιρτουόζος κιθαρίστας που γιορτάζει πάνω από 42 χρόνια καριέρας με αφορμή το άλμπουμ Rising Force του 1984. Έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 20 προσωπικά άλμπουμ συμπεριλαμβανομένων στούντιο και διασκευών καθώς και έργο με συμφωνική ορχήστρα το 1998. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορείτε να δείτε την ομαδική έκθεση «Το νήμα που μας συνδέει» που παρουσιάζει σύγχρονα υφαντά και πλεκτά έργα μαθητών και μαθητριών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κιλκής, εμπνευσμένα από διακοσμητικά θέματα νεολιθικών αγγείων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού με το Θανάση Γογέδη.
2: Έλα ρε φίλε, πολύ ακούμε ωραίο.
3: Τι ρυθμό κλείνουμε τη δεύτερη
2: πολύ
3: ώρα.
2: Πολύ ωραίο.
3: Μίμης Πλέσας, μια τρελή οικογένεια και τζέγκ. Ε, Γιάνγκα που λέγανε.
2: Γιάνγκα χορεύει. Δεν λέω το υπόλοιπο. Γιατί πάλι θα πέσει ραδιοτηλεοπτικό.
3: Γιάνγκα χορεύει και ο Βασιλιάς, το λέω ορίστε.
2: Όχι, Γιάνγκα χορεύει η και Άννα Μαρία. Μαρία.
3: Γιάνγκα χορεύει και ο Βασιλιάς. Λοιπόν, έτσι.
2: Έλα,
3: με Γιάνγκα,
2: έλα, πιάσε με να
3: βγαίνουμε έξω από Γιάνγκα, το στούντιο.
2: Χορεύω βγαίνοντας έξω από το στούντιο.
3: Πάμε, φύγαμε.
2: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται καθώς Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αντιεροπορικών επιδρόμων κατά του Ιράν, που σύμφωνα με ιρανικά μέσα έπληξαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών που πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο. Στον κόλπο του Ομάν, οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Άλμα καταγράφουν στο μεταξύ οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως είπε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο ότι η δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα προεδρεύσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Τη συνεδρίαση, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη θα εξεταστούν περαιτέρω, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι σε περιοχή του Ρεοκάστρου, στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Σταδίου και σε παρακείμενους δρόμους. Από τις 8 το πρωί έως τις 11 σε περιοχές της Καλαμαριάς θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης μεταξύ των οδών Ερυθρού Σταυρού, Πάριδος Φιλαδέλφια Ιωνία, Ζήργανου Ζαρίφη, Καραβαγγέλη. Από τις 10.30 έως τη 1.30 σε περιοχή της Καλαμαριάς μεταξύ των οδών Σουρμένων και Όμνης, Καλίδου, Κοτιόρων, Κομνηνών και Σούντος, Πουλαντζάκη και Τρυπόλεως. Στην πρόγνωση του καιρού, σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικές βροχές, υμπόρες και στα ορεινά της κεντρικής ή ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα πνεύμεταβλητή εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία είναι πιθανό να αγγίξει και τους 36. Γενικά, εθρίως σήμερα ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα να εκδηλωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέου μεταβλητοί εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική επίσης με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Η πόλη ξύπνησε.
11: Η πόλη ξύπνησε.
10: Η πόλη ξύπνησε.
11: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
10: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Με καλοκαιρινή διάθεση συνεχίζουμε εδώ στον 102 και με Cure και με διάφορα μουσικά ακούσματα και με τον Περικλή Κλιγκόπουλο πλέον στην ρύθμιση του ήχου.
1: Με πολύ πετυχημένο new look.
0: Ναι, πειραματίζεται τώρα με διάφορα, δεν ξέρω.
1: Δεν ζηλεύω πράγματα στη ζωή μου, δηλαδή δεν ζηλεύω άλλους.
0: Αλλά
1: δεν
0: το μαλλί το ζηλεύεις.
1: Δεν ζηλεύα ποτέ. Αλλά έχω νοσταλγήσει εκείνες τις εποχές που μπορούσα και εγώ να φτιάξω κάποιο look πάνω από το κεφάλι μου. Τώρα δεν μπορώ. Τώρα είναι μόνιμο εδώ. Μόνιμο.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Ο Μπάμπης και ο Νίκος μαζί σας συντροφιά. Όπως λέγαμε με τον Αντρέα τον Κοράνη από νωρίς, με τον Περικλή τον Κλιγκόπουλο τώρα την τελευταία ώρα μέχρι τις 9. Υπενθυμίζουμε από Δευτέρα την ερχόμενη εβδομάδα μόνος πλέον, solo. Και επίσης από την Δευτέρα 7 η ώρα το
1: ξεκινάει
0: πρωί,
1: η εκπομπή.
0: Έτσι, 7-9.
1: Η πόλη ξυπνά στις 7, τέλος.
0: Η πόλη ξυπνά στις 7, όχι summer edition, όπως είπαμε.
1: Μπράβο, μέχρι λοιπόν τα τέλη του καλοκαιριού.
0: Και έχουμε μαζί μας και τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, τον οποίο θα τον έχουμε τουλάχιστον την μισή και από την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί μετά και εκείνος θα πάρει έναν δρόμο φυγής. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Για λίγες εμφανίσεις. Καλημέρα. Μέχρι την Τετάρτη. Γεια σας.
0: Μετά το Summer Edition θα έχουμε και το Limited Edition. Λοιπόν, Βασίλη, λέγαμε... ναι, εντάξει,
2: θα πάω να βρω τον Μπάμπη.
0: Θα με αφήσετε όλοι μόνο μου.
1: Φίλε, καιρός είναι να συναντηθούμε έστω και εκτός δουλειάς και εγώ μια φορά με τον Βασίλη.
0: Έχουν να παίξουν κάτι 8 λεπτά τραγούδια.
2: Εγώ δεν σε φοβάμαι, Νίκο.
0: Καλά, ναι.
2: Νομίζω ότι μπορείς 3 ώρες να γεμίσεις ένα πρόγραμμα χωρίς τραγούδι.
0: Να μην σου πω και παραπάνω. Να μην σου πω
2: και
0: το
2: είμαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ρούμπιο, παρέμβαση ηχηρό,
1: ναι, ηχηρή, ναι.
0: Από τότε που, από τα χρόνια της 17 Νοέμβρη είχαμε να ακούσουμε έτσι ηχηρή παρέμβαση για τρομοκρατία στη χώρα μας. Έχουμε τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι χαίρονται, άλλοι όχι.
1: Ναι.
0: Έχουμε και τις εξελίξεις με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από την κεντρική, έτσι, εξωτερική πολιτική, πώς αναμειγνύεται με τα εσωτερικά.
2: Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, ούτως ή άλλως για αυτό που έγινε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, εντάξει,
0: χαίρονται κάποιοι που έφυγε, το, πώς το λένε, το άγχος από πάνω τους. Καλά το θέτω.
2: Το άγχος μπήκε σε άλλο.
1: Όχι, το άγχος, το άγχος.
0: Το άγχος,
1: λέει,
0: το άγχος.
1: Ρε φίλε, φυσικά.
0: Πραγματικά.
2: Φυσικά. Φυσικά. Μπαίνουν από χθες όλοι και οι δημοσιογράφοι σε μια αντιπαράθεση. Κερδίσατε, χάσατε, εσείς μας είπατε 7, εσείς μας είπατε 4.
0: Άστα, θα τα πούμε αναλυτικά όταν γυρίσουμε στα εσωτερικά. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από Ρούμπιο και
2: τι
0: μετά.
2: Τι θέλεις με τον Μάρκο Ρούμπιο? Είπε χθες, έβγαλε μια ομιλία που ενέπλεξε και τη χώρα μας και την υπόθεση της Πάγιας Νέστορα στην πολιτική κατάσταση για την ανασωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας.
0: Ανά τον κόσμο.
2: Ανά τον κόσμο και αναφέρθηκε σε αυτό το περιστατικό στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι καλό όμως, που... δεν είναι τιμητικό.
1: Όχι, όχι, καθόλου βέβαια.
2: Ναι. Και. Χωρίς να αναφέρει βέβαια το όνομά της, αλλά ανάφερε την γυναίκα που κατέληξε στην Ελλάδα με τα εγκάβματα.
1: Γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια.
2: Τώρα, ακριβώς να σας πω την αλήθεια, ναι, η μετάφραση πώς είναι εκτελέστηκε από Βόβα Μολότοφ, έτσι όπως το μεταφέρουν τέτοιο, επειδή δεν άκουσα live, δεν ξέρω αν τα είπε κιόλας έτσι, τέλος πάντων.
0: Εμείς τον είδαμε, έστω στο περίπου.
2: Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια πράλη με μια ρητορική από πλευράς των ΗΠΑ για αναζωπήρωση τρομοκρατίας που με αναφορά του τελευταία έτσι στην Ελλάδα ως ένα τέτοιο περιστατικό, δεν ξέρω αν αυτό...
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι πρακτικές,
2: πάντως,
1: αυτές οι πρακτικές μια... Βασίλη, αν μου επιτρέπεις σαν σχόλιο, βλέπεις ότι μας ξαναγυρνάνε πίσω, δηλαδή
0: πίσω,
1: είναι πισωγύρισμα για εμένα ότι κάποια στιγμή
2: και στον Ηνωμένο Πολιτείο, προφανώς,
1: σε μια τέτοια διάσκεψη με εκπροσώπους από 65 χώρες ξαφνικά γίνεται αναφορά στην Ελλάδα ενώ δεν θα έπρεπε.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, είναι στο Ιράν, υποστήριξαν τις επεμβάσεις στη Γάζα και στην Παλαιστίνη από τους Ισραηλινούς. Τέλος πάντων, και σε όπου γίνεται είναι έχουν εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι. Τέλος πάντων και μιλάνε για ένα περιστατικό στην Ελλάδα. Τέλος πάντων αναφέρονται και μιλάνε για αναζωπήρωση τρομοκρατίας με το τι έγινε τέλος πάντων και από αυτή την κυβέρνηση και τους υποστηρικτές της, έτσι που μπήκαν στο Καπιτόλιο. Τα θυμόμαστε όλα.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είπε ο Ρούμπιο.
0: Αναφερθήκαμε πριν σε αυτά. Αναφερθήκαμε πριν σε αυτά αναλυτικά ακριβώς.
1: Αλλά μην απολογήσει, Νίκο, μην απολογήσει τώρα στο Βασίλη.
0: Δεν έχω απολογήσει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή φτάνει.
0: Τα υπενθυμίζω στον κόσμο πριν.
2: Εγώ συγγνώμη, δεν άκουσα πριν. Δεν άκουσα, παρακολουθώ τις εξελίξεις τελευταίες, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ παρετούνται έτσι με ρυθμό που δεν προλαβαίνουμε τώρα πρωί-πρωί.
1: Ο Ραγκούσης ήταν.
0: Πρωί-πρωί για πες μας, για πες μας.
1: Γιάννης Ραγκούσης.
2: Ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος δεν ήταν εκλεγμένος βουλευτής, έτσι, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, από τον ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, από το κόμμα τέλος πάντων παρετείται, ήταν μέρος της πολιτικής γραμματείας και αναφέρεται έτσι σε αυτή την πορεία του και τη διαδρομή του αυτά τα χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χθες είχαμε και τα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Ναι.
2: Που παρετήθηκαν ομαδικά, ανεξαρτητοποιήσεις και σήμερα από ό,τι φαίνεται κλείνουν και τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις εν όψη της αυριανής συνεδρίας.
1: Βασίλη, πόσοι έχουν μείνει οι βουλευτές?
2: Είναι 14.
1: 14. Και πόσοι υποψήφοι αρχηγοί?
2: Υποψήφοι θα δούμε τι θα κάνει ο Πολάκης. Μετά ναι. τη χθεσινή παρένεση του Παύλου Πολάκη στη Ρένα Δούρου μέσω κύκλων να μην κατέβει για να πάνε συνενετικά στην εκλογή του και την άρνηση φυσικά της κυρίας Δούρου να δεχτεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια φημολογία η οποία έτσι υπέρπουσα φημολογία να την πούμε ότι μπορεί και να μην συμμετάσχει στη διαδικασία ο κ. Πολάκη.
0: Ναι.
2: Να έχουμε δηλαδή και άλλες αποχωρήσεις που δεν τις περιμένουμε, δεν ξέρω.
1: Πάντως η αναλογία υποψηφίων σε σχέση με το συνολικό αριθμό των βουλευτών πάντως είναι εντυπωσιακή. Πώς δεν είναι. Ρε Βασίλη.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός που ήταν προστάδιο του ΣΥΡΙΖΑ, είχε και λιγότερους βουλευτές, είχε και περίοδο που δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά είχε τόσους πολλούς υποψηφίους. Είχε τόσους πολλούς.
2: Είχε.
1: Εντάξει. Okay.
2: Είχε τότε με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τα λοιπά και με τη Μαρία Δαμανάκη, η πρόεδρος.
1: Άρα είναι παράδοση στους 14, ας πούμε, να υπάρχουν 2 έως και 3 υποψηφίους.
2: Τα κόμματα πάντα έχουν διαφορετικές ομάδες και τάσεις. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι με τη διαφαινόμενη επικράτηση κοινοβουλευτική ομάδα της κυρίας Γουρού, αυτοί που απέμειναν την υποστηρίζουν. Και ο κ. Πολάκης δεν έχει εκεί ερίσματα στην κοινοβουλευτική ομάδα, σε αντίθεση με την Κεντρική Επιτροπή. Μάλιστα, χθες οι κύκλοι του κατηγόρησαν και κάποιους οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται και δεν παρετούνται, όπως για παράδειγμα ο κ. Παναγιωτόπουλος στην Αχαΐα ή ο ποιος άλλος, ο κ. Δίκοβ, νομίζω στην Εύβοια, δεν θυμάμαι. Όχι, ο κ. Δίκοβ παρετήθηκε. Και τέλος πάντων και άλλες περιπτώσεις ανεξαρτητοποιήσεων, νομίζω το Μαμουλάκη στο Ηράκλειο, του κ. Μαμουλάκη, τους κατηγόρησε γιατί οι επιλαχόντες οι οποίοι θα παίρνουν τις θέσεις τους. Υποστηρίζουν τον κύριο Πολάκη και γι' αυτό λέει δεν παρετούνται και ανεξαρτητοποιούνται ώστε να μην φύγει η θέση και να μην μπουν νέοι βουλευτές οι οποίοι θα υποστηρίξουν αυτόν στην βουλευτική ομάδα. Τέλος πάντων, είναι διαδικασίες οι οποίες θα έχουν εξέλιξη, θα έχουν ροή. Θα δούμε τι θα κάνει η κυρία Γεροβασίλη σήμερα, που έχει ένα ηγετικό βάρος. Αν θα ανεξαρτητοποιηθεί και ως αντιπρόεδρος Βουλής, χθες η κυρία Τσαπανίδου ανεξαρτητοποιήθηκε. Και βέβαια τι θα κάνει ο Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος είναι στο παρόντο, χθες βρέθηκε στην Γενική Συνέλευση της ΕΙΑΘ και ξέφρασε τη διαφωνία του σε αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, δημόσια, και εκεί στη συνέλευση πήρε το λόγο μετά το τέλος των ομιλητών για να εκφράσει τη διαφωνία του σε αυτό το σχέδιο με την επέκταση και σε άλλες περιοχές της ΕΙΑΘ, συμπαραστασσόμενος με τους δημάρχους δηλαδή, που αντιδρούν. Το δήμαρχο Τέρμης, το δήμαρχο Προποτίδας, που είναι εκεί πέρα την Καλλιτεχνική, οι οποίοι αντιδρούν. Λοιπόν, για να πιστέψω στο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο συνεδρία...
0: Είπες και ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας ήταν εκεί.
2: Λάθος έχω. Στη συνέδρια της ΕΙΑΘ, το πρωί.
0: Διαφωνούνε γιατί, αντιδρούνε γιατί, μπόρεσαν την τελευταία διετία... Ναι, ξέρω, γιατί μπόρεσαν οι δήμαρχοι με αποφάσεις φυσικά των Δημοτικών Συμβουλίων, δεν λέμε αυθαίρετες, αλλά... όταν έχουν την πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια, τέλος πάντων αποφάσισαν από μόνοι τους να διπλασιάσουν τα τέλη ίδρευσης σε περιοχές όπου ζουν πολλοί άνθρωποι, έτσι θα έλεγα, μικρομεσαίοι, λαϊκοί άνθρωποι που έχουν τα μικρά εξοχικά τους.
2: Έχουν τα αιτήματά τους οι
0: συγκεκριμένοι. Εντάξει, τώρα αιτήματα τώρα, ναι, το νερό από 60 κατευθείαν 120 ευρώ... Εντάξει.
2: Μπορεί να πάρετε το Δήμαρχο Θέμης.
0: Για σπίτια που είναι κλειστά τους 11 στους 12 μήνες.
2: Και να συνομιλήσετε μαζί του, να σας πει.
0: Ναι, ξέρω. Όχι, ήθελα να κάνω το σχόλιο.
2: Ήθελα να κάνει σχόλιο, αλλά συζητάμε τώρα για. Ναι, μπήκαμε σε άλλα χωράφια. Υπάρχουν και.
0: Όχι, επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Φάμελο ότι συμφωνεί με τις απόψεις αυτές των δημάρχων.
2: Ο συμφωνεί με το Σωματείο των Εργαζόμενων και λέει ότι πηγαίνει σε μια από εκεί που ήταν τέλος πάντων υγιής επιχείρηση υγιάς, με αυτή την διεύρυνση και την υπαγωγή σε αυτήν ένα τόσο μεγάλο μέρος. Υπάρχουν ζητήματα και για μελλοντική ουσιαστικά ιδιωτικοποίηση μέρους της λειτουργίας της ΕΙΑΣ, έτσι, σε ένα τόσο μεγάλο εύρος.
0: Αυτό όλοι το φοβόμαστε.
2: Ότι από το παράθυρο θα μπει ιδιωτικοποίηση και φυσικά θα υπάρχει κίνδυνος να γίνει ζημιογόνος όταν θα πάει σε τέτοιες περιοχές. Χρειάζονται τεράστια έργα για να μπει στο δίκτυο της Χαλκιδικής, ας το πούμε, που θα δημιουργήσουν ζητήματα στην εταιρεία. Τέλος πάντων, μπήκαμε σε άλλη συζήτηση τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να πω μόνο γιατί, επειδή είχαν αναφορά στο Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος επίσης είναι ερωτηματικό τι θα κάνει αύριο, αν θα παραστεί. Δεν φαίνεται πιθανό να παραστεί σε αυτές τις συνεδριάσεις. Που αναμένεται να είναι 9 βουλευτές, έτσι, οι οποίοι θα πάρουν μέρος και θα εκλέξουν την πιθανότητα την κυρία Δούρου για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα δούμε τι θα γίνει μετά και στις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής με την εκλογή των οργάνων και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την έκθεση που θα έρθει και τις εκλογές, βέβαια, όποτε και αν γίνουν αυτές. Τώρα, το κύριο θέμα αντιπαράθεσης χθες
0: ήταν ο ΠΚΠ.
2: Ναι, ο ΠΚΠ, ο σκέλος, έτσι, της δίωξης 22 συνολικά ατόμων, έτσι, για την υπόθεση του ΠΚΠ, μεταξύ των οποίων και 4 βουλευτές.
1: Ναι. Το θέμα είναι αν είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι. Αυτό λέγαμε από το πρωί, Βασίλη. Όχι,
2: τώρα,
1: λέω ότι η κυβέρνηση πανηγύριζε, σου λέει, ρε παιδί μου, εδώ κατηγορήθηκαν τόσοι. Έχουμε απαλλαγή των 7, οι 4 πάνε για πλημελήματα. Οι άλλοι, λέει, το σήκωσαν και είπαν.
0: Και μάλιστα η κυρία Παπακώστα.
1: Λέω ότι λέει η κυβέρνηση και σου λέω ότι ακόμα και ο πρωθυπουργός είπε ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη κάποιος για τις
0: αθλειότητες. Η κυρία Παπακώστα, που είναι μία από τους 4 κατηγορούμενους, μισό λεπτό, και η κυρία Παπακώστα είπε αμέσως ότι θα είναι ξανά υποψήφια. Διαβάζουμε το μεταξύ και κάτι τίτλους. Διαβάζουμε κάτι τίτλους όπως την απογευματινή. Φιάσκο ολικής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτή είναι η ανάγνωση κυβερνητική.
2: Όπως Νοβάρτης, ναι. Το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ήταν το μεγάλο σκάνδαλο της Νοβάρτης, ακριβώς επειδή δεν προκύπτουν στοιχεία για τους βουλευτές, θα το χαρακτηρίσουμε εμείς σκάνδαλο, ανύπαρκτο, και θα το βάλουμε και αυτό έτσι στην άκρη.
1: Όχι,
2: και θα πούμε ότι όλα καλώς καμωμένα και εμείς πληρώνουμε πρόστιμα η χώρα στην Ευρώπη για αυτό το σκάνδαλο και τα διάφορα λαμόγια που γύρω τριγύρω υπονόμησαν από δασικές εκτάσεις και από ανύπαρκτες εκτάσεις διάφορες τεράστιες περιουσίες. Μπορεί να υπάρχει καμία πολιτική ευθύνη.
0: Υπάρχει και η άλλη ανάγνωση.
2: Υπάρχει κανένα να έχει εμπλοκή σε αυτήν την ιστορία.
0: Μισό λεπτό, Βασίλη. Υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Η δημοκρατία, ας πούμε, γράφει θράσος χωρίς όρια. 22 διώξεις βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης γράφει η Εστία. Της νέας δικογραφίας του Βάτο Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν, οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες λένε ένα απαλλαγή, οι αντιπολιτευτικές λένε 4 είναι που πάνε, ας πούμε.
2: Επειδή δεν είναι και οι 9 και λέει ότι 7 απαλλάχθηκαν και υποστηρίζει αυτό και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εγγύησης κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση λέει ότι είναι όλο κυβερνητικό σκάνδαλο και είναι γαλάζιο σκάνδαλο. Το είπε και το ΠΑΣΟΚ χθες, το είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τα υπόλοιπα κόμματα. Και σε αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε την αντιπαράθεση. Αλλά να μείνουμε στην ουσία, το εγώ λέω, γιατί δεν θέλω να μπω αναλυτικά και στο τι δήλωσε ο καθένας σε αυτό, γιατί γίνεται μια προσπάθεια αξιοποίησης. Το ότι δεν είναι όλοι δεν διώκονται όλοι, τέλος πάντων, έστω για τα πλημελήματα, υπάρχει όμως μια δίωξη και υπάρχει η παράβαση καθήκοντος. Αυτά δεν είναι, δηλαδή, στην περίπτωση του Νίκου Παπά ήταν σοβαρά. Και τώρα δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει,
2: θέλω να πω ότι κατοδοκούν και κατ' περίπτωση ο καθένας.
1: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση υποδίκων, ας πούμε, που είπε χαρακτηριστικά και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίζει όταν απαλλάσσονται
2: πολιτική,
1: οι 7, είχαν απαλλαγεί και άλλοι 2 και είναι 4 τώρα για πλημελήματα και τα λοιπά. Σου λέει, εντάξει, ρε παιδιά, πρέπει να υπάρχει
2: ένα λοιπόν, να τη χαρακτηρίζει όπως θέλει.
0: Ας φύγουμε λίγο από τον πολιτικό καυγά. Η επόμενη μέρα τι λέει για το συγκεκριμένο θέμα?
2: Για το συγκεκριμένο, λέω ότι θα πάνε κανονικά, για αυτή η διαδικασία θα τρέξει κιόλας γρήγορα λόγω παραγραφής.
0: Λόγω κινδύνου παραγραφής.
2: Λόγω κινδύνου παραγραφής, ναι.
1: Για τον Κώστα Σκρέκα, το Χρήστο
2: πάρα πολύ. Έτσι, έντιμο πολιτική διασύρθηκαν που λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι και απάντηση στα περί εντιμότητας του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες έκανε έτσι μια διαδικτυακή συνάντηση με μέλη και για την επόμενη μέρα με την Ελλάς. Και ιδιαίτερη εντύπωση μου προκάλεσε και συζητήθηκε πολύ χθες αυτή την εκδήλωση που έγινε στην Πνίκα με ωραίο φόντο που ήταν ο Πρωθυπουργός για την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά η αναφορά του Πρωθυπουργού σε μια κεντρώα κυβέρνηση σε μια κυβέρνηση κεντρώα, φιλελεύθερη, η οποία μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να αλλάξει τη χώρα και τα λοιπά και να δημιουργήσει νέες συνθήκες και όλα τα σχετικά. Δεν μεταφέρω μοταμό.
1: Ναι, αλλά... ως απάντηση στο λαϊκισμό, είπε ότι θα μπορούσε να είναι μια κεντρώα κυβέρνηση η οποία υλοποιεί αυτά που υπόσχεται, κάπως έτσι.
2: Η κεντρώα κυβέρνηση λοιπόν χθες διαβάστηκε ως μια έτσι, μάχη που θα δοθεί στον χώρο του κέντρου από τη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας όμως ανοιχτά έτσι, πολλά τετραγωνικά να πω στα δεξιά και στο επικείμενο κόμμα Σαμαρά αλλά και στους υπόλοιπους που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο. Δηλαδή μια αναφορά δεν ξέρω αν ήταν τυχαία ή όχι, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες και πώς θα το διατυπώσει και ο Πρωθυπουργός και πώς θα κινηθεί το κυβέρνο κόμμα. Αλλά σίγουρα συζητήθηκε έτσι μια αναφορά που δίνει το στίγμα για το πού θα βρεθεί και πού θα αντιπαρατεθεί με την αντιπολίτευση, ποιο χώρο δηλαδή και με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και με την Ελλάδα, η οποία επίσης διεκδικεί από το χώρο του κέντρου, έτσι όπως ο Αλέξης Τσίπρας, τέλος πάντων με το νέο κόμμα, προσπαθεί να κινηθεί. Πού θα δοθεί η μάχη. Τώρα τι κενά αφήνει ο καθένας από τα αριστερά του ημένα, από τα δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα ζήτημα και θα δούμε γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μπάμπη, εσύ δεν ξέρω αν θα χάσει τις πολιτικές εξελίξεις που θα λείψεις από Δευτέρα.
1: Όχι, όχι, μια εβδομάδα θα λείψω. Νομίζω ότι θα είμαι εδώ.
0: Ναι, Μπάμπη, να πάρεις αγανάπαυση.
1: Για θα είμαι εδώ και στα γένεια της γραμμής, έτσι. Την προέκταση. Εδώ.
0: Τελικά θα
1: σας πάρω τηλέφωνο αν λείπετε.
0: Τελικά θα ανακοινωθεί η ημερομηνία.
1: Φίλε. 27-28, περιμένουμε να δούμε. Θα σας πάρω τηλέφωνο πάντως.
0: Περιμένουν μια τελική πιστοποίηση. Ακούγεται για μια εβδομάδα καθυστέρηση. Α δούμε τέλος πάντων. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει πολύ κοντά και ακόμη δεν ξέρουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα πάτε στα εγγένεια του μετρό. Εγώ σας εύχομαι να πάτε σε θερινά σινεμά. Να πάμε σε θερινά σινεμά.
1: Με το Λουκιανό, αν είναι, εγώ δέχομαι.
0: Δεν μου λες να είναι με το Λουκιανό και να είναι και με Γιασεμί και με Ιόκλημα.
1: Ναι, γιατί άμα πούμε για Βασιλικό θα είναι πολιτικό το
0: εκεί
1: σχόλιο.
0: Προς Ασπροβάλτα Βρασνά.
1: Και με θυμάρι.
0: Προς Ασπροβάλτα Βρασνά παίζει κανένα θερινό σινεμά.
1: Όχι, νομίζω πως
0: όχι. Άρα, αυτά είναι. Κάποτε σε όλες αυτές τις εξοχικές περιοχές είχε και από ένα θερινό σινεμά. Λοιπόν, Βασίλη, με αυτό αποχαιρετάμε όπως καταλαβαίνεις.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Φιλιά πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό σου κου και θα είναι και έντονα πολιτικό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το πρώτο υβριδικό τρένο που έφτασε από την Ιταλία. Σε λίγες ημέρες θα έρθει στην πόλη και δεύτερο. Αναπτύσσουν ταχύτητα έως 160 χιλιόμετρα την ώρα, αναμένονται άλλα 23 υβριδικά τρένα στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Παραιτήθηκε πριν από λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Ραγκούσης. Την ανεξαρτητοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα οδηγείται σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την εμπριστική φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, τόνισε. Ποτάμι τοξικής τέφρας άφησε πίσω της η φωτιά στη Φιλοθέη Θεσσαλονίκης, καμπανάκι επιστημόνων για ρήπανση εδάφους, κυδροφόρο ορίζοντα. Σπύρα έφερνε παράνομα μετανάστες στην πόλη μας, παράνομα κέρδη άνοδο 300.000 ευρώ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στις 11 από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμια και γέφυρες, ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα, όχι όμως μια Παρασκευή σαν τις άλλες, μια Παρασκευή όπου γιορτάζουν 17 Ιουλίου οι Μαρίνες. Και τι καλύτερο δώρο εμείς τα κάναμε, Νίκο μου, στη δικιά μας τη Μαρίνα, από το να την ξαναακούσουμε εδώ στην εκπομπή και να μας ξανακούσει και
1: δεν
0: εκείνη.
1: Δεν ξέρω αν είναι δώρο, γιατί...
0: Μήπως είναι από αυτά που λένε δώρον άδωρον.
1: Γιατί ταλαιπωρείται πολύ για αυτή τη σύνδεση η Μαρίνα, γιατί έχει κάποια τεχνικά προβλήματα.
0: Ναι, αλλά στο δω, ανοίγοντας το περιτύλιγμα, μέσα είναι ο Νίκος ο Λαδιανός και ο Πάπης ο Τζιγκομπάνογλου για να συνομιλήσει μαζί τους.
1: Βέβαια, τέτοια έκπληξη. Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σαν τα χιόνια, μας. Σαν τα χιόνια.
2: Σαν τα καλοκαίρι,
0: Ναι. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που μιλούσαμε είχε να κάνει με το πόσο ακριβό θα μας βγει το κόστος της θέρμανσης, γιατί είχαμε μείον 3, μείον 4 βαθμούς Κελσίου.
1: Όχι, μην το παρακάνετε.
2: Λοιπόν, πρόσεξε, μη δαγκώσεις τη γλώσσα σου στα δηλητήρια. Λοιπόν, κανονικά.
0: Χρόνια πολλά, Μαρίνα. Χρόνια πολλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, να ανταποδίσω τα χρόνια πολλά έτσι όπως έτσι με πάρα
1: χρόνια πειράτε. Πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά τέλος πάντων στους εορτάζοντες και τις εορτάζεις σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι. Πήραμε την άδειά μας, δυστυχώς όμως έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Αν νόμιζα θα έλεγες δυστυχώς όμως γυρίσαμε.
1: Δικαιούται να το πει και αυτό.
2: Εργαζόμενοι είμαστε τώρα, να μην το συζητήσω περαιτέρω. Πάντως να είχαμε κάποια προβλήματα και δεν ξέρω, ξέρεις, είναι
1: αυτό.
2: Εργαζόμενοι είμαστε τώρα, να μην το συζητήσω περαιτέρω. Πάντως να είχαμε κάποια προβλήματα και δεν ξέρω, ξέρεις, είναι φορές που σε ό,τι αφορά κάποιες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή

0: για να βρεις το δίκιο σου. Έχει χαθεί η προσωποποιημένη επικοινωνία με τις εταιρείες εν πωλής αυτού του είδους, τέλος πάντων, και τέλος δημιουργούνται πάντων, άλλες λοιπόν, καταστάσεις.
1: Να περάσουμε, συνάδελφοι.
0: Για να δούμε γρήγορα, ναι.
1: Στήλη. Λοιπόν, έχουμε κάποιες σημαντικές ειδήσεις των τελευταίων ωρών από διάφορες τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας. Θα ξεκινήσουμε με την πολυμέτωπη μάχη που, όπως δυστυχώς συνεχίζεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι και φέτος, δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις πυρκαγιές αυτή την περίοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Ενδεικτικό είναι ότι το 24ωρο από προχθές στις 6 το απόγευμα μέχρι εχθές την ίδια ώρα εκδηλώθηκαν 35 ευρωτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες μάλιστα οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Μεταξύ αυτών που ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν σχετικά εγκαίρως από επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής ήταν η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή λάστιση στο μακρυφόρι Λάρισας, όπως και στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας του Κυλικής, οι φωτιές που εκδηλώθηκαν.
0: Και στον Άσπρο, έτσι. Στον Άσπρο. Στον Άσπρο του Κυλικής, γνώριμο μέρος. Και άλλη μία φωτιά στο Κυλικής, εδώ στα Πέρξ της Θεσσαλονίκης, για το γεγονός που λέγαμε με τον Μπάμπη και το έχουμε. Μας έχει προβληματίσει εντονότατα φέτος το καλοκαίρι, ότι δεν θυμόμαστε άλλο καλοκαίρι, και μάλιστα ενώ είμαστε ακόμη στα μισά του, να έχουμε τόσες πολλές φωτιές στα Πέρξ της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει μια μεγάλη ιστορία κατά πόσο έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα. Υπάρχουν πάρα
0: και άλλες χρονιές ήταν ακαθάριστα τα οικόπεδα. Το θέμα είναι
1: τα είχαμε πει στις αρχές της Άνοιξης ότι με βάση δημοσιεύματα και δηλώσεις στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας, φέτος οι φωτιές ξεκίνησαν πολύ νωρίς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επίσης, λοιπόν, να πούμε ότι οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και στη Μεσσηνία, μια μικρή έκταση που αντιμετωπίστηκε πολύ γρήγορα. Εκδηλώθηκε εντός του οικισμού Αγίου Φλόρου στη θέση Ρομάντζα, ενώ η δεύτερη, η πιο δύσκολη, ήταν στην περιοχή Μπλαχόπουλο. Μάλιστα, για αυτήν φτάθηκε και μήνυμα το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής, εφιστώντας τους την προσοχή ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Ο βαθμός δυσκολίας φαίνεται άλλωστε και από το μέγεθος των δυνάμεων που κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της. Μιλάμε για συνολικά 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της ένατης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, γνωστή και ως ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τώρα, μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση που έγινε και στοιχείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μέστα, μια πανέμορφη περιοχή. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση είχαμε και τη συνδρομή του στρατού. Καθημερινό λοιπόν θέμα, όπως έχει δείξει η κατάσταση, θα είναι οι πυρκαγιές και τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Τουλάχιστον να σας ελπίσουμε ότι θα τις πιάνουν, όπως λέμε, γρήγορα. Και ολοκληρώνοντας με αυτό το θέμα, να πούμε πως σήμερα, βάσει του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από την περιφέρεια, οι περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς πολύ υψηλού κινδύνου είναι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, στο βόρειο βέβαια Αιγαίο, όλη η Κρήτη, η Εύβοια στη Στερεά Ελλάδα και η Κόρινθος στην Πελοπόννησο. Περνάμε τώρα σε άλλα θέματα και πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς εκεί, στην πόλη, κατά τη διάρκεια εργασιών για την ανακατασκευή της πλατείας Αλόνια, ήρθαν στο φως σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Συγκεκριμένα, εργάτες που εκτελούσαν εργασίες βρέθηκαν μπροστά σε υπολείμματα οστών και θράσματα από αγγεία, τα οποία εντοπίστηκαν μάλιστα σε μικρό βάθος. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από τα στελέχη της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης, τα συγκεκριμένα όστρακα χρονολογούνται από τη Βυζαντινή εποχή. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτά τα ευρήματα δεν εξέπληξαν τους ειδικούς, καθώς η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι ήδη γνωστή στην αρχαιολογική υπηρεσία για το ιστορικό της υπόβαθρο. Μάλιστα, στα τέλη της δεκαετίας του 80, κατά τη διάρκεια έργων για την τοποθέτηση αποχετευτικού αγωγού, είχαν εντοπιστεί ξανά στο ίδιο σημείο υπολείμματα Βυζαντινών τάφων. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, υπήρχε εξ αρχής στενή παρακολούθηση και παρουσία αρχαιολόγου στις τρέχουσες εργασίες ανάπλασης της πλατείας.
2: Εργασίες οι οποίες έχουν σταματήσει, βέβαια, έτσι.
1: Δεν πάμε. Συγγνώμη.
2: Εργασίες οι οποίες σταμάτησαν προφανώς μετά τα ευρήματα τα οποία μας περιγράφεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, Μπάμπη και Νίκο, αλλάζουμε περιοχή. Δεν πάμε όμως και πολύ μακριά. Διανύουμε καμιά 65 χιλιόμετρα, νομίζω, για να βρεθούμε στην περιοχή Άργος Οριστικό της Καστοριάς, για ένα θέμα που θα πρέπει να σημειωθεί, συνάδελφοι, ότι πρώτοι το ανέδειξαν οι δημοσιογράφοι της τοπικής ΕΡΤ, της ΕΡΤ Καστοριάς, και εν συνεχεία

0: δημοσιεύθηκε από πολλές ενημερωτικές ιστοσελίδες. Αναφερόμαστε στην πρωτοφανή, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι, είδηση, ότι συνελήφθη μία θεία μετά από μήνυση που κατέθεσε η ανιψιά της για φραστική επίθεση σε βάρος της, συγκεκριμένα αποκαλώντας την χοντρή. Μιλάμε για το γνωστό σε πολλούς πλέον με την ορολογία body shaming.
1: Όλα λεπτό, και έκανε μήνυση γι' αυτό.
2: Ναι, και πιάσαν τη θεία. Η ανιψιά έκανε, όλα έγιναν, γιατί με είπες λοιπόν, χοντρή.
0: Να πούμε συνάδελφε, ότι όλα, να δώσουμε κάποια στοιχεία και ίσως έτσι διευκρινιστεί και το τι ακριβώς έτσι έχει γίνει. Όλα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης. Θεία και ανιψιά λογομάχησαν έντονα για προσωπικές διαφορές. Τότε η θεία φέρεται ότι ξεπέρασε τα όρια, εκτοξεύοντας ύβρις, στοχοποιώντας ευθέως το σώμα της ανιψιάς της. Η κοπέλα δεν το άφησε να περάσει έτσι. Πήγε αμέσως στην αστυνομία και κατέθεσε μήνυση για body shaming. Οι αρχές λοιπόν δεν το είδαν σαν έναν απλό καυγά και κινήθηκαν αστραπιαία. Έτσι το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Καστοριάς ανέλαβε την υπόθεση και ενημέρωσε τον εισαγγελέα, και πλέον υπήρξε μια εντολή. Η εντολή του εισαγγελέα ήταν ξεκάθαρη: άμεση σύλληψη με την αυτόφορη διαδικασία. Μάλιστα. Καθώς οι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί κρίθηκε ότι εμπίπτουν στον αντιρατσιστικό νόμο.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε
1: Μάλιστα.
0: για επίσημη δίωξη για Μάλιστα. προσβολή με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι υπήρχαν προηγούμενα από άλλες καταστάσεις. Εντάξει, εδώ πέρα υπάρχει μια υπερβολή. Αν είναι έτσι, θα πρέπει ως υβριστικούς χαρακτηρισμούς να βγάλουμε όπου υπάρχει το χοντρή, χοντρός ή ξέρω εγώ διάφορες άλλες τέτοιες έννοιες από όλα τα λογοτεχνικά έργα, από όλες τις κινηματογραφικές ταινίες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων.
0: Είναι ένα άκουσε, Νίκο.
1: Δίνεις
0: μια διάσταση.
1: Ναι,
0: όμως
1: είναι μια διάσταση.
0: Ναι,
1: είναι πολλές διαστάσεις.
0: Έχει βρεθεί, επειδή είναι φαλακρός, τον λένε φαλακρό. Ήταν ανάπηρος, μην ξεχνάμε.
2: Ας μην κάνουμε τέτοιες κουβέντες μαζί μου, σας παρακαλώ πολύ.
1: Μπάμπη, περίμενε.
2: Τις κουβέντες σας παρακαλώ πολύ.
1: Επειδή δεν θέλω να φύγεις για διακοπές. Επειδή δεν θέλω να φύγεις για διακοπές και θέλω να έχουμε δικονομικά μπλεξίματα. Μπάμπη, στο λέω, είσαι φαλακρός.
2: Φίλε.
1: Και μάλιστα λοιπόν, θα σου πω και κάτι. Είσαι καράφλας.
2: Καράφλας, έτσι. Το ακούσα έτσι και στον
0: πολλοί κόσμος, επειδή κάποιοι πολύ εύκολα στην καθημερινότητα τους χαρακτηρίζουν όπως θέλουν να τους χαρακτηρίζουν. Κοντό, κούτσαβλο, θυμάμαι παλιότερα.
1: Κούτσαβλο. Το παρακάνουμε, το παρακάνουμε.
0: Όταν ο άλλος το ακούει και έχει μια αναπηρία. Και δόθηκαν μάχες για να σταματήσουν όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Λοιπόν, εν προκειμένου πάντως, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ότι ρατσιστικός λόγος, body shaming στην καθημερινότητα μπορεί πλέον να οδηγήσει.
2: Όχι, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Οι θείες πρέπει να είστε λίγο μαζεμένες, γιατί οι ανιψίες μπορεί να σας στείλουν στο αυτόφορο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρίνα με την εντυπωσιακή της επανεμφάνιση, με κάποιες από τις ειδήσεις από την περιφέρεια που πάντοτε έχουν ενδιαφέρον. Και πάλι χρόνια πολλά, Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ.
1: Μαρίνα, δεν σε αποχαιρετούμε έτσι απλά. Μένεις μαζί μας, γιατί παίζει ήδη ένα τραγούδι αφιερωμένο στις Μαρίνες.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Έτσι, χαίρετε.

0: Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε, Νίκο, φίλες και φίλοι, ότι αυτό το τραγούδι το παίξαμε για την Μαρίνα.
1: Για
0: δεν το βάλαμε για να υποδεχθούμε τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
1: Δεν το βάλαμε για να ευθυμίσετε, το βάλαμε για τη Μαρίνα. Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη τον Βλαχόπουλο, διότι οι 38 μεταγραφές της ΚΑΕ Άρης συνεχίζονται σαν θύελα η μία μετά
0: παρακαλώ,
1: την άλλη.
0: Πάμε τώρα στα 40 εκατομμύρια στην πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή ever στο εξωτερικό. Ο οποίος
1: το παιδί του Πενταλόφου
0: αναδειχθεί μέσα από την ελληνική Λαμάσια, δηλαδή τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Παρακαλώ.
1: Σαν να καλώ στην τάξη, μάζεψε τον Βασίλη, έλα.
2: Οι πληροφορίες μου ότι έχει κλείσει το Γιώπουλου από το απόγευμα.
0: Εκεί, τέτοιοι
1: το ξέρω. Πήρα χθες τον πατέρα, τον γέροντα πατέρα, τον πήρα αρχή-αρχή, πριν ακόμη βγει η είδηση προς τα έξω, για να τον αναφέρει.
0: Αυτά είναι περσινά, ξινά στα φίλια. Πάμε σε παρακαλώ στα 40 εκατομμύρια που δίνει η Arsenal για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δεν ξαναγίνει
1: Βασίλη,
0: τέτοιο
1: βλέπεις,
0: ποσό.
1: Βασίλη,
0: για δημοσιογραφικά, στη σχολή δημοσιογραφία διδάσκει ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος. Η αξιολόγηση των ειδήσεων είναι συγκεκριμένη.
2: Ωραία,
0: δεν έχει ξαναπολυθεί με τέτοιο ποσό Έλληνα ποδοσφαιριστή σε όλη την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πώς να το κάνουμε τώρα.
2: Να κοιτάξουμε εμπορικά με βάση τα χτυπήματα που έχει στον καζέτα του Τογιόπουλου το θέμα και του Τζόλι. Του Τογιόπουλου το θέμα έχει 20 φορές περισσότερα χτυπήματα σε σχέση με τον
1: Τζόλι. Πέστα, πέστα!
0: Γιατί όμως, Βασίλη, γιατί το συζητάμε εδώ και 10 μέρες και ένα θέμα το οποίο έχει γίνει μπαγιάτικο μένει πιο πίσω και έρχεται το φρέσκο. Έρχεται το καινούριο.
1: Να έχει σχολέ
0: δημοσιογραφία.
1: Κύριε Τζομπάνο, να
0: έχει τη είδηση. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 σημεία αξιολόγηση μια είδηση. Το σημαντικό έχει με την μοναδικότητα. Άρα μιλάμε για την μεταγραφή του Κουφιάκραβου.
2: Νίκο, επειδή καταλαβαίνω ότι...
1: Δεν αφήνει να μιλήσεις.
2: Θα μιλήσουμε για τον Τζόλι.
1: Έλα, πάμε για τον Τζόλι. Βλέπεις, εμπάργκο μας έβαλε. Βλέπετε τι τραβάω, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε.
0: Εδώ, Νίκος,
2: πρέπει να δείξει.
0: Στα δελτία του 102 μαθαίνουμε για τον ένα ποδοσφαιριστή από τον Πεντάλοφο, από την Πεντάλοφο Κοζάνης και δεν γίνεται καμία αναφορά στις ακαδημίες από τις οποίες ανδρώθηκε.
1: Όλα.
0: Αυτά ήθελα να πω.
1: Λοιπόν,
0: τώρα
1: εντάξει,
0: πάτε το χρόνο.
1: Τα έπεσε αυτά που ήθελε.
0: Ναι,
1: ωραία. Τώρα θα σου πω και κάτι άλλο για αστυνομική μήνυση. Βγάλε το σκασμό. Λοιπόν, έλα. Λέγε, ρε Βασίλη.
2: Λοιπόν, επειδή ξεκίνησα με αυτό, σήμερα αναμένεται η επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού. 1 εκατομμύριο είναι η αποζημίωση. Η αγορά δηλαδή από τον Τογιόπουλο, απλά μένει να υπογραφεί.
0: Λίγα λεφτά πάντως σε σχέση με αυτά που θα μπορούσε να πάρει.
1: Λένε ότι βάζει και από την τσέπη του ο Τογιόπουλος στο πλαίσιο μιας προσωπικής επιλογής και απόφασης να διαλέξει αυτό το δρόμο πλέον.
2: Ναι, γράφτηκε χθες ότι πάει η πώληση το 1,2 και ότι ο Τογιόπουλος θα βάλει 400 χιλιάρικα από την τσέπη του. Δεν το αποκλείω, αλλά 1 εκατομμύριο είναι η συμφωνία. Εντάξει, συμφωνία 1 εκατομμύριο. Επίσης θέλω να ρωτήσω τον Μπάμπη αν θα πάει τη Δευτέρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena που έχει το ΟΣΜΑΝ.
1: Δευτέρα ή Κυριακή.
2: Σαροδρόμιο.
1: Α, Κυριακή.
2: Κυριακή έχει το αεροδρόμιο, Δευτέρα θα γίνει παρουσίαση, 6 ώρα το απόγευμα.
1: Ας τον άνθρωπο, θα είναι στα Λούνα Πάρκ με τα παιδάκια του, δεν θα πάει για τον ΟΣΜΑΝ.
2: Κατάλαβα.
1: Έχουμε όμως κάτι πιο φρέσκο από τον Τολιόπουλο, ίσως την σημαντική μεταγραφή του Ρόμπινσον.
2: Ναι, αυτή είναι η χθεσινή πρωινή, τα είπαμε.
0: Παιδιά, κάτι σας λέω από Δευτέρα που θα λείπω, κάντε μια εκπομπή που να λέει τα νέα του Άρη, είναι 10 λεπτά. Πείτε για ποδόσφαιρο, πείτε για μπάσκετ, πείτε για άλλο. Δεν υπάρχει άλλη επικαιρότητα.
1: Θα μιλήσουμε για τη λαοφιλέστερη ομάδα μας.
2: Και για τον Οσμάν λέμε τώρα.
1: Και μας το προσπερνά.
0: Και για τον Οσμάν είναι περσινά ξινά στα φύλλα.
2: Εμπορικά τώρα, εντάξει.
0: Από Δευτέρα που θα έρθει,
2: αυτό που λέει ο Μπάμπης τώρα για τον Τζόλι. Αν βγούμε από τα όρια της Ελλάδας και κοιτάξουμε το τι γράφεται στο εξωτερικό, είναι 3 πράγματα. Εντάξει, απασχολεί πάρα πολύ μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι, γιατί 40 εκατομμύρια μεταγραφή Έλληνας παίκτης δεν έχει κάνει. Έφτασε 35 χωρίς τα μπόνους ο Κοστούλας, 36 ήταν ο Μανολάς, 26,5 ήταν ο Τζίμας, ο Βλαχοδήμος έχει κάνει μεταγραφές μπόλικες. Η δεύτερη είναι η τρομερή δήλωση του Τούχελ, απίστευτη δήλωση, ότι ίσως είναι στο DNA των Άγγλων αυτή η μαζική άμυνα στο τέλος με την Αργεντινή.
0: Έλα, είπε τέτοιο πράγμα αυτός δηλαδή, ναι, ότι δεν ήταν δική του η οδηγία, ότι φταίνε οι Βρετανοί που οπισθοχωρούν.
2: Ναι, okay. Και το είπε με την, βέβαια συμπλήρωσε, ότι οι Ισπανοί, οι Βραζιλιάνοι δεν θα το κάναν ποτέ αυτό. Ενώ στο DNA των Άγγλων είναι αυτή η υπεράσπιση του πλεονεκτήματος και αυτή η μαζική άμυνα. Και το τρίτο είναι ο τελικός του Μουντιάλ που έχουμε το βράδυ της Κυριακής μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής, τη μονάδα, στην παρθενική φορά που οι δύο ομάδες θα βρεθούν στον τελικό της διοργάνωσης. Επειδή έχω πολλά να πω, δώστε μου να τα πω λίγο σας παρακαλώ πάρα πολύ, δύο λεπτά. Λοιπόν, καταρχάς ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Δυνάμο Κιέβου. Εντάξει, την ερχόμενη εβδομάδα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς η Δυνάμο Κιέβου πέρασε απέναντι την Κλουζ, 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, 30 Ιουλίου το δεύτερο στο γήπεδο της Τούμπας, και θα είναι ισχυρός στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα για τον τρίτο προκριματικό γύρο, είτε ο ΠΑΟΚ είτε η Δυνάμο Κιέβου, εφόσον υπάρξει πρόκριση για την ελληνική ομάδα. Δεν θυμίζει σε πολλά την ουκρανική ομάδα του παρελθόντος, βέβαια, η Δυνάμο Κιέβου. Χατζηδιάκος έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Χόρχε Σάντες πάει οριστικά στην Άτλας για τα επόμενα 4 χρόνια. Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο, 22χρονος Ισπανός, κεντρικός μέσος 1,90. Παιδιά, δεν μπόρεσα να βρω στοιχεία. Στο Transfer Market δεν υπάρχουν στοιχεία για τον Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο. Απλά είναι στην επίσημη ιστοσελίδα της Real ως παίκτης της δεύτερης ομάδας της Real. Ο MVP του πρωταθλήματος, ο Πινέδα θα συνεχίσει την καριέρα του κατά πάσα πιθανότητα στη Μοντερέι. Μάλλον θα συνεχίσει στη Μοντερέι την καριέρα του. Υπάρχει συμφωνία της ΑΕΚ με την Μοντερέι. Ο παίκτης ούτως ή άλλως έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα. 8 εκατομμύρια θα πάρει η ΑΕΚ από τον Μεξικάνο. Και επειδή είπαμε για το πρωτάθλημα, είχαμε χθες την κλήρωση του πρωταθλήματος. Πρώτη αγωνιστική 22 και 23 Αυγούστου, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τέταρτη αγωνιστική το ΠΑΟΚ Άρης, NBA αγωνιστική, το Άρης Ηρακλής σε ό,τι αφορά τα δικά μας εδώ πέρα για τα ντέρμπι, ούτως ή άλλως θα είναι πολλά. Στο μπάσκετ, αποκλεισμός για την Ελλάδα ήταν από τη Σερβία με 92-66 στο Under 20.
1: Μας ισοπαίδωσαν. Και εδώ φαίνεται, να σου πω και κάτι. Εδώ φαίνεται, μιλούσαμε, θυμάσαι τις προάλλες, για ήττες από Ρουμανία, Πορτογαλία κλπ.
2: Και μου ξέφυγες τώρα.
1: Έλα,
2: για πες,
1: Βασίλη.
2: Πώς σε ήλεγξα, λέω ένα λεπτό και μου ξέφυγες τώρα.
1: Λέω, ναι, κοίταξε, τώρα νομίζω ότι ολοκληρώνουμε. Και επειδή αναφέρθηκε σε ένα θέμα το οποίο κολλάει πολύ με τις ήττες τις πρόσφατες από Ρουμανία, Πορτογαλία κλπ. Δείχνει εδώ ξεκάθαρα τη διαφορά της παραγωγής σε αυτές τις ηλικίες όσον αφορά το μπάσκετ. Δυστυχώς, ξαναγυρίσαμε, κάναμε πισωγυρίσματα. Είχαμε φτάσει κάποια στιγμή για καμιά 20ετία, 30ετία Σέρβους κλπ. Σε αυτή την παραγωγή μπάσκετ. Και δυστυχώς ξαναγυρίσαμε πίσω.
2: Συμφωνώ.
1: Έτσι. Μπράβο, Βασίλη.
2: Συμφωνώ.
1: Δεν μου λες τη Δευτέρα θα είσαι εσύ πριν κλείσουμε.
2: Όχι. Όλη την εβδομάδα με Χατζηπαντελή.
1: Με Χατζηπαντελή. Ωραία. Λοιπόν, στέλνουμε ένα τραγουδάκι. Νομίζω το ιδανικότερο. Στο αφιερώνουμε και σένα. Summer Holiday. Cliff Richards.
2: Από μία... Για τον Μπάμπη.
0: Που θα λείψω την επόμενη εβδομάδα.
1: We are going on a summer holiday. Να το ευχαριστηθείς, Μπάμπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, από την Δευτέρα στις 7 το πρωί θα ξυπνάει η πόλη με Νίκο Λαδιανό μόνο του για μία εβδομάδα.
1: Summer edition. Να είστε καλά. Γεια σου,
0: Καλή
1: Βασίλη.
0: Συνέχεια. Γεια σου, Βασίλη. Χαίρετε και τη
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται καθώς Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, που σύμφωνα με ιρανικά μέσα έπληξαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπανταρχαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τις ΗΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω

0: Υιοθέθηκαν οι υποθέσεις σε 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών, δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχοι μας θα εξεταστούν περαιτέρω, είπε ο Πρωθυπουργός. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις από τη λάβα τοξικής τέφρας και καμένων υλικών που έπεσε στο ρέμα δίπλα από το καμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και ζητούν τις άμεσες απορρυπαντικές παρεμβάσεις. Μεγάλες ποσότητες τοξικής τέφρας, λιωμένων υλικών, γκρίζας λάσπης έχουν επικαθίσει στην πλαγιά ακριβώς δίπλα σε ρέμα που καταλήγει στην περιοχή των Ανθόκηπων στην Ευκαρπία. Εάν δεν γίνει άμεσα εξυγίανση του χώρου, οι πρώτες βροχές που δεν θα αρχίσουν να έρθουν θα μεταφέρουν τις επικίνδυνες τοξικές ενώσεις στον υδροφόρο ορίζοντες περιοχής, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Σπύρα έφερνε παράνομα μετανάστες στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομα κέρδη άνω των 300.000 ευρώ. Στον καιρό τώρα το Μελτέμι κρατά σήμερα λίγο πιο χαμηλά τον υδράργυρο, όμως από το Σάββατο καύσωνας αρχίζει να δείχνει τα δόντια του με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα και την κορύφωση να έρχεται Δευτέρα και Τρίτη. Στη Θεσσαλία το θερμόμετρο θα ανέβει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη σημερινή πρόγνωση τώρα γενικά εθρίος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικές βροχές συμπόρες και στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Μακεδονία. Γενικά εθρίος ο καιρός είναι και στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη πνεομεταβλητή εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 9.30.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η ΔΕ.
5: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε και σήμερα τον μαραθώνιο της ενημέρωσης για τις επόμενες δύο ώρες. Εντάξει, Ανδρέα, δεν είναι μαραθώνιος, αλλά είναι εδώ, στο μετερίζει της ενημέρωσης. Με τον Ανδρέα τον Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Γιάννη τον Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών, χωρίς τη Μαρία Τσακίρη, η οποία κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη.

και Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και τις περιφέρειες αλλά και τους δήμους των ανωτέρων περιοχών να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιάς. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, στις δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης οδηγείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της έρευνας για την εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βαγιάς Νέστορα. Ο συλληφθής κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο, θα απολογηθεί στην ανακρίτεια που χειρίζεται την υπόθεση. Η έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον 25χρονο, ο οποίος φέρεται να ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, προέκυψε μετά το απολογητικό υπόμνημα και τις διευκρινήσεις που παρήχε νωρίτερα ο 24χρονος συγκατηγορούμενος του. Στην Θεσσαλονίκη έχουμε τετράωρη διακοπή ρεύματος στο Ρεόκαστρο από τις 8 το πρωί έως τις 12 και θα επηρεάσει την οδό Μεάνδρου καθώς και τις παρακείμενες και κάθετες οδούς από την οδό Εσπερίδων έως την οδό Διαγόρα, ενώ οι εργασίες εντάσσονται στο πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου της ΔΔΕ. Στην Θεσσαλονίκη έφτασε και το πρώτο υβριδικό τρένο. Το είδατε ενδεχομένως νωρίτερα και στο ΕΡΤ News με τη Λία Χριστάρα να δίνει το σχετικό ρεπορτάζ. Ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρόμου, το οποίο σηματοδοτεί αυτό το βήμα η άφιξη των δύο σειρμών Intercity που έρχονται στην Ελλάδα για να ενισχύσουν τον στόλο της Hellenic Train. Όπως έχει επισημάνει και ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ο Γιώργος Κότσιρας, η άφιξη των νέων τρένων σηματοδοτεί την έναρξη μιας περίοδου ανανέωσης του σιδηροδρομικού στόλου της χώρας μετά από 2 δεκαετίες και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα για τον εξυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι Σπύρα έφερνε παράνομα μετανάστες στην Θεσσαλονίκη με τις αρχές να πετυχαίνουν ένα σημαντικό πλήγμα. Μιλούμε για διεθνές κύκλωμα μεταφοράς παράτυπων μεταναστών που χρησιμοποιούσε ως βάση την Θεσσαλονίκη. Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία αλλά και Ολλανδία είχαν ως αποτέλεσμα τις συλλήψεις 7 μελών της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ 3 μέλη της είναι ήδη έγκλειστα στις φυλακές. Αυτή είναι η δισογραφία που έχει καταγραφεί αυτή τη στιγμή. Παίρνουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και ξεκινάμε αμέσως μετά τον κύκλο των συνεντεύξεων.

0: Θα ανοίξουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων, καλημερίζοντας τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και πρώην υφυπουργό Υγείας. Κύριε Βαρτζόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στην ουσία, έχουμε από χθες την αρχιοθέτηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών και εσείς. Και θέλω να ρωτήσω αν μετά την χθεσινή ημέρα αισθάνεστε ανακουφισμένος ή δικαιωμένος, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Κοιτάξτε, ήταν αυτό ένα αυτονόητο, και ανακουφισμένος και δικαιωμένος, ύστερα από αυτήν την ταλαιπωρία που πέρα από το προσωπικό, πέρα από το πολιτικό στοιχείο, έχει και έντονο προσωπικό στοιχείο. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες κατηγορίες δεν αφορούν μόνο την επαγγελματική παύλα πολιτική ζωή, επηρεάζουν και την προσωπική ζωή, τις οικογένειες, τα παιδιά. Δεν είναι μια απλή ιστορία, κύριε Τσαλικίδη μου, δεν είναι μια απλή ιστορία.
0: Προφανώς με ό,τι σημαίνει αυτό, και βλέπουμε από χθες ότι και ο Πρωθυπουργός αλλά και γενικότερα η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι μετά τις αρχιοθετήσεις, καλεί την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τους χαρακτηρισμούς περί κυβέρνησης υποδίκων, αλλά ταυτόχρονα άφησε ο Πρωθυπουργός και μια αιχμή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οποία χρεώνει ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το θείτε πάρα πολύ σωστά, και εγώ θα είμαι ακριβέστερος και πιο προσεκτικός στις τοποθετήσεις μου, για να βάλουμε και τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Ο πρόεδρος δεν έκανε απλώς μια αναφορά. Ο πρόεδρος έκανε κάτι πολύ ουσιαστικό, το έθεσε το δάχτυλο επί των δίποτων ύλων. Μια πρόταση έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Είναι ότι το ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας φαίνεται ότι εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει ότι ουδής έχει την διάθεση, πολλό δε μάλλον μια χώρα όπως εμείς, με πολύ σημαντική ευρωπαϊκή παρουσία, του σκληρού πυρήνους Ευρώπης, της Ευρωζώνης, η οποία δεν έχει καμία διάθεση να αμφισβητήσει το regulation, τον κανονισμό δηλαδή, ο οποίος διέπειρε από το 2017 την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συνόλου. Από την άλλη μεριά όμως αντιμετωπίζουμε ένα εσωτερικό φαινόμενο, έναν τρόπο λειτουργίας το εδώ τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο πραγματικά δημιουργεί ερωτήματα, σημαντικά ερωτήματα. Διότι φαίνεται ότι εμπλέκεται πραγματικά στον κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι το ένα σκέλος που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Και το άλλο είναι το εξής, ότι εσείς είστε δημοσιογράφος, πόσος καιρός πέρασε, 3,5 μήνες. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος σηκώθηκε και μίλησε στη Βουλή? Δεν ήταν ένας, πολλοί. Και από το ΠΑΣΟΚ, δυστυχέστατα, και από το ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενο αυτό, μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων. Ναι, όχι. Ζητούσαν την παραίτηση της κυβέρνησης επειδή χάθηκε η δεδομένη τη στιγμή που μέσα στη δεδομένη ήταν υπόδικη για διαφθορά. Αυτά δεν ακούστηκαν. Δεν πρέπει τώρα κάποιος να σηκωθεί από αυτούς τους συναδέλφους στη Βουλή και να πει: ρε παιδιά, με συγχωρείτε, κάναμε λάθος?
0: Φανταζόμαι ότι είναι κάτι που το περιμένετε κι εσείς, το έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός χθες. Τη συγγνώμη δηλαδή.
1: Αλλά είναι δύο τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το ένα είναι, όπως είπατε, το πολιτικό. Να υπάρξει επιτέλους η πολιτική συγγνώμη, έτσι ώστε να υπάρχει και ένας τρόπος συνύπαρξης, ένα modus vivendi στην ελληνική πολιτική σκηνή αξιοπρέπειας. Και από την άλλη πλευρά, είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ και θα το συζητήσουμε, θα θέσω και εγώ το θέμα με συγκεκριμένες ερωτήσεις και προτάσεις στον Πρωθυπουργό, στην ορμένη κοινοβουλευτική ομάδα μας που έχουμε την Δευτέρα στις 4 η ώρα, για τον τρόπο λειτουργίας του εδώ τμήματος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, και πολύ πιο συγκεκριμένο το κάνω για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται αυτό το τμήμα με τις ελληνικές αστυνομικές αρχές. Δηλαδή, πώς γίνονται οι παρακολουθήσεις, ποιος αξιολογεί τις παρακολουθήσεις, ποιος αποφασίζει ποιες από τις παρακολουθήσεις θα συμπεριληφθούν σε τυχόν δικογραφία. Και το δεύτερο είναι επίσης, νομίζω, σημαντικό για τις αλγίδες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συντάσσονται τα κατηγορητήρια. Και δεν εννοώ τους Έλληνες εισαγγελείς, διότι ο Έλληνας εισαγγελέα δεν είναι δυνατόν να έχει γνώση των πάντων, να είναι ειδικός επί της φορολογίας, ειδικός επί το ΠΚΠ, ειδικός επί οδήποτε ζητήματος ανακύπτει στην καθημερινότητα. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες τους υποστηρίζουν. Ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες, ποιος είναι υπεύθυνος για αυτές τις υπηρεσίες, ποιος αξιολογεί αυτές τις υπηρεσίες, πώς είναι δυνατόν να συντάσσονται κατηγορητήρια τα οποία να προσδιορίζουν ένα ύψος της τάξης άνω των εκατομμυρίων και μετά να έρχεται η πραγματογνωμοσύνη της υπαλλήλου που ξέρει, και μπράβο της. Τώρα ο συνειδητάτης, κυρία Στεκεροπούλου, η οποία να βάζει τα πράγματα στη θέση τους και να μειώνει το ποσό σε μερικές χιλιάδες ευρώ. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπήρξε πλημέλεια. Κάποιος έκανε λάθος. Αυτός ο οποίος έκανε λάθος όμως θα πρέπει να ελεγχθεί.
0: Αυτό το οποίο κρατούμε.
1: Όταν ένας γιατρός κάνει λάθος και τσαλικίδι μου, πηγαίνει στο δικαστήριο και τιμωρείται. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος συνέταξε κατηγορητήρια. Πολλοί άνθρωποι τα οποία διέσυραν ανθρώπους και τα οποία επιδείξαν το ήταν έολα. Αστήριχτα. Δεν επιδείξαν από οποιοδήποτε άλλο. Από την ίδια την υπηρεσία του ΠΚΠΕ.
0: Εσείς κύριε Βαρτζόπουλε.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ελεγχθούν. Ρωτώ.
0: Εσείς κύριε Βαρτζόπουλε, σκοπεύετε να κινηθείτε νομικά?
1: Όχι. Όχι, εγώ είμαι πολιτικός, είμαι εκπρόσωπος του ελληνικού λαού, δεν κινούμαι πολιτικά, νομικά εγώ.
0: Νομικά, ναι.
1: Και οποιοδήποτε νομίζω σαν και... Ναι. Υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί στην ελληνική διοίκηση. Υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα πρέπει να κινητοποιηθούν, οι οποίοι θα πρέπει να διερευνήσουν αυτά τα πράγματα και να ελέγξουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Όπως ελέγχεται η ποιότητα των δικών μου υπηρεσιών, είτε σαν γιατρού είτε σαν βουλευτού, έτσι θα πρέπει να ελεγχθεί και η ποιότητα όλων αυτών οι οποίοι συνέταξαν αυτά τα κατηγορητήρια. Και αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους να τιμωρηθούν. Να ελεγχθούν πειθαρχικά και να τιμωρηθούν.
0: Από εκεί και μετά αυτό
1: δεν νομίζω ότι λέω κάτι περίεργο.
0: Όχι, όχι. Αυτό το οποίο κρατούμε είναι ότι η δικαιοσύνη με βιασύνη ούτε δουλεύει ούτε αποδίδεται. Το αφήνουμε αυτό το κεφάλαιο στην άκρη. Όπως είπατε, έχετε και κοινοβουλευτική ομάδα την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα, κύριε Βαρτζόπουλε, στην οποία στην ουσία θα πέσει η σημαία για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, διότι το ακούτε κι εσείς, το διαβάζετε κι εσείς. Φέρετε να είναι στο τραπέζι ακόμα και το ενδεχόμενο μιας πρόορης, όσο μπορεί να είναι πρόορη προσφυγή στην κάλπη, ακόμα και το φθινόπωρο. Υπάρχουν ημερομηνίες που γράφονται και λέγονται.
1: Α, κύριε Δημητρά, και εσείς που είστε νέος άνθρωπος, δεν είστε χθεσινός δημοσιογράφος. Λοιπόν, τι σημαίνει προεκλογική περίοδος? Τώρα, εγώ θα σας πω κάτι. Ο υπουργός, ο οποίος κάνει 2-3 εμφανίσεις την εβδομάδα, ενώ εμφανίσεις, ας πούμε, σε λαϊκές συναθρήσεις, σε κάθε μία από αυτές και τις κάνει επειδή πραγματικώς βρισκόμαστε σε μία προεκλογική περίοδο. Η οποία προεκλογική περίοδος είναι το τελευταίο έτος. Επαναλαμβάνει συνεπώς ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάρτιο του 2027, δηλαδή σε 8 μήνες από σήμερα. Τώρα, είτε γίνονται σε 8 μήνες, είτε γίνει αυτό το οποίο εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Αυτό το οποίο λέτε εσείς, εν πάση περιπτώσει, υποθέτουν οι δημοσιογράφοι ή οποιοδήποτε άλλος, θα γίνουν σε 2 ή 3 μήνες. Και αν διαφορά, τον πέρι μηνών, δεν νομίζω ότι έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία.
0: Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσο...
1: Βρισκόμαστε στην τελευταία προεκλογική χρονιά. Κατά συνέπεια είμαστε προεκλογική εμότητα, όλα τα κόμματα, όλοι οι πολιτικοί, εξότου γίνουν οι εκλογές.
0: Μοιραία στην ουσία, διότι το πολιτικό ρολόι μετράει αντίστροφα και η φετινή έκθεση θα είναι και ξεκάθαρα προεκλογική. Ξέρετε όμως, κύριε Βαρτζόπουλε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις το θέμα το οποίο κυριαρχεί είναι αυτό της ακρίβειας. Ένα πρόβλημα στο οποίο στην πράξη τουλάχιστον φαίνεται η κυβέρνηση να μην έχει βρει την κατάλληλη θεραπεία.
1: Θα με επιτρέψετε να σας πω ως γιατρός και τσαλκίδι μου ότι υπάρχουν ενώσεις στις οποίες δεν υπάρχει θεραπεία. Θα πρέπει λοιπόν να σας πω ότι εδώ πρόκειται για το ζήτημα του πληθωρισμού. Αυτή είναι η σωστή έκθεση. Τι σημαίνει ακρίβεια? Ότι τα πράγματα είναι ακριβά. Ξέρετε τι είναι ακριβό και τι είναι φθηνό. Και είναι το οποίο έχει σημασία είναι ότι υπάρχει πληθωρισμός, υπάρχει αύξηση δηλαδή των τιμών. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα φαινόμενο το οποίο ταλανίζει όλα τα κράτη. Αν δούσε όλη την γη, δεν υπάρχει χώρα η οποία να μην ταλανίζεται από αυτά τα φαινόμενα του πληθωρισμού, τα οποία σε εμάς στην Ευρώπη δηλαδή είναι πολύ μικρότερα από την Τουρκία, παραδείγματος χάρη. Ο πληθωρισμός είναι πενταπλάσιος ή εξαπλάσιος από το δικό μας. Έτσι, για να μην αφαιρθώ σε άλλες χώρες. Λοιπόν, εμείς ακολουθούμε τις πιο δοκιμασμένες συνταγές που ακολουθούν κυβερνήσεις της ίδιας ιδεολογικής και πολιτικής κατεύθυνσης με την δική μας. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει σωστά τον πληθωρισμό. Έτσι, το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποιος άλλος εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καλύτερα τον πληθωρισμό. Αν ο Έλλην ψηφοφόρος πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος άλλος που θα αντιμετωπίσει καλύτερα τον πληθωρισμό από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ο κ. Ανδρουλάκης ή ο κ. Τσίπρας ή ο κύριος Κουτσούμπας ή οποιοδήποτε άλλος κύριος, τότε να το ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
0: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, κύριε Βαρτζόπουλε. Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, έτσι όπως αναδύονται, δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου είναι κοντά στο 30%. Αυτό είναι σε μια περίοδο στην οποία ακόμη οι βουλευτές δεν βγήκαν έξω να ζητήσουν σταυρό. Όταν θα βγούμε οι βουλευτές να ζητήσουν σταυρό, το 29 και 6 που ήταν το μέσος όρος των τελευταίων 10 δημοσκοπήσεων, θα γίνει 31 με 32%. Και εγώ σας λέγω, σας ρωτώ εσάς, αν είστε δημοσιογράφο, με 31-32% την πρώτη Κυριακή, εσείς τι λέτε ότι θα γίνει τη δεύτερη Κυριακή. Θα την πάρουμε την αυτοδυναμία, sans voir. Μπορείς δηλαδή να κοιτάξεις. Δεύτερη φορά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Βαρτζόπουλε. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, πρώην υφυπουργός υγείας. Κάναμε μια ευρύτερη, μια γενικότερη κουβέντα και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς χθες είχαμε εξελίξεις με 9 αρχιοθετήσεις και από την άλλη πλευρά είδαμε λίγο πώς διαμορφώνεται και το πολιτικό σκηνικό, το οποίο αν μη τι άλλο κινείται σε αμιγώς προεκλογικούς ρυθμούς. Τώρα, θα σας δώσω και μερικές άλλες ειδήσεις που έχουν προκύψει προτού πάμε στους τίτλους ειδήσεων στις 9.30 με την Ελένη την Ιατρού. Φαίνεται ότι οι τηλεφωνικές απάτες είναι στην ημερήσια διάταξη τον τελευταίο καιρό, διότι οι επιτίδοι, οι πονηροί, προσποιούμενοι υπαλλήλους διαφόρων οργανισμών, τραπεζών, ακόμα και ρελογιστικών γραφείων, επιχειρούν να αποσπάσουν και το καταφέρνουν με μεγάλη επιτυχία από τα θύματα τους, είτε μετρητά είτε κοσμήματα είτε γενικότερα αντικείμενα αξίας. Πλέον το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, όπως ξέρετε, γιατί παριστάνουν και τους τεχνικούς του ΔΔΕ. Τηλεφωνούν στο σταθερό τηλέφωνο μιας κατοικίας, λέγοντας ότι λόγω εργασιών για να τοποθετηθεί, παράδειγμα, οπτική ίνα κάπου στην περιοχή, προκλήθηκε φθορά σε καλώδιο της ΔΕΗ, εξαιτίας του οποίου διαπίστωσαν ότι υπάρχουν δίθεν υπερβολικές χρεώσεις στη συγκεκριμένη κατοικία. Εξηγούν ότι αυτό οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου εντός του σπιτιού και ζητούν να το ελέγξουν. Μάλιστα, όπως λένε, ο έλεγχος γίνεται μέσω τηλεφώνου, με αποτέλεσμα να αρχίζουν σιγά σιγά να ζητούν από τα υποψήφια θύματά τους να αποσυνδέσουν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, να ελέγξουν τους διακόπτες και στη συνέχεια να βγάλουν και χρήματα που έχουν έξω από το σπίτι, γιατί όπως τους λένε έχουν υδράργυρο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να πέσει και σε ποιον μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο και να πέσει θύμα τέτοιας απάτης. Είναι πολλά τα θύματα, πολλές οι καταγγελίες για ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφήσει και αρκετές, αν θέλετε, χιλιάδες ευρώ στο χαλάκι του σπιτιού τους, με αποτέλεσμα μετά, όταν τελειώνει ο υποτιθέμενος έλεγχος, να ψάχνουν τα χρήματά τους. Επίσης, θα πάμε και ως αμπελόκηπους εκεί όπου η αστυνομία έβαλε τέλος στη δράση ενός 21χρονου, ο οποίος συνελήφθη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση από το μενεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάξης 4 ετών για ληστεία, οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τα περαιτέρω, ενώ πάλι στη Θεσσαλονίκη σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος 49χρονου, διότι έκλεβε ρεύμα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Λοιπόν, Ανδρέα, είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά. Πάμε με μουσική γέφυρα στους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για να συζητήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Ρούσο, τον υπεύθυνο του Γραφείου Θεσσαλονίκης για των γιατρών του κόσμου, για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του κοινωνικού οδοντιατρίου που θα κάνει εγκαίνια την Κυριακή 19 Αυγούστου. Ιουλίου, με συγχωρείτε, βιάστηκα. 19 Ιουλίου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στην ΕΡΤ ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι το θεσμικό κομμάτι το έλυσε η κυβέρνηση αναλαμβάνοντας το κόστος. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει η σύσκεψη στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Την ανεξαρτοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε μετέπειτα και ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Στην ανακριτρία Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το πρώτο υβριδικό τρένο που έφτασε από την Ιταλία, σε λίγες ημέρες καταφθάνει και δεύτερο υπερσύγχρονο τρένο. Χτύπημα σε κύκλωμα μεταφοράς μεταναστών τους έφερναν Θεσσαλονίκη από Εύρο, 7 συλλήψεις σημεία στη Σόφια, 3 μέλη του κυκλώματος είναι ήδη έγκλειστα σε φυλακές. Στις 11 από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες, ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η φρουρή της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, επιτέθηκε στη στρατιωτική βάση του Αλτάνφ στην νοτιοανατολική Συρία. Πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρεντ, υψηλό τριών μηνών για το αέριο. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ναι. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα πούμε τώρα μια μεγάλη καλημέρα στον κύριο Θανάσιο Ρούσο. Είναι ο υπεύθυνος του Γραφείου Θεσσαλονίκης των Γιατρών του Κόσμου, διότι εγκαινιάζεται στις 19 Ιουλίου, την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, στις 7 το απόγευμα, το νέο κοινωνικό οδοντιατρίο των Γιατρών του Κόσμου, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Ρούσο. Τα λέω καλά, τα λέω σωστά?
1: Σωστά, κύριε Τσαλικίδη. Καλημέρα σε εσάς και στην κυρία Τσακίρη και στους ακροατές του 102. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Η ημερομηνία της έναρξης της επίσημης λειτουργίας είναι η Κυριακή 19 του μηνός στις 7 η ώρα. Στην ουσία το οδοντιατρίο, το κοινωνικό οδοντιατρίο έχει ξεκινήσει να δουλεύει με το που έλαβε την άδεια λειτουργίας από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης προ 2 μηνών. Ωστόσο, αυτό είναι μια εκδήλωση, μια εκδήλωση η οποία θα ενημερώσει τον κόσμο, γι' αυτό παίρνει και αυτή τη δημοσιότητα, για την ύπαρξη αυτής της δομής. Και ταυτόχρονα θα δώσουμε και ένα βήμα στον ιδρυτικό χορηγό της δομής, η οποία είναι η Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια υποστηρίζει τον οργανισμό σε διάφορες δράσεις από την έναρξη της πανδημίας, και είναι και αυτός ο οποίος ανέλαβε τον εξοπλισμό του οδοντιατρίου με την έδρα και όλα τα παρελκόμενα.
0: Πού σας βρίσκει κάποιος, κύριε Ρούσο? Πού θα είναι δηλαδή το κοινωνικό οδοντιατρίο, σε ποια διεύθυνση?
1: Το κοινωνικό οδοντιατρίο είναι στην οδό Ιβάνοβ 12, στην περιοχή των 12 όροφων της Θεσσαλονίκης, πρώην Λαγκαδά, νυν Μίκη Θεοδωράκη. Εκεί υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι αξιοποιήθηκαν από τους γιατρούς του κόσμου και διατέθηκαν από το Δήμο Θεσσαλονίκης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι γιατροί του κόσμου ανέλαβαν την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό τους, και εκεί στεγάζουν τις υπηρεσίες και του πολυατρίου και του οδοντιατρίου, αλλά και του ανοιχτού κέντρου παιδιών.
0: Ωραία. Και η βασική ιδέα, τι είναι αυτό το οποίο σας παρακίνησε για να προχωρήσετε στην λειτουργία του?
1: Ναι, κοιτάξτε, γενικά οι γιατροί του κόσμου όταν προχωρούν σε μια δομή, σε μια δράση, αυτό γίνεται αφού γίνει πρώτα η εκτίμηση αναγκών. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι η Ελλάδα σταθερά είναι μέσα στις πρώτες δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ακάλυπτες ανάγκες σωματικής υγιεινής. Οπότε είδαμε το κενό, το οποίο είναι χειροπιαστό, το βλέπουμε καθημερινά στα ιατρία μας και στις υπόλοιπες όμως δράσεις μας. Στοχεύουμε στα ευάλωτα παιδιά και εφήβους, τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα κάλυψης του κόστους της οδοντιατρικής σωματικής υγείας, γιατί είναι ένα ακριβό, να το πω έτσι, είναι μια ακριβή διαδικασία το να πας στον οδοντίατρο ιδιωτικά, το να προβείς σε οδοντιατρικές ενέργειες. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καλύπτει πολύ λίγα πράγματα στο κομμάτι της σωματικής υγιεινής. Και με βάση αυτά προευθήκαμε και υλοποιήσαμε αυτή την ιδέα, η οποία πλέον είναι πράξη και υποστηρίζεται και από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία καλύπτει μέρος του κόστους λειτουργίας αυτής της δομής.
0: Στην ουσία, αν καταλαβαίνω σωστά, το οδοντιατρίο εντάσσεται στο κοινωνικό πολυατρίο των γιατρών του
1: πολύ
0: κόσμου.
1: Πολύ σωστά. Εντάσσεται στο κοινωνικό πολυατρίο σαν μια επιπλέον δράση του πολυατρίου. Ναι. Και χρηματοδοτικά εντάσσεται επίσης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία καλύπτει ένα μέρος του κόστους, γιατί το ένα οδοντιατρίο, εφόσον υπάρχει, το κόστος όσο το ανοίγεις τόσο μεγαλώνει. Δηλαδή εμείς μπορούμε να κάνουμε τώρα, ας πούμε, χι πράξεις, ξέρουμε ότι η ζήτηση θα είναι χι στο τετράγωνο, οπότε σίγουρα ένα μέρος του κόστους καλύπτεται την περιφέρεια και είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε καθημερινά ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή βασικά, καθημερινά, Σαββατοκύριακα δεν είμαστε ανοιχτά, από τις 9 μέχρι τις 5. Και η δυνατότητα του να κλείσει κάποιο ραντεβού είναι είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω φυσικής παρουσίας στη γραμματεία μας, όπου κλείνεται το ραντεβού.
0: Πόσος κόσμος έχει περάσει την πόρτα του πολυατρίου, κύριε Ρούσο? Τα έχετε υπολογίσει, έχετε μετρήσει?
1: Ναι. Βεβαίως. Φυσικά υπάρχουν νούμερα για να μπορούμε να αποτυπώνουμε και τη δουλειά μας. Σε εβδομαδιαία βάση περνάνε περίπου 300 άνθρωποι, 350 άνθρωποι. 300-350. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ελαφρώς μικρότερος αυτός ο αριθμός, ωστόσο εκεί κινείται, στο σύνολο των ειδικοτήτων, όταν μιλάμε για ιατρικές υπηρεσίες ή για υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αυτός είναι ο αριθμός. Οπότε αν το πάμε σε έναν κύκλο μηνιαίο, μιλάμε για περίπου 1.000-1.200 ανθρώπους.
0: Και ηλικίες?
1: Σε μια βάση.
0: Και ηλικίες?
1: Οι ηλικίες όσον αφορά τον εθνικό πληθυσμό, τους εθνικούς πληθυσμούς, δηλαδή όχι τους ετούντες ασύλου και τους ανθρώπους

0: να είναι και ανασφάλιστοι.
1: Μεγάλο μέρος των ανθρώπων που προσέρχονται στις υπηρεσίες μας είναι ανασφάλιστοι. Ωστόσο, πλέον δεν είναι κριτήριο για μας αυτό, για το αν κάποιος θα λάβει υπηρεσίες από εμάς, γιατί το ότι κάποιος μπορεί να δουλεύει και να έχει έναν μισθό, ένα βασικό μισθό και να έχει την ασφάλισή του, δεν σημαίνει ότι έχει εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Πόσο μάλλον σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Ξέρουμε τους χρόνους αναμονής που υπάρχουν στο ΕΣΥ, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το να λάβεις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τα εμβόλια, τα οποία, ο εμβολιασμός των παιδιών, ο οποίος είναι ένας στόχος του οργανισμού, ήταν ανέκαθεν βασικά, και αυτό έχει τις δικές του δυσκολίες ανάλογα το διοικητικό καθεστώς του εκάστοτε παιδιού. Οπότε, ναι, σίγουρα είναι η ανασφάλιστη και η μακροχρόνια άνεργη μια κύρια ομάδα στόχου, αλλά δεν είναι δεσμευτικό αυτό, έτσι.
0: Ναι. Κύριε Ρουσό, στο πλαίσιο της δράσης των γιατρών του κόσμου, τι εικόνα έχετε έτσι σχηματίσει ευρύτερα αυτή τη στιγμή για τις προσφερόμενες, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας? Δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα.
1: Mm-hmm. Γενικότερα προσέχουμε. Βλέπουμε ότι γενικά η πρόληψη έχει μπει στο διάλογο. Ωστόσο είναι νομίζω ακόμα πολύ αρχικό το στάδιο αυτού, δηλαδή πρώτα αντί να είναι προτεραιότητα η πρόληψη, βλέπουμε ότι συνήθως ένα πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε όταν φτάσει σε ένα σημείο που είναι πιο δύσκολο να το διαχειριστούμε. Αυτό έχει επιπτώσεις τόσο οικονομικές όσο και ψυχολογικές, γιατί ένα εθνικό σύστημα υγείας όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο είναι προχωρημένο, σίγουρα αυτό που πρέπει να παράσχει στον άνθρωπο είναι πιο ακριβό. Οπότε η πρόληψη, πέρα από το ότι ενδέχεται, σώζει ζωές και είναι πολύ σημαντική, είναι και πιο οικονομική για ένα σύστημα υγείας.
0: Είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα προσέγγισης.
1: Είναι θέμα σίγουρα κουλτούρας και μέσων που διαθέτει ο άνθρωπος, μέσων πρόληψης που μπορεί να διαθέτει ένας πολίτης. Εφόσον υπάρχουν τρόποι πρόληψης, θεωρούμε ότι ο άνθρωπος θα τους αξιοποιήσει, αρκεί να υπάρχει σωστή πρόθεση και ενημέρωση. Αν δεν υπάρχουν, δύσκολα ένας άνθρωπος από μόνος του θα μπει σε μια διαδικασία στο να κάνει προληπτικές εξετάσεις, στο να προσέχει διατροφή του, στο να προσέχει τον τρόπο ζωής του, να μην κάνει δηλαδή αυτό που λέμε καθιστική ζωή. Άρα είναι και το τι μέσα διαθέτει, σίγουρα είναι και ατομική έτσι, ευθύνη του καθενός, αλλά εφόσον δεν υπάρχουν τα μέσα, δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να προλάβει μια δύσκολη κατάσταση.
0: Οπότε, για να ανακεφαλαιώσουμε, έχουμε να πούμε ότι την Κυριακή είναι τα εγγένεια του κοινωνικού οδοντιατρίου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίστε μόνο τις ώρες λειτουργίας που θα μπορέσει κάποιος να σας επισκεφθεί.
1: Βεβαίως, το οδοντιατρίο δουλεύει και το πολυατρίο δουλεύει από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το μεσημέρι προς απόγευμα. Δουλεύουμε ως επιτοπλίστων με ραντεβού, ωστόσο για ευάλωτες ομάδες υπάρχουν και διαδικασίες walk-in, μπορεί να έρθει κάποιος χωρίς ραντεβού δηλαδή, κυρίως άνθρωποι που είναι στο δρόμο, εγκυμονούσες, παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους με βάση και τη διαθεσιμότητα τους βλέπουμε και εκτός ραντεβού. Όχι στα πλαίσια του επίγοντος βέβαια, σαν επίγοντα περιστατικά. Οπότε ναι, και τα ραντεβού κλείνονται είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω παρουσίας του ενδιαφερόμενου στη γραμματεία μας.
0: Ωραία. Να είστε καλά κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσελκίδη.
0: Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Ρούσος, ο υπεύθυνος του Γραφείου Θεσσαλονίκης των Γιατρών του Κόσμου, για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του κοινωνικού οδοντιατρίου των Γιατρών του Κόσμου εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος στον φορέα.

0: Την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή η Όλγα Γεροβασίλη πριν από λίγο. Η βουλεύτρια Άρτας αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωσή της πως πίστευα και πιστεύω ότι η αριστερά και η προοδευτική παράταξη είναι κατεξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντυνόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας της. Η ίδια υπογραμμίζει ότι αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το ένα από μήναν σχήμα. Είχε προηγηθεί η επίσης ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Μιλτιάδη Ζαμπάρα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παρετήθηκε νωρίτερα και ο Γιάννης Ραγκούσης. Και θα καλημερίσω τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Δράμας. Κύριε Ξανθόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ξανθόπουλο, για την αποδοχή της πρόσκλησης και έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Διότι αύριο είναι και η εκλογή του νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται, κομματικά στελέχη παρετούνται και το ερώτημα είναι ο νέος ή η νέα πρόεδρος, τέλος πάντων, στο ΣΥΡΙΖΑ, ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα βρει και πώς μπορεί να προχωρήσει το κόμμα το οποίο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση εκλογές του 2023 και σήμερα προχωρά με ακόμα λιγότερους βουλευτές.
1: Για το πόσους θα βρει και ποιοι βουλευτές θα αποτελέσουν δεν μπορώ να σας το απαντήσω αξιωματικά, με την έννοια αυτό αφορά τον κάθε συνάδελφο και την κάθε συνάδελφο βουλευτή. Είναι θέμα αξιακού κώδικα, θέμα προσωπικό και εγώ δεν μπορώ να μπω στη θέση κανενός. Εγώ θεωρώ ότι, όπως είπατε, οι πολίτες όρισαν το ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση. Έκτοτε όμως από το 23 κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, διαδοχικές διασπάσεις, αποχωρήσεις κτλ. Κατέστησαν το ΣΥΡΙΖΑ μια ουσιαστικά ολιγομελή κοινοβουλευτική ομάδα. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μιλάει για όσους θέλουν και όσους μπορούν να συνεχίσουμε. Παραμένω ένας από αυτούς. Το Σάββατο έχουμε, μετά την εκλογή Προέδρου, έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα όπου θα συζητήσουμε με φόντο και δεδομένα αυτά που έχουν προκύψει και θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε. Εγώ έχω επίγνωση των πολύ σοβαρών δυσκολιών που έχουμε ως κομματικός χώρος. Οφείλω να δώσω τη μάχη μου. Γιατί οι μάχες πρέπει να δίνονται ανεξαρτήτως αποτελέσματος και χαμένη μάχη είναι η μάχη που δεν δόθηκε ποτέ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, αν τα έχω μετρήσει σωστά, αύριο θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία 8 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω πόσοι θα συμμετέχουν. Έχουν
0: δικαίωμα να συμμετέχουν
1: όλοι όσοι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι περί τους 14, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή. Έχει αποσταλεί πρόσκληση σε όλους, γιατί εμείς δεν μπορεί να κρίνουμε με βάση κοτολογίες και συζητήσεις. Εφόσον ο βουλευτής ή βουλεύτρια παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρει πρόσκληση και δεν ξέρω πόσοι θα έρθουν. Θεωρώ όμως, για να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματά σας, ότι οι βουλευτές που δεν ήλθαν να εκλέξουν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία στην κοινοβουλευτική ομάδα, έδειξε με τον τρόπο τους την αποστασιοποίησή τους από τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εξίσου λογικό να μην έρθουν και στην εκλογή Προέδρου. Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, εσείς ως κόμμα θα τους καλέσετε να παραδώσουν τις έδρες?
1: Μα αυτό είναι πάγιο, βεβαίως. Θέλω να σας πω ότι όχι. Νομίζω τους έχουμε καλέσει ήδη. Είναι πάγια διαδικασία και θέλω να πω και κάτι άλλο το οποίο δεν ακούγεται συχνά στο δημόσιο διάλογο. Εμείς πριν να χρηστούμε υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράφουμε ένα κώδικα δεοντολογίας, ένα πρωτόκολλο δεοντολογίας. Έτσι ότι ασπαζόμαστε τις ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα έχουμε μια παρακράτηση από την μηνιαία αποζημίωσή μας υπέρ του κόμματος κτλ. Και ανάμεσα στα οποία, στις οποίες υποχρεώσεις είναι και αυτή, ότι εφόσον διαφωνήσουμε, οφείλουμε να αποχωρήσουμε και να παραδώσουμε την έδρα. Είναι δηλαδή και αποτυπωμένο σε έγγραφο αυτό, άσχετα αν σπάνια τηρείται.
0: Μπορεί να γυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή του εικόνα, να γυρίσει σελίδα και να ανακάμψει. Και το ρωτώ διότι σίγουρα έχετε δει και εσείς όλες τις δημοσκοπήσεις και αναμφίβολα γεννάτε ένα ερώτημα για την επόμενη μέρα του κόμματος και την είσοδο του στη Βουλή.
1: Το ερώτημα πρώτα απ' όλους το έχουμε εμείς οι ίδιοι που είμαστε στην προσπάθεια αυτή και αισθανόμαστε και την πίεση των αποχωρήσεων και την πίεση των γεγονότων. Σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε επίγνωση, τουλάχιστον εγώ για τον εαυτό μου να μιλήσω, έχω επίγνωση της δυσκολίας και θα προσπαθήσουμε. Το αν θα το καταφέρουμε δεν το ξέρω, αλλά το καθήκον μας είναι να προσπαθήσουμε.
0: Υπάρχουν και πολλά παράπονα, κύριε Ξανθόπουλε, τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν εκφραστεί και δημόσια, αλλά στο πλαίσιο του ρεπορτάζ προκύπτουν για τον τρόπο και για τη διαδικασία με την οποία αποφασίστηκε η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πολλοί λένε ότι έγινε μόνο και μόνο με στόχο ο συνάδελφός σας να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος. Και βλέπουμε ότι υπάρχει, αν θέλετε, και μια αντιπαράθεση εντός ή εκτός εισαγωγικών μέσω κύκλων με την κυρία Δούρου, που δείχνει ότι το κλίμα είναι τεταμένο στην Κουμουνδούρου.
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. Το κλίμα είναι τεταμένο, όχι γιατί το επιλέγουν οι δύο συντρόφισσα και ο σύντροφος, αλλά γιατί πραγματικά είμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκλογή του σύντροφου Γιάννη Αμανατίδη στη θέση του γραμματέα, θέλω να πω πολύ κατηγορηματικά τα εξής. Υπήρξε μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που μιλούσε για την ανάγκη επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στην κατάσταση που παρέλαβα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος την κοινοβουλευτική ομάδα, θυμίζω ότι παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος ως πρόεδρος, ο οποίος κατά νόμον την εκπροσωπεί, και αμέσως μετά παραιτήθηκε και ο Διονύσης Καλαματιανός, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Και εγώ ως πρώτος κοινοβουλευτικός κλήθηκα να διαχειριστώ τα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα, υπάρχει μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής για επαναφορά του Παύλου Πολάκη. Οι δυνατότητες που έχουμε, γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα και η Τσαλικίδη λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Δεν κάνει ό,τι θέλει.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Οι δυνατότητες λοιπόν που προβλέπει το άρθρο 16 του κανονισμού είναι ότι ο πρόεδρος επαναφέρει βουλευτή και γίνεται μια διασταλτική ερμηνεία από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής και την προεδρία της Βουλής. Μη υπάρχοντος Προέδρου, θα το κάνει ο γραμματέας, ο οποίος τον υποκαθιστά σε ένα μεγάλο εύρος των αρμοδιοτήτων του. Άρα, για να πάμε σε επαναφορά του Παύλου Πολάκη, πρέπει να εκλέξουμε γραμματέα, ο οποίος θα κάνει δεκτό το αίτημα του Παύλου Πολάκη και από εκεί και μετά θα πάμε σε μια διαδικασία εκλογής Προέδρου. Η άλλη λύση ήταν να προκηρύξω εκλογή Προέδρου, στην οποία εξ ορισμού θα αποκλειόταν ο Παύλος Πολάκης. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πολιτικά προβλήματα θα δημιουργούσε και δικαιολογημένα, διότι με νομικήστικη προσέγγιση θα απέκλεια ένα σύντροφο από το να διεκδικήσει αυτό που δικαιούται, και εγώ στη συνείδησή μου, είτε ως νομικός είτε ως πολιτικός, δεν μου το επιτρέπει η συνείδησή μου να ορθώσω τεχνητά εμπόδια. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Και το δεύτερο πρόβλημα που θα είχαμε, ποιος θα αναλάμβανε πρόεδρος, γνωρίζοντας ότι είναι η προεδρία του είναι αποτέλεσμα νομικών μεθοδεύσεων αφενός, ή ποιος θα αναλάμβανε πρόεδρος μιας χρήσης για να πει ότι θα επαναφέρω τον Παύλο Πολάκη εγώ και θα ξαναπάμε σε εκλογές. Δηλαδή κάθε εβδομάδα να εκλέγουμε πρόεδρο.
0: Είναι θέμα νομιμοποίησης δηλαδή, στην ουσία, αν το καταλαβαίνω σωστά, εντός ή εκτός εισαγωγικών.
1: Ακριβώς. Είναι θέμα πολιτικής νομιμοποίησης, πολύ σωστά το θέτετε, και δεύτερον είναι ένα θέμα αξιοπρέπειας ημών των ιδίων. Φαντάζεστε λοιπόν να πάμε σε εκλογή Προέδρου, να εκλέξουμε πρόεδρο, ο πρόεδρος υλοποιώντας την κατεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής να κάνει δεκτό το αίτημα του Παλακιά να τον επανεντάξει και σε μια εβδομάδα να ξαναπάμε σε εκλογή Προέδρου. Είναι διαδικασίες αυτές.
0: Κύριε Ξανθόπουλε.
1: Άρα ήταν μονόδρομος αυτό που έγινε και ξαναλέω. Ήτανε με την, την κατεύθυνση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής και της Προεδρίας της Βουλής. Δεν κάναμε τίποτε που δεν είναι απόλυτα νόμιμο για να μην έχουμε προβλήματα συγκρότησης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, εάν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, είναι υποψήφιοι στις επόμενες εθνικές εκλογές με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα, θα αισθανθείτε προδομένος?
1: Όχι, όχι. Προδομένος δεν θα αισθανθώ. Πικραμένος θα αισθανθώ. Αλλά στην πολιτική, η πολιτική είναι πολύ σκληρό άθλημα. Έχει και λίγες χαρές, πολλές πίκρες και απαγοητεύσεις. Είμαστε σε μια καθοδική πορεία ως ΣΥΡΙΖΑ. Σκεφτείτε, εγώ πρωτοεκλέχθηκα το 19 με ένα ποσοστό 32% και μια κοινοβουλευτική ομάδα πάνω από 80 ανθρώπους. Έτσι και σήμερα βρίσκομαι σε μια κοινοβουλευτική ομάδα κατά πάσα πιθανότητα 8. Αυτά όμως, αυτό αφορά τους ίδιους τους συντρόφους, πώς θα διαχειριστούν την εντολή του ελληνικού λαού, ο οποίος τους έστειλε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και παίρνουν άλλου είδους αποφάσεις. Και ο λαός θα τους κρίνει και με τη νέα τους ιδιότητα, αν τελικά ενταχθούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, εάν τους ψηφίσει κτλ. Γιατί μπορεί αυτή η ιστορία όλη να είναι για ένα αδιανό πουκάμισο, που λέει ο ποιητής, δηλαδή να μην είναι καν υποψήφιοι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ξανθόπουλε, διότι έχουμε μόλις ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας για την χθεσινή ειδησιογραφία σου, ότι έχει να κάνει με την υπόθεση του ΠΚΠ. 9 αρχιοθετήσεις, η κυβέρνηση σηκώνει το Γάντι και στην ουσία καλεί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη, διότι τις είχαν, όπως υπόθηκε χθες, κολλήσει την ταμπέλα της κυβέρνησης των υποδίκων.
1: Πραγματικά εξοργίζομαι και σαν βουλευτής αλλά και σαν νομικός με το θράσος. Δηλαδή 4 άνθρωποι παραπέμπονται και βγήκαν να μας πούν ότι ναι, αλλά παραπέμπονται για πλημέλημα, όχι για κακούργημα. Ξεχνούν ότι τον Νίκο Παπά τον έχουν σταυρώσει με το 13-0, το οποίο είναι πλημέλημα. Αλλά αυτό όμως επιβαρύνει τον Νίκο Παπά, όχι τους δικούς τους. Δεύτερον και πολύ σημαντικό, ερευνήθηκαν 11 άνθρωποι, κάποιοι απειλάγησαν και κάποιοι παραπέμφθηκαν. Αυτό δείχνει και μια αμεροληψία στην ερευνητική διαδικασία. Μάλιστα. Διότι έλεγαν οι κοβές είναι στημένοι, θα δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι κατευθυνόμενη κτλ. Κτλ. Πώς εξηγούν λοιπόν ότι κάποιοι δεν παραπέμπονται, απαλλάσσονται και κάποιοι παραπέμπονται?
0: Σας ευχαριστώ.
1: Αν ήταν στημένοι οι κοβές. Ναι, ναι. Το πολιτικό πρόβλημα υπάρχει. Και υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, διότι οι βουλευτές της παραπέμπονται, διότι προχθές καταδικάστηκαν 2 στελέχη της για πολύ σοβαρά αδικήματα με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όσο και να προσπαθεί με τη μηντιακή της παντοδυναμία στην κυριολεξία να αντιστρέψει τα δεδομένα λένε ότι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπονται για αδικήματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην περίπτωση του ΠΚΠ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, οδηγήθηκε πριν από λίγο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση, φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι πραγματοποιούν έξω από το δικαστικό μέγαρο συγκέντρωση στήριξης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κονογεώργης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Μπάρας παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η Όλγα Γεροβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, και την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Συνεδριάζει στις 3 η Πολιτική Γραμματεία του Κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Τη συνεδρίαση, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις από τη λάβα τοξικής τέφρας και καμένων υλικών που έπεσε στο ρέμα δίπλα από το καμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και ζητούν άμεσες απορρυπαντικές παρεμβάσεις. Μεγάλες ποσότητες τοξικής τέφρας, λιωμένων υλικών και γκρίζας λάσπης έχουν επικαθίσει στην πλαγιά ακριβώς δίπλα σε ρέμα που καταλήγει στην περιοχή των Ανθοκήπων στην Ευκαρπία. Εάν δεν γίνει άμεσα εξυγίανση του χώρου, οι πρώτες βροχές που δεν θα αρχίσουν να έρθουν θα μεταφέρουν τις επικίνδυνες τοξικές ενώ στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής προειδοποιούν οι επιστήμονες. Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης με επιχειρησιακά δομημένη και διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας έχοντας διακριτούς ρόλους ενέχονται σε πολυάριθμες περιπτώσεις τουλάχιστον 12 στον αριθμό, προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών έναντι χρηματικής αμοιβής, οδήγησε πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία. 3 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι ήδη έγκλειστα στις φυλακές, 13 είναι τα εμπλεκόμενα, άλλα 6 συνελήφθησαν. Πώς δρούσε η Σπύρα? Με τον εξής τρόπο. Προώθουσε παράτυπους αλλοδαπούς από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εύρου στη Θεσσαλονίκη με οχήματα προερχόμενα κυρίως από τη Βουλγαρία, καθώς και κλεμμένα από την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως οδηγούς αλλοδαπούς που δεν διέμενα μόνιμα στη χώρα μας, αλλά εισέρχονταν με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση του τρομολογίου, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Στη συνέχεια, απέκρυπταν τους διακινούμενους, προσφέροντάς τους προσωρινή στέγαση σε μισθωμένα ή ελεγχόμενα διαμερίσματα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και ακολούθως φόρτωναν και απέκρυπταν τους αλλοδαπούς σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, προκειμένου να τους προωθήσουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή τους. Για τη μεταφορά κάθε αλλοδαπού εισέπραταν από 2.000 έως 6.500 ευρώ, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντιστεφάνου να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφό Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη, ο καιρός είναι γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώς αναμένουν το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές υπόρες και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 36 βαθμούς, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. 4 ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. 4 μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Πάμε τώρα να πούμε και μια καλημέρα στον Βασίλη τον Μπεκλάρη για να συνεχίσουμε την κουβέντα για την πολιτική επικαιρότητα. Αλλά πρώτα θα του πω ότι ήταν ο μεγάλος νικητής του στοιχήματος που είχαμε θέσει για το Αργεντινή-Αγγλία. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Μ' αρέσει που αναγνωρίζεις. Καλημέρα.
0: Μα πρέπει και στο ερώτημα που ανέβασε στα social media, ποια είναι η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ, σου σχολίασε ότι θα σου απαντήσω σε 4 χρόνια όταν τα λιοντάρια θα επιστρέψουν. Καλώς εχόντων των παραδείγματων.
1: Σε 4 χρόνια εντάξει, μπορεί να είναι άλλοι. Γιατί θα έχει φύγει και ο Μέση, θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και θέλω να απαντήσω και σε διάφορους και φίλους άλλους, όπως ο Θανάσης, ο συνάδελφος, ο Βικόπουλος, που βάζουν διάφορα ιστορικά ζητήματα για την Αργεντινή, για την Ισπανία και άλλες χώρες μέσα στη συζήτηση, ότι όλες οι χώρες έχουν μελανές και μαύρες σελίδες στο παρελθόν τους και στο παρόν τους κάποιες από αυτές. Αλλά η μπάλα είναι εκεί μέσα σε αυτό το τετράγωνο που σχηματίζεται με τις γραμμές. Και στο τέλος φαίνεται ποιος είναι ο καλύτερος.
0: Ακριβώς. Και όλα φαίνονται στο χορτάρι.
1: Αντέχει και στις συνθήκες, ε.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Έτσι όπως αντιμετώπισαν, δηλαδή μετά τον κόλπο που βάλανε οι Άγγλοι, φάνηκε ότι δεν θέλανε, δεν μπορούσαν να κερδίσουν αυτό που λένε. Δηλαδή ήτανε...
0: Δεν μπορούσαν τα παιδιά, που έλεγε και ένας προπονητής εδώ στην Ελλάδα.
1: Μα μέχρι τότε ήταν ισορροπημένο εντελώς και τόσο ανούσιο μέσα, και μετά έγινε ένα πράγμα.
0: Α, θα σου το πω όπως το σχολίασα χθες με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Παθανάρι. Δεν θέλανε να κερδίσουν. Δεν μπορούσαν να κερδίσουν μετά.
1: Η Αγγλία το έχει χρόνια αυτό. Καλά, και ο Άρης το έχει χρόνια.
0: Λίγησα. Άρα... Ναι.
1: Ναι. Να δούμε τώρα που θα έρθει η ιταλική ομάδα του πρωταθλήματος, ο Ηρακλής, τους νέους παίκτες του, τι θα δούμε.
0: Και ανοίγεται το νέο πρωτάθλημα με ντέρμπι.
1: Ναι, ντέρμπι, Άρη και Ηρακλής.
0: Ναι, και το λέω αυτό για τον ντέρμπι, γιατί δεν ξέρω τελικά αν θα είναι ντέρμπι αύριο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης Δούρου, Δούρου Πολάκης.
1: Ξέρεις, κυκλοφόρησαν κάτι φήμες ότι μπορεί να μην πάει ο Παύλος Πολάκης. Είναι διαγραμμένο το ότι θα γίνει αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι, ένα Δούρο έχει την πλειοψηφία ξεκάθαρα. Ο Παύλος Πολάκης διαμαρτυρήθηκε και έβγαλε ανακοίνωση. Είχε ζητήσει νωρίτερα μέσω κύκλων την ένα Δούρο να αποσυρθεί. Απάντησε πως όχι. Στη συνέχεια κατήγγειλε τους βουλευτές, οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται και δεν αφήνουν να έρθουν οι επόμενοι. Δηλαδή, αν παραιτηθούν, παίρνουν οι επόμενοι. Και λέει τον κύριο Μαμουλάκη, τον κύριο Γεωργακόπουλο από την Πάτρα. Τους λέει ότι οι επόμενοι είναι υποστηρικτές μου, γι' αυτό δεν παρετήστε και ανεξαρτητοποιήστε. Βέβαια, βλέπω ότι περισσότεροι διαλέγουν τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκανε πριν από λίγο η Όλγα Γεροβασίλη, με μια έτσι μακροσκελή αναλυτική ανακοίνωση, με την ιδεολογική της τέλος πάντων θέση και τη διαδρομή της στο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα χρόνια. Και την διαδρομή αυτή υποφάσισε τέλος πάντων να ανεξαρτητοποιηθεί. Αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες, βέβαια, ανακοίνωσε την απόφαση, γιατί για λόγους λειτουργίας του Προεδρείου της Βουλής, είναι αντιπρόεδρος, είπε ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Προηγήθηκε ποιος ο κ. Ζαμπάρας, χάσαμε τον αριθμό. Κατεβαίνουμε, είναι περίπου στους 10 ή 11 τώρα, αλλά περιμένουμε έναν δυο ακόμα, δεν άκουσα τον Βασίλη Κόκαλη. Είναι και ο κ. Καλαματιανός, ο πρώην γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα ήταν ο κ. Ζαμπάρας. Ο κ. Ραγκούσης παραιτήθηκε, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν βουλευτής, ο Γιάννης Ραγκούσης. Έχουμε έναν δυο ακόμα για να καταλήξουμε στο 99. Είναι ο κύριος Κόκαλης. Και κάτσε να δω πώς έχει διαμορφωθεί.
0: Ο κύριος Ξανθόπουλος μου έλεγε ότι λογικά δικαίωμα για να ψηφίσουν, μάλλον να προσέλθουν, να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, έχουν 8 βουλευτές.
1: 8 είναι.
0: 8, ναι. Τώρα το πόσοι από αυτούς θα μπουν στη διαδικασία να προσέλθουν στην ψηφοφορία είναι μια άλλη ιστορία.
1: Πολιτικό δικαίωμα.
0: Όχι, όχι. Θα είναι εννοώ μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να μπουν στη διαδικασία να προσέλθουν στην ψηφοφορία.
1: Ναι. Αυτό δεν ξέρω πώς το βγάζει ο κ. Ξανθόπουλος. Δηλαδή είναι ένα κασημάτι η οποία ούτε έχει ανεξαρτητοποιηθεί, ούτε έχει φύγει, γιατί δεν έχει δικαίωμα. Άλλο που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ πλέον, κυρία Κασημάτη. Δηλαδή για να πούμε, ο Σωκράτης Φάμελος έχει. Άσχετα που δεν θα πάει.
0: Βουλευτής παραμένει.
1: Βέβαια και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ο Σωκράτης Φάμελος δεν έχει παραιτηθεί, δεν εξαρτητοποιηθεί.
0: Αν και πιστεύω ότι δεν θα πάει, αλλά. Πιστεύω ότι δεν θα πάει.
1: Άλλο ότι δεν θα πάει. Αλλά ότι δικαίωμα έχει, έχει.
0: Ναι.
1: Άρα έχει ο Πολάκης, έχει ο Φάμελος. Ο κ. Κόκαλης προς τον παρόν δεν έχει φύγει, έχει. Ο Μανατίδης έχει, προφανώς είναι γραμματέας. Ο Χρήστος Γιαννούλης έχει. Η Έλενα Κρήτα έχει. Η Ρένα Δούρου προφανώς, ο Νίκος Παπάς επίσης, ο Παύλος Πολάκης τώρα που επιστρέψε επίσης έχει, ο κ. Ξανθόπουλος έχει, Εντάξει, και τώρα αυτοί είναι παραπάνω νομίζω, ο κύριος Παπαϊλού. Εντάξει,
0: για να δούμε πόσοι από αυτούς θα προσέλθουν κιόλας.
1: Θα έρθουν, θα πάνε, θα πάνε. Δηλαδή, εντάξει, 8-9 νομίζω θα πάνε. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι 8 που λέει ο κύριος, εκεί θα καταλήξει, που λέει ο κύριος Ξανθόπουλος, προφανώς το έχουν μετρημένο. Αλλά έχουν δικαίωμα κι άλλοι, άσχετα που δεν θα πάνε.
0: Για να δούμε.
1: Να ψηφίσουν, θα το δούμε βέβαια. Και πώς θα εξελιχθεί εκεί πέρα η κατάσταση, η οποία είναι δύσκολη βέβαια. Ρένα Δούρου προφανώς θα εκλεγεί, να δούμε αν θα πάει ο Παύλος Πολάκης. Έτσι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό, με προδιαγραμμένη τέλος πάντων την επικράτηση της κυρίας Δούρου.
0: Και αυτοί που συντάσσονται με τον Παύλο Πολάκη, τι θα κάνουν.
1: Πού, εκτός
0: ναι.
1: κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί ναι, εδώ είναι ο Νίκος Παπάς μόνο ο οποίος κρατάει κάποιες ισορροπίες κτλ.
0: Άρα μιλούμε στην ουσία, Βασίλη, για μια νέα διάσπαση.
1: Δεν ξέρω τώρα διάσπαση αν θα είναι. Αν τελικά δεν το δεχτεί το αποτέλεσμα ο Παύλος Πολάκης, δεν ξέρω αν είναι διάσπαση του ενός. Ο ένας είναι αποχώρηση. Είναι
0: αποχώρηση, διαφωνία. Αλλά έχει και στελέχη που είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Μήπως, ξέρεις, διαφοροποιηθούν όλοι.
1: Έχει. Αλλά τόσα γίνανε τώρα αυτά. Τι είναι αδιάσπαση? Δεν υπάρχει μια διάσπαση. Τώρα αποχωρεί κόσμος. Αυτό δεν είναι διάσπαση. Αυτό είναι μαζική αποχώρηση. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Και πού θα πάνε όλοι αυτοί αν φύγουν?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Θα δούμε μέχρι τέλους ποιοι θα πάνε στην Ελλάδα, ποιοι θα μείνουν ανεξάρτητοι, ποιοι ενδεχομένως, είπα νωρίτερα για την κυρία Κασιμάτη, περιμένει το πράσινο φως, γιατί και εκεί υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ και για την κυρία Τζάκρη και για την κυρία Κασιμάτη. Η κυρία Τζάκρη είναι ανεξάρτητη, η κυρία Κασιμάτη όμως είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει φύγει. Εκτός αν έχω χάσει την εξαρτοποίησή της με αυτά και με τα άλλα, που γίνονται καθημερινά. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά ζητήματα μέχρι να χαθήσει το πράγμα. Πάντως, αύριο θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με τα νέα μέλη, γιατί παρετούνται και από εκεί πέρα, με την συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή Προέδρου και για την επόμενη μέρα, έτσι πώς θα μπορέσει να οργανωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορέσει να κρατήσει δυνάμεις και να μπορέσει να διαδραματίσει το ρόλο του και κοινοβουλευτικά και εκτός βέβαια. Για να επιστρέψει. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι σε μια διαδικασία έτσι αναδιαμόρφωσης, να το πούμε. Είναι μια νέα εποχή. Εκεί όπου τα πράγματα παραμένουν σταθερά είναι στο κορυφαίο επίπεδο της πολιτικής έτσι, αντιπαράθεσης. Και είδαμε ότι η χθεσινή ανακοίνωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις διώξεις σε σχέση με την υπόθεση του σκάνδαλου του ΠΚΠ της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τα συνολικά 22 άτομα, ανάμεσά τους και 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αυτής έρευνε το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, προκάλεσε ένα μπαράζ πολιτικών αντιδράσεων. Από τη μια μεριά η κυβέρνηση και διασώματος του Πρωθυπουργού ουσιαστικά μίλησε για δικαίωση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση, που διέσυρε τους πολιτικούς για έντιμους πολιτικούς για εβδομάδες, καλώντας να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά ασκώντας κριτική και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που ουσιαστικά έπαιξε πολιτικό ρόλο και ανεπλάκη στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Σε ίδιο μήκος κύματος και στελέχη της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι οι 4 που παραπέμπονται για αυτά τα γνωστά πλημελήματα θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές και οι ίδιοι ζητούν τέλος πάντων να ξεκαθαρίσει η υπόθεση και να τελειώνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτό θα γίνει μάλλον, γιατί έχουμε και τη διαδικασία της παραγραφής, οπότε θα γίνει γρήγορα αυτή η διαδικασία. Άκουγα νωρίτερα και ο Άδωνος Γεωργιάδης, δηλαδή θα δοθούν όλοι. Παρ' όλα αυτά βέβαια παίρνουν πολύ επιθετικούς τόνους από πλευράς κυβέρνησης και για την κυρία Κοβέση, που βλέπουμε σήμερα να απεικονίζεται και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Από την άλλη μεριά τώρα η αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι ουσιαστικά παραπέμπονται 4 βουλευτές και πανηγυρίζεται, είναι ένα σκάνδαλο γαλάζιο αυτό το ΠΚΠ, και το σκάνδαλο ήταν και παραμένει γαλάζιο και το ΠΑΣΟΚ δια του κυρίου Τσουκαλά, με την δικαιοσύνη που έχει το λόγο και μας κατηγορείται εμάς που το αποκαλύψαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι καταρρύει το αφήγημα περί διαχρονικών παθεογενειών, με τα στελέχη να είναι 18 από τους βλεκόμενους, να είναι στελέχη, και βουλευτές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και 4 βουλευτές εν ενεργεία. Το Κυριάκο Βελόπουλο να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τώρα λέει ότι μέχρι χθες δεν ήξερε ότι υπάρχει σκάνδαλο και τώρα θα αρχίσει, λέει, τον πικρό φραπέ και γενικότερα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πολύ έντονα, έτσι, επικριτικό απέναντι στην κυβέρνηση, και αυτό μιλάει για γαλάζιο σκάνδαλο, και επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία για την... ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Έχουμε λοιπόν μια πολιτική αντιπαράθεση σήμερα και χθες, από χθες δηλαδή, με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια υπόθεση η οποία βέβαια ήταν και θα παραμείνει. Τώρα με δημοσιεύματα που λένε ότι θα έχουμε ενδεχομένως και άλλες διώξεις στο επόμενο διάστημα, ή ότι η έρευνα ακόμα έχει στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, θα το δούμε αυτό. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς βέβαια και με τις διαδικασίες για τα στελέχη αυτά που παραπέμπονται, τα πολιτικά στελέχη τα οποία θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Εξάλλου έχουμε και άλλες υποθέσεις, πρέπει να πούμε, οι οποίες είναι ανοιχτές και θα έρθουν ξανά. Δηλαδή αναμένεται τι θα γίνει με τον κύριο Τριαντόπουλο, για να πάω σε άλλη υπόθεση, με τα Τέμπη, ή με την υπόθεση που είναι στο Δικαστικό Συμβούλιο. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο θα τρέξει τώρα άμεσα και όχι σε μελλοντικό χρόνο.
0: Όλα τα κόμματα, νομίζω, Βασίλη, τραβούν τις δικές τους γραμμές και χαράσουν τη δική τους στρατηγική για το πώς θα το διαχειριστούν και θα το αξιοποιήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Εντάξει, θα το αξιοποιήσουν.
0: Ο καθένας με τον δικό του τρόπο.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα σκάνδαλο αυτό το ΠΚΠ, και εκεί πάνω λοιπόν τώρα στο θέμα των πολιτικών ευθυνών γίνεται αυτή η διαμάχη μεταξύ των κομμάτων, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης ουσιαστικά, για το θέμα των ευθυνών. Αν είναι διαχρονικές παθογένειες, όπως είπε η πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ υπό τον κύριο Λαζαρίδη, το άκουσα να το επαναλαμβάνει σήμερα, και λέει η κυβέρνηση, αν είναι γαλάζιο απνιδός στο σκάνδαλο της περίοδου 19-25, που λέει η αντιπολίτευση και δεν έχει άλλα χαρακτηριστικά. Βέβαια, αυτό που συζητήθηκε πολύ, πρέπει να πούμε, Χρήστο, είναι η χθεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού. Εντάξει, έκανε και για αυτό, μίλησε σε αυτήν την εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ για το AI, για τη δυνατότητα της επανεκλογής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι αποκλειστικά γι' αυτό, έτσι, με φόντο τον Παρθενώνα. Αλλά λέγοντας ότι είναι η απόδειξη η Ελλάδα ότι μπορείς να, με μια μετριοπαθή κεντρώα κυβέρνηση, να πετύχεις, έχοντας, έτσι, πιστεύοντας στην ελεύθερη αγορά, και έτσι έχουμε ελπίδες να επανεκλεγούμε. Αυτό διαβάστηκε, γιατί ήταν η διπλή αναφορά του στην κεντρώα κυβέρνηση χθες αυτή την εκδήλωση, ως μια, έτσι, αναφορά με ξεκάθαρο πολιτικό χαρακτήρα, που προκάλεσε βέβαια ερωτηματικά για το δεξιό σκέλος της Νέας Δημοκρατίας, και αν αυτό αφήνεται ανοιχτό ή τέλος πάντων δεν θα δοθεί τόση έμφαση το επόμενο διάστημα. Είναι ζητήματα τα οποία έτσι συζητιούνται, εν όψη βέβαια και εν αναμονή και της πολιτικής δραστηριοποίησης του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και γενικότερα ζητημάτων που έχουν γερθεί από στελέχη τα οποία έχουν στον πιο παραδοσιακό δεξιό χώρο του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι λοιπόν, χθεσινή αναφορά τόσο έντονη από τον Πρωθυπουργό στην κεντρώα φιλελεύθερη παράταξη αυτή της Νέας Δημοκρατίας, που έχει την κεντροδεξιά όπως συνήθως αναφερόταν. Δεν ξέρω αν είναι τυχαία ή αν έχει κάτι περισσότερο. Θα το δούμε, γιατί σε αυτό το χώρο του κέντρου, Χρήστο, μαζεύονται όλοι, και το ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι ο χώρος που δίνει τη νίκη στις εκλογές, το κέντρο,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Αλλά ταυτόχρονα και ο κύριος Τσίπρας, έτσι, έχει προσπαθεί να πάει προς τα εκεί, για να έχει και αυτός μερίδιο και τέλος πάντων προσπάθεια να έχει ωφέλη από το χώρο του κέντρου, οπότε θα δοθεί εκεί πέρα μια μάχη. Αλλά δεν ξέρω ποιος έχει τις καλύτερες πιθανότητες, ποιος είναι έτσι το κοντά, και αν αυτά που αφήνουν στα μετώπιση, τέλος πάντων, αφήνουν πίσω τους το δεξιό χώρο η Νέα Δημοκρατία ή τα αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας, θα έχουν τέτοιες απώλειες που θα είναι επώδυνες πολιτικά, ναι, και επισήμιες σοβαρά.
0: Και πού θα στεγαστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα όλοι αυτοί, πού θα βρουν δηλαδή το δικό τους το αποκούμπι, ή αν έχουν ήδη αποχωρήσει από τα κόμματα τα οποία στήριζαν μέχρι στις προηγούμενες εθνικές εκλογές.
1: Ναι, φαίνεται ότι από την σταθερά ψηλή, έτσι, και τώρα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις και με όλα αυτά που έχουν γίνει τα κόμματα, παρουσία και του Κυριάκου Βελόπουλου και την ενδυνάμη παρουσία στην επόμενη Βουλή της Φωνής Λογικής της κ. Λατινοπούλου, αλλά και με τα ενδυνάμη ποσοστά που δίνονται στον Αντώνη Σαμαρά, από μια μεριά φαίνεται ότι υπάρχει και ένας κόσμος που φαίνεται να μην εκφράζεται σε αυτόν τον κεντρό χώρο, που έχει μετατροπιστεί στη Νέα Δημοκρατία. Όπως από την άλλη μεριά, βέβαια, το ΜΕΡΑ25 που έχει ενισχυθεί, τα ποσοστά του το φέρνουν εντός Βουλής, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα έτσι δεδομένα. Και την παρουσία δυνάμεων πολιτικών, θα δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακόμα ένα ερωτηματικό, αν θα καταφέρει την επόμενη μέρα να ορθοποδήσει και πού θα εμφανιστεί και πώς θα. Και πώς θα εμφανιστεί.
0: Δεν δείχνει πάντως την αίσθηση σήμερα ότι έχει σφιγμό ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Εξαρτάται από τον επικεφαλής.
0: Αν θα μπορέσει δηλαδή εννοείς να τραβήξει κόσμο από, από το ΜΕΡΑ25 από άλλα κόμματα που είναι
1: πολλά
0: σήμερα.
1: Κόμματα. Ο κ. Πολάκης για παράδειγμα έλεγε ότι εγώ θα φέρω ένα αξιοπρεπές ποσό στο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και οι δικοί του λέγανε ότι αυτό υπάρχει γιατί μπορεί να πάρει και από την κυρία Κωνσταντοπούλου κόσμο και από την κυρία Καρσιανού και από το ΜΕΡΑ25.
0: Και αυτό έχει να κάνει με τη ρητορική προφανώς.
1: Έτσι, έτσι. Δηλαδή από διαφορετικούς χώρους και το καθένας. Η κυρία Δούρου έχει πιο καθαρά πολιτικό αριστερό λόγο σε σχέση με τον κύριο Πολάκη που έχει πιο έτσι, δυναμικό αντιπολιτευτικό θα λέγαμε.
0: Αντιπολιτευτικό ή καταγγελτικό λόγο.
1: Εντάξει, και από τα δυο. Μπαίνει σε κόντρες πολλές. Ο Πολάκης είναι αυτού του.
0: Τι είδους πολιτική ρίχου. Θέλουμε όμως, Βασίλη.
1: Εντάξει, τώρα αυτό ο καθένας το επιλέγει και ο ψηφοφόρος, κάθε πολίτης το επιλέγει. Υπάρχουν απ' όλα και διαλέγει. Δεν είναι θέμα τι θέλουμε εμείς, τι θα επιλέξει ο ελληνικός λαός και τι θα διαλέξει αυτός για να τον εκπροσωπήσει την επόμενη μέρα. Να μην ξεχάσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε σειρά αυτών των διαδικτυακών συναντήσεων με στελέχη του κόμματός του, εκεί όπου εντάξει είχε ένα ενδιαφέρον. Για την παρουσία, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για μια νέα πολιτική δύναμη που μπορεί να δημιουργήσει την ανατροπή, να αναδιατάξει το πολιτικό σύστημα και τέλος πάντων επικαλέστηκε εκεί και Παλαμά που τέλος πάντων είναι από, παραπέμπει και σε άλλους, έτσι, και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Με ένα ιδρυτικό κόμμα έτσι όπως είναι με αυτή τη συμμετοχή διαδικασία έχει χρησιμοποιεί νέα δεδομένα αυτή η συζήτησή του με τα στελέχη της Ελλάς έτσι αυτά το φόντο που δόθηκε και στη δημοσιότητα έτσι με τα δεκάδες στελέχη που έκανε διαδοχικές τις συναντήσεις και συνομιλίες έχει το ενδιαφέρον του είναι αυτές οι νέες, έτσι, οι νέες σχέσεις που δημιουργεί και η επικοινωνία του με τα στελέχη του κόμματός του που γίνονται με αυτόν τον υβριδικό τρόπο και όχι με τις συνεδριάσεις όπως βλέπαμε το ΣΥΡΙΖΑ έτσι της αίθουσης των ξενοδοχείων, κεντρική επιτροπή έτσι με αυτόν τον παραδοσιακό σχήμα έτσι όπως το ξέρουμε από παλιά.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Έτσι, αλλάζουν τα δεδομένα, αυτά υιοθετεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε έτσι ότι έχει ενδιαφέρον, δηλαδή βλέπαμε το ΣΥΡΙΖΑ χθες σε μια προχθές τέλος πάντων στην κοινοβουλευτική ομάδα σε εκείνο τον άδειο χώρο. Τον Αλέξη Τσίπρα στο διαδίκτυο να συνομιλεί έτσι, με τα παράθυρα ανοιχτά με τους διάφορους εκπροσώπους. Ο Πρωθυπουργός εκεί στην Νίκα με την Ακρόπολη στο φόντο έτσι, και με τον Αεράκη να κυριαρχεί έτσι, στο χώρο, μια όμορφη εικόνα της Αθήνας. Γενικότερα βλέπεις ότι τα χαρακτηριστικά είναι πολύ έντονα προεκλογικά, όσο και αν επιμένει ο Πρωθυπουργός, γιατί χθες δεν τα είπαμε μαζί, ότι τα είπε εκεί με τον κόσμο. Ότι
0: και να μην πάμε κουβά στο τέλος όλοι όμως.
1: Πού να πάμε, όχι δεν πάμε κουβά.
0: Σε ό,τι αφορά τις πρόορες εκλογές. Μην τυχόν δηλαδή γίνονται κανονικά την άνοιξη.
1: Δεν είπαμε ούτε εσύ ούτε εγώ δεν είπαμε ότι θα γίνουν πρόορες εκλογές.
0: Δεν
1: είπαμε για τον Νικήτα Καγκλαμάνη που έδωσε και μάλιστα βάλαμε και το ερωτηματικό αν ήταν.
0: Από μόνος του ή λειτουργήσε προαναγγελτικά. Ναι. Θα δούμε.
1: Προαναγγελτικά ή αν ήθελε να μπλοφάρει, να βγάλουν όπως ήταν κάποιοι το Σαμαρά στο Ξέφωτο.
0: Στο Ξέφωτο.
1: Γιατί και αυτό έπαιξε.
0: Για να δούμε.
1: Είναι διάφορα που είναι ακόμα σε κρεμότητα. Θα έχουμε δυνατότητα και από Δευτέρα να τα συζητήσουμε.
0: Από Δευτέρα, Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα. Και με τον Βασίλη Πεκλάρη παίρνουμε την απαραίτητη μουσική ανάσα για λίγα δευτερόλεπτα για να μπει η Ελένη Ιατρού για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε πριν από λίγο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συγκέντρωση συμπαράστασης σε εξέλιξη έξω από τα δικαστήρια από αντιεξουσιαστές. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στη Βνύκα. Ντόμινο ανεξαρτοποιήσεων και παρετήσεων εκτός ΣΥΡΙΖΑ, Γεροβασίλη, Ζαμπάρας και Καλαματιανός. Ακόμα και όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάνγκιο, λειτουργούσα με ένα μονογνώμονα, να αγαπάς την ευθύνη, είπε με νόημα η Όλγα Γεροβασίλη. Διασωληνωμένη στη μονάδα θετικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης παραμένει 7χρονη από τη Μολδαβία, της οποίας η οικογένεια ξεκληρίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική. Η Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία απευθύνει έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας για τον επαναπατρισμό των σωρών των γονιών και του αδελφού της. Χτύπημα σε κύκλωμα μεταφοράς μεταναστών, τους έφερταν Θεσσαλονίκη από Εύρο, τους έκρυβαν σε φορτηγά. 7 συλλήψεις, η μία στη Σόφια, παράνομα κέρδη άνω των 300.000 ευρώ. Σταυρίλησια σκύλος επιτέθηκε και έστειλε στο νοσοκομείο Πεζό και σκότωσε το κατοικιδίο του, συνελήφθη η ιδιοκτήτρια. Σε μισή ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Το Ιράν ανακοίνωσε 38 νεκρούς και περισσότερους από 400 τραυματίες από τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Έσπασε κεντρικός αγωγός ίδρευσης στο Λος Άντζελες και πλημμύρισε το δυτικό Χόλιγουντ. Ήταν από το 1916, είχε προγραμματιστεί να αντικατασταθεί το 2031. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Ένα θέμα που δεν το πιάσαμε, δεν ασχοληθήκαμε τις τελευταίες μέρες, είναι τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Εκεί όπου ο πόλεμος και οι συγκρούσεις προφανώς δεν έχουν τελειώσει. Μάλιστα, οι ειδικοί μιλούν για μια κόλαση πυρός στη Μέση Ανατολή, με σφοδρούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ προς το Ιράν. Η Τεχεράνη να απαντά και να πλήττει 5 χώρες της ευρύτερης περιοχής. Επιτέθηκαν, για παράδειγμα, και στη Συρία εναντίον βάσης όπου παλιότερα στάθμευαν αμερικανικά στρατεύματα. Θα δούμε τις εξελίξεις εκεί με τον κύριο Θανάσιο Μποζίνη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθηγητής ψηφιακών διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε Μποζίνη, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Λίγο περισσότερο να μου δώσετε ήχο για να έχω καλύτερο, γιατί είμαι σε εξωτερικό χώρο.
0: Ναι, φυσικά θα δυναμώσουμε λίγο τον ήχο για να μας ακούτε καλύτερα. Πάμε. Κύριε Μποζίνη. Το πρώτο ερώτημα είναι τελικά τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και αν έχει τελειώσει, έχει σβήσει λέξη εκεχηρία από το οπτικό πεδίο τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν.
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο ψυχολογικό, ο οποίος χρησιμοποιούνται οι βομβαρδισμοί. Τι θέλω να πω. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά εδώ πέρα με την αρχή του πολέμου στο Περσικό. Ο βασικός στόχος αρχικά των ΗΠΑ ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ισραήλ ήταν να αλλάξει η ηγεσία του Ιράν. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ, οι οποίες παραμένουν μόνες τους απέναντι στο Ιράν, είναι να κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχουν παγκόσμιες οικονομικοπολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τα στενά του Ορμούς. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο στην ουσία υπάρχουν βομβαρδισμοί και κατέρωθεν προκλήσεις και απειλές.
0: Είμαστε, ναι.
1: Δεν θα σταματήσει εύκολα, διότι πάρα πολύ απλά ξέρετε, σε έναν πόλεμο κάποιος πρέπει να είναι νικητής, κάποιος πρέπει να είναι ετοιμένος. Εδώ και οι δύο, και οι ΗΠΑ και το Ιράν, αποκαλύψει αυτούς τους νικητές. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία.
0: Είμαστε μπροστά σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο στο Ορμούζ, κύριε Μποζίνη. Και τελικά, μέχρι πού θα κλιμακώσουν τόσο η μία πλευρά όσο και η άλλη, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν?
1: Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αν θέλετε την άποψή μου, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια εγκύτρια δύναμη η οποία να κάνει και πάλι τις μεταξύ συνομιλίες, όπως υπήρχε το Πακιστάν. Αυτή τη στιγμή και το Πακιστάν δείχνει ότι έχει στην ουσία μπει στο περιθώριο, ούτε η Κίνα, ούτε η Ρωσία, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δώσουν κατάλληλες εγγύησεις, θα δώσουν τα στενά του Ορμούς με μια διεθνή διακυβέρνηση, θα παραμείνουν ανοιχτά έτσι ώστε να σταματήσουν. Την άλλη, το Ιράν θεωρεί ότι ο πάλιος λόρος το οποίο το κρατάει ζωντανό αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κοινότητα είναι τα στενά του Ορμούς και προσπαθεί να τα εγκαλοποιήσει. Τα έχει ναρκοστοποιήσει, τα έχει χρησιμοποιήσει και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί, διότι είναι, όπως λένε, ψυχό τους συμπέρασμα ότι τα στενά του Ορμούς μπορούμε να τα ανοίγουμε και να τα κλείνουμε όποτε θέλουμε εμείς. Αυτό λοιπόν ενοχλεί τους ΗΠΑ και πολλούς συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, όπου από εκεί περνάει 25% το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου συν υγροποιημένο αέριο, συν λιπάσματα. Γι' αυτό και θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, λέει αν συντόμως, το βλέπουμε ήδη, αλλά θα δούμε και αυξήσεις σιγά σιγά περαιτέρω στις τιμές των προϊόντων, των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων στον παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι δεν φαίνεται ακόμα η ομίχλη να διαλύεται, διότι πάρα πολύ απλά κανένας δεν θέλει να αποδεχτεί τους όρους συμφωνίας του άλλου.
0: Υπάρχει όμως, επειδή αναφερθήκατε στις συνομιλίες, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να παίξει αυτό τον ρόλο όταν μέχρι στιγμής δεν έχουν παραχθεί χειροπιαστά αποτελέσματα από τις έως τώρα συνομιλίες και αν τελικά η διπλωματία έχει με τον Α ή με τον Β τρόπο εξαφανιστεί από το κάδρο?
1: Μια πάρα πολύ καλή, εξαιρετική ερώτηση. Αν τελικά η διπλωματία παίζει σημαντικό ρόλο ή όχι. Νομίζω ότι η διπλωματία είναι αλακάρτ. Η διπλωματία έρχεται αφού έχουν συγγίσει τα όπλα, αφού υπάρχουν τα αποτελέσματα ενός πολέμου. Και εκεί πέρα έρχεται να συνομιλήσουν για το πώς θα μπορέσει να οριοθετηθεί χρονικά η επόμενη κατάσταση, οι επόμενες αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει μετά τον πόλεμο. Εδώ δεν υπάρχει καμία. Ένας πόλεμος ο οποίος να έχει γύρει πλάστιγα μεταξύ του ενός ή του άλλου, όπως είναι στο ρωσοουκρανικό αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, που μπορεί να μας συζητάμε για πολλή ώρα για το ουκρανικό αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο ρόλος του διπλωματίας και ποιες θα είναι τελικά τα αποτελέσματα, ότι

0: ονομάζουμε διεθνές καθεστώς διακυβέρνησης, τα στενά τορμούς ανοιχτά, για να σταματήσουν οι εκτοκρατήσεις μεταξύ των ΗΠΑ. Γιατί όσο συνηθίζεται, βλέπουμε ότι υπάρχει και πιθανότατα κερσαία επέμβαση των ΗΠΑ, για να μπορούν να ελέγξουν τα νησιά του, τα στενά του Ορμούζ. Όπου εκεί πέρα θα πάμε σε άλλα επίπεδα συγκρούσεων.
1: Προφανώς θα πάμε σε άλλα επίπεδα συγκρούσεων και το εύλογο, νομίζω, ερώτημα, κύριε Μποζίνη, έχει να κάνει με το τελικά αν υπάρχει στον ορίζοντα το ενδεχόμενο της συνθηκολόγησης. Σε μια κατάσταση win-win, γιατί φαντάζομαι ότι και οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν, εάν φτάσουμε στη συνθηκολόγηση, να παρουσιάσουν την υπογραφή μιας συμφωνίας ως νίκη κάθε μία για τη δική της πλευρά.
0: Πολύ σωστό αυτό που είπατε, κύριε Καλακίδερ, να σας πω και το εξής. Υπάρχει παράγοντας στο Ισραήλ, τον οποίο δεν τον ανέφερα επίσης τόση ώρα για το μοναδικό αποτέλεσμα. Και το πρόβλημα. Όταν το Ιράν θεωρεί ότι μέρος της συμφωνίας του μνημονίου κατανόησης ήταν, δεν υπήρχαν, δεν έφτασαν ποτέ συμφωνία, ήταν ένα μνημόνιο κατανόησης για να μπορέσουν να δουν πια τι θέλει μία πλευρά, τι θέλει άλλη, να μπορέσουν να πάνε σε μια συμφωνία η οποία και πάλι θα ήταν έφραση. Όταν λοιπόν το ίδιο το Ιράν θέτει ως βασική προϋπόθεση της συμφωνίας, πιθανής συμφωνίας η οποία θα γίνει, να φύγουν οι Ισραηλοί μέσα από το Λίβανο, εκ των οποίων Λίβανο επιτίθεται Χεζμπολά, νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμία πραγματικότητα στην πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βομβαρδίζεται από τη Χεζμπολά του Ισραήλ και να μην ανταπαντά. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη εξίσωση εκεί πέρα να μπορέσει να λυθεί. Επίσης θα υπάρξουν αλλαγές στις στρατηγικές ενεργειακές δομές. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουν λίγα συντόμως και με κάποιο τρόπο να αλλάξουν τη χρησιμοποίηση των στενών του Ορμούζ, αλλά αυτό δεν γίνεται άμεσα, γίνεται θέλει αρκετό χρόνο, δηλαδή να μειώσουν την ιδιαιτερότητα των στενών του Ορμούζ. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι τόσο το Ιράν με τις προηγούμενες επανάστασεις και τη σύγκρουση με την πολιτική ηγεσία των Ιρανών, όσο και οι Χούθοι, όσο και η Χεζμπολάχ, όσο και η πιθανή Χαμάς, αυτοί οι οποίοι είναι οι περιφερειακοί γεωγραφικοί σύμμαχοι του Ιράν, οι οποίοι χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται από το Ιράν για να έχουμε μέτωπο κατά του Ισραήλ, δεν θα είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει πάρα πολύ εύκολα.
1: Παίζει ρόλο και το οικονομικό κόστος, η αντοχή, και το ρωτώ αυτό διότι οι νοημιστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής έχουν δαπανηθεί περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι. Σωστά. Έχω την εντύπωση ότι το κόστος σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πληθωριστικό, αυτό το οποίο ονομάζω εγώ πόλεμο πληθωρισμού, θα είναι πολύ μεγαλύτερο εάν δεν σταματήσει ο πόλεμος εντός του καλοκαιριού. Και να ξέρετε, διότι πολύ απλά οι απαιτήσεις σε ενεργειακές δομές, οι απαιτήσεις σε ενέργεια θα αυξηθεί τόσο στην Ευρώπη όσο και στο Βόρειο Ημισφαίριο λόγω του φθινοπόρου και χειμώνα, ο οποίος έρχεται λίγα συντόμως. Χώρες οι οποίες δεν παράγουν δικιά τους ενέργεια, όπως είναι πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή LNG υγροποιημένο ή οτιδήποτε άλλο, θα έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα πληθωρισμού και θα περιθωριοποιηθούν, να μην σας το πω εντελώς ψυχρά, θα πιναχτούν στον αέρα οι προϋπολογισμοί των κρατών, διότι πάρα πολύ απλά κανένας δεν περίμενε ότι θα υπάρχει αυτή η διάρκεια στον πόλεμο του Περσικού.
1: Μάλιστα. Και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο, κύριε Μποζίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης, καθηγητής ψηφιακών διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, ζήτησε και έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της αλλά και δύο ενίκων της πολυκατοικίας που μένει την 1η Ιουλίου. Ο νεαρός οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στα δικαστήρια, την ώρα που αλληλέγγυοι εκδήλωσαν τη συμπαράστασή τους με πανού και συνθήματα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του και στη συνέχεια πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, ζητώντας χρόνο για να προετοιμάσει την απολογία του. Μέχρι τότε θα παραμένει κρατούμενος. Η σύλληψή του έγινε μετά από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στην οδό Καλλινδρόμου 3, ενώ ήρθε μία μέρα μετά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού της οδού Παπαδιαμάντη, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 24χρονος φέρεται να κατονόμωσε τον 25χρονο, λέγοντας ότι του έδωσε τα κλειδιά και κατόπιν εκείνος τα έδωσε με τη σειρά του στους δύο νεαρούς, τον άνδρα και τη γυναίκα, που φέρεται να είναι η φυσική αυτούργη της εμπριστικής επίθεσης. Τις προηγούμενες ημέρες, 26χρονοι και ο 29χρονος αλλά και ο 24χρονος κρατήθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένοι και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και για παράβαση του νόμου περιόπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Οι κατηγορίες αναμένεται να εξατομικευθούν αργότερα στο στάδιο της ανάκρισης, καθώς οι έρευνες για την πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

0: Και πάμε για την αθλητική μας ενημέρωση. Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί στο στούντιο. Βασίλη.
1: Συγγνώμη καταρχάς γιατί καθυστέρησα, εντάξει.
0: Το ρεπορτάζ τρέχει.
1: Ναι, ήρθα για να δεις κιόλας. Για να δεις ότι τρέχει το ρεπορτάζ. Για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, καλά τα νέα.
1: Έχει τελειώσει το θέμα του Τογιόπουλου. Ο Τογιόπουλος μπορούμε να πούμε πλέον με σιγουριά ότι είναι παίκτης του Άρη. Έχει κλείσει η επιστροφή του. Απομένουν κάποια τυπικά θέματα και υπογραφές. Αλλά επειδή υπάρχει συμφωνία κυρίων και αυτή θα τηρηθεί, ο Τογιόπουλος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη με αγορά έναντι 1 εκατομμύριο ευρώ. Και επειδή γράφονται πάρα πολλές ανακρίβειες σχετικά με το συμβόλαιο το οποίο θα υπογράψει, το συμβόλαιο του είναι τετραετές έναντι 3,6 εκατομμύριων ευρώ. Όπως είναι αλήθεια ότι ο Τογιόπουλος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να κλείσει στον Άρη, γιατί ήθελε τον Άρη, αυτή ήταν η επιλογή του, σε σημείο όπου μειώθηκαν οι οικονομικές του απολαβές, ούτως ώστε να καλυφθεί η διαφορά, γιατί ο Άρης ήταν σταθερός. Έλεγε ο Άρης ότι εγώ δίνω 750.000 ευρώ για να αγοράσω τα δικαιώματα του παίκτη, ούτε ευρώ παραπάνω. Και τη διαφορά που χρειάζεται να καλυφθεί μέχρι το εκατομμύριο, την έχει καλύψει μέσα από το συμβόλαιο ο Βασίλης Τογιόπουλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όπως έχει αντιληφθεί, αυτό δεν αμφισβητείται. Εντάξει, είναι δεδομένο. Λοιπόν, έχουμε τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη. Χρήστος Τζόλης, 40 εκατομμύρια. Ξεπέρασε τους πάντες. Τον Κοστούλα, τον Μανολά, τον Παυλίδη, τον Βλαχοδήμο. Ουδέποτε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν έχει γίνει τέτοια μεταγραφή 40 εκατομμυρίων ευρώ σε μια διαδρομή, όπως γράφει εδώ πέρα και το πρώτο θέμα, από τη Δόξα Πενταλόφου στην Arsenal.
0: Μεγάλο το άλμα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για το παιδί. Είναι και πολύ καλό παιδί. Είναι επαγγελματίας, είναι χαμηλών τόνων, είναι δουλευταράς. Όπου έχει φτάσει, το έχει καταφέρει με το σπαθί του. Δεν έχει δώσει ποτέ, μα ποτέ, δικαίωμα με τη συμπεριφορά του. Και μακάρι το παιδί να καθιερωθεί και στην Arsenal ο Τζόλης. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Δυνάμο Κιέβου, η οποία προκρίθηκε εναντί της Κλουζ. Την ερχόμενη Πέμπτη ο πρώτος αγώνας θα γίνει εκτός έδρας και ο δεύτερος στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχτηκε χθες τον Χατζηδιάκο και αποχαιρέτησε τον Χόρχε Σάντσεθ, συνεχίζει στην μεξικανική Άτλας. Ο MVP του πρωταθλήματος, ο Πινέδα, θα συνεχίσει στη Μόντερεϊ. Οριστική η συμφωνία της ΑΕΚ με την Μόντερεϊ. 8 εκατομμύρια καλύπτει τη ρήτρα η ομάδα του Μεξικού. Ο ΔΕ Πινέδα θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τα λεφτά τα οποία θα παίρνει. Προφανώς όμως για να συμφωνήσει με τη Μόντερεϊ σημαίνει ότι τα λεφτά τα οποία παίρνει είναι αρκετά. Άρα η ΑΕΚ τρέχει τώρα για να βρει τον αντικαταστάτη, γιατί δεν μιλάμε για ένα από τους σημαντικότερους παίκτες, αλλά μιλάμε για τον MVP. Μεγάλη μεταγραφή για τον Πιτσιρικά, τον Αλμίρα, ο οποίος ξεκίνησε από τον Άρη. Αλλά ο Άρης δεν έχει αξιοποιήσει ποτέ τα όποια παιδιά έχουν μπει στα τμήματα υποδομής, πήγε στο Μακεδονικό και τώρα πάει στην Τζουγκάρντεν από τον Αστέρα Τρίπολης. 1 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον είναι η αποζημίωση.
0: Δεν μπορούσε να βρει χώρο στον Άρη να παίξει.
1: Δεν υπάρχει τώρα. Ο Άρης, το πλάνο που έχει ο Άρης, και δεν φταίνε οι άνθρωποι της Ακαδημίας, φταίνει καθαρά η πρώτη ομάδα. Πρώτη αγωνιστική μετά τη χθεσινή κλήρωση πρωταθλήματος. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός. Το Καλαμάτα Άρης θα γίνει στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. ΠΑΟΚ Άρης τέταρτη αγωνιστική, Άρης Ηρακλής την πέμπτη αγωνιστική. Ο Ηρακλής απέξει τον Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο, 22χρονος μέσος, 1,90 ύψος, από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ. Δεν έχω δει πάντως φάκελο στο Transfer Market το συγκεκριμένο παίκτη για να σου πω περισσότερα πράγματα για την πορεία της καριέρας του. Χθες έφτασε στην Αθήνα ο Γιαμπουσέλε. Κυριακή φτάνει ο Σμάν για τον ΠΑΟΚ, Δευτέρα η παρουσίασή του. Και η εθνική ομάδα, για να το κλείσω, Under 20, η εθνική ιτήθηκε με 92-66 από τη Σερβία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και θα παίξει με τη Γερμανία για τις θέσεις 5-8.
0: Δύο γρήγορα ερωτήματα και έχουν να κάνουν με τον Άρη. Αν η μεταγραφή του Λιόπουλου απομακρύνει το Λαρετζάκι,
1: τελειώνει. Δεν υπάρχει Λαρετζάκι.
0: Και κατά δεύτερον, αν ο Νουά είναι κλειδωμένος για τη νέα σεζόν ή θα καθίσουν οι δύο πλευρές στο δύο τραπέζια για το μέλλον του.
1: Δεν είναι κλειδωμένος και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Βιλερμπάν, όπου οι επενδυτές έκαναν πίσω Και εκεί που υπολόγιζαν ένα μπάτζετ κοντά στα 30 εκατομμύρια, ξαφνικά το μπάτζετ πάει στα 10. Η Βιλερμπάν ήταν μια ομάδα η οποία είχε ενδιαφερθεί για τον Νουά, δεν του είχε δώσει μεγάλο συμβόλαιο, αλλά τώρα με χαμηλότερο μπάτζετ αλλάζει και ο στόχος.
0: Και είχε σαρώσει και την αγορά η Βιλερμπάν.
1: Ναι.
0: Είχε κάνει μεταγραφές.
1: Και τα προσύμφωνα τι γίνονται. Κάτσε μην δεις κανένα Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό τώρα, από τη στιγμή που με τη Βιλερμπάν είναι πλέον αμφίβολο.
0: Και ο Βασίλης Βλαχόπουλος δεν μιλά ποτέ τυχαία.
1: Όχι, εντάξει, λέω τώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Πάμε ξύλο, πάμε.
0: Πάμε για το δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ελένη Ιατρού. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα στις 9.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε πριν από λίγο ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Το πρωί μετήχθη από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια της ειδικής διάσκεψης του State Department για την τροπονκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπαράζ παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ και η Όλγα Γεροβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή του κόμματος Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Η αποχώρηση του Διονύση Καλαματιανού προστίθεται τώρα στο μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων των τελευταίων ημερών που έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή συρρήκνωση του κόμματος. Ο βουλευτής ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πλέον αριθμεί μόλις 12 μέλη, λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Διάγγελμα για τις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης παραμένει 7χρονη από τη Μολδαβία, της οποίας η οικογένεια ξεκληρίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική. Το παιδί έχασε στο τροχαίο τους γονείς του και το εξάμηνο αδελφάκι του. Μετά από αυτό, η Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία απευθύνει έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και τον επαναπατρισμό των σωρών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο μεταξύ στο Ιπποκράτη νοσοκομείο διασωληνωμένος και ο 4χρονος που έχασε τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα του σπιτιού του στην Καστοριά. Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών έναντι χρηματικής αμοιβής που κυμαίνονταν από 2.000 έως και 6.500 ευρώ, οδήγησε πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ολλανδία. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή συνολικά 13 ατόμων, 3 από αυτά είναι έγκλειστα στη φυλακή, συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί συριακής και αιγυπτιακής υπηκότητας. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο, παράκληση της οικογένειας, συνάντηση στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο κέντρο βερφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος. στη διεθνή επικαιρότητα αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους ολονύκτιους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξαν ακόμη και μέσα σε πόλεις. Στην πρόγνωση του καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη, ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη πνέου μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη πνέου μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, επόμενη στάση ενημέρωση. Παρασκευή σήμερα, πόσο του μήνας έχουμε, Έφη?
9: Σήμερα έχουμε 17 του μήνα, 17 Ιουλίου.
8: Σωτηρίου έτος 2026.
9: Η Μαρίνα γιορτάζει σήμερα και έχουμε και εμείς Μαρίνα
8: χρόνια
9: εδώ.
8: Χρόνια πολλά στις Μαρίνες, όσοι πολλά, έχετε Μαρίνες, σας ευχηθείτε, μην το ξεχάσετε, σας το θυμίζουμε εμείς για να μην εκτεθείτε. Θα ξεκινήσουμε γρήγορα, γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Θα τα λέμε μέχρι και τη μία μαζί για το επόμενο δίωρο, αλλά έχουμε πολλούς καλεσμένους με τους οποίους έχουμε να συζητήσουμε αρκετά σοβαρά θέματα. Και θα πάμε πρώτα δυτικά. Δυτικά, βέβαια, μην νομίζετε, είναι υποβαθμισμένες περιοχές, δυτικές συνοικίες, από τις οποίες κατάγομαι και εγώ. Αλλά μετά από εμάς υπάρχουν αναβαθμισμένες περιοχές. Θα πάμε στο Ωραιόκαστρο, θα πάμε προς τα εκεί και θα συνομιλήσουμε με ποιον, κυρία Τσαμπάζη?
9: Με τον Δήμαρχο Ωραιόκαστρο, τον κύριο Παντελή Τσακύρη. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε. Μας ακούτε?
10: Καλημέρα.
9: Πώς είστε, έχετε ηρεμήσει? Για το τελευταίο διάστημα δεν έχουν συμβεί και λίγα στο Ωραιόκαστρο. Πρώτα απ' όλα είχαμε το πιο βασικό, τις δύο φωτιές, ειδικά στη μία που είχαμε και τα τραγικά αποτελέσματα, με το να χάνουν δύο άνθρωποι τη ζωή τους και μία άλλη γυναίκα από ό,τι μάθαμε.
10: Αλήθεια, ναι.
9: Μας ακούτε?
10: Η αλήθεια είναι ότι η ένταση των ημερών έχει λίγο καμφθεί. Ναι, εγώ σας ακούω καθαρά, μα ακούτε?
9: Και εμείς.
8: Υπάρχει μια καθυστέρηση στον ήχο, κύριε Τσακύρη. Υπάρχει μια καθυστέρηση στον ήχο. Αυτό σημαίνει θα ολοκληρώνουμε την πρόταση, να φτάνει σε εσάς το ηχητικό και μετά να απαντάτε εσείς. Ναι, μπορείτε να...
10: Ωραία, με ακούτε τώρα, μπορώ?
8: Εξαιρετικά. Σας ακούμε, παρακαλώ, συνεχίστε.
10: Η αλήθεια είναι ότι η ένταση σε εμάς δεν σταματάει μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Είμαστε υπατμών διαρκώς. Τα φαινόμενα αυτά τα οποία ζήσαμε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες μας στεναχώρησαν και μας έκαναν να είμαστε σε μεγαλύτερη επαγρύπνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχαμε φυσικάσει κάποια στιγμή. Και όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, πρέπει να προφυλάξουμε και αυτό το δασόκτημα, το οποίο είναι και ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλες οι υπηρεσίες είναι επιποδός, όλη η διοίκηση του Δήμου, ανεξαρτήτως τοποθέτηση, συμπολίτευση, αντιπολίτευση και οτιδήποτε, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και επιβλέπουμε τα πάντα. Είμαστε πολύ στεναχωρεμένοι για το περιστατικό το οποίο συνέβη στη Λυτή με την απώλεια των ζώων των τριών συνανθρώπων μας, αλλά αυτό, ξέρετε, μας κάνει να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά και το τι, ίσως το τι ακριβώς τι κάναμε λάθος να μπορέσουμε να το διορθώσουμε.
8: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί από ό,τι πληροφορούμε και με ενημέρωσε και η καλή συνάδελφος η Έφη Τσαμπάζη, έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για αποζημιώσεις. Το ερώτημα είναι ποιος αποζημιώνεται, ποιος δίνει τα λεφτά και με βάση πώς πάει η κλίμακα αποζημίωσης. Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση, εσείς είστε δέκτης των αιτήσεων ή θα πληρώσετε εσείς ως Δήμος, από πού θα βγουν τα λεφτά και τι ύψος αποζημίωση δικαιούται ο καθένας.
10: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής, το οποίο έχει συστήσει. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της πιο προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών. Υπενθυμίζω ότι είχαμε δύο πυρκαγιές και στη Λυτή και στο Ρεόκαστρο σε διάστημα λίγων ημερών. Άρα όλα αυτά που με ρωτήσατε τα κάνει το κεντρικό κράτος και εμείς είμαστε απλά οι διεκπεραιωτές.
9: Αυτά ούτως ή άλλως είχαν αποφασιστεί και στην σύσκεψη που έγινε υπό τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, ενώ οι αιτήσεις που μπορεί να κάνει ο κόσμος είναι μέχρι τις 14 Αυγούστου. Του Δήμαρχε, σωστά.
10: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, μέχρι τις 14 Αυγούστου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις και όλα αυτά θα τα διαβιβαστούν μετά στο Υπουργείο για να μπορέσει να μεριμνήσει για την όλη διαδικασία. Ξέρετε, τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία, αλλά έτσι είναι η κατάσταση, αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά.
9: Mm-hmm. Δήμαρχε, πριν από λίγες μέρες σας επισκέφθηκε, είχατε μια συνάντηση στην περιοχή σας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι στην περιοχή, δηλαδή εκεί που είχαμε και τις φωτιές, δεν πρόκειται να μπουν ανεμογεννήτριες.
10: Το είπε με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Άρα η κουβέντα αυτή η οποία έγινε προφύστερα δεν είχε κανένα νόημα απολύτως και σαν Δήμος εμείς άλλωστε στις εκτάσεις οποίες έχουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν πρόκειται να το επιτρέπαμε ποτέ.
9: Mm-hmm. Κύριε Τσακίρη, κατά τη διάρκεια, κατά τη συνάντηση αυτή, συζητήθηκε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα της περιοχής σας, η υδροδότηση Λυτής Δρυμού.
10: Είναι ένα συνοδό έργο το οποίο αφορά τη διασύνδεση των χωριών μεταξύ Δρυμού, Λυτής, Μελισσοχωρίου, την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε ένα από τα αντιοστάσια και τη δημιουργία ενός εξωτερικού δικτύου για να φτάνει σε μια δεξαμενή στη θέση Πατόκη. Όλα αυτά είναι έργα συνοδά τα οποία θα διευκολύνουν την ΕΙΑΘ με την οποία έχουμε χτυπήσει την πόρτα και της έχουμε ζητήσει να έρθει να αναλάβει την διαχείριση και λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση της περιοχής, καθώς η περιοχή, υπενθυμίζω, ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο, αλλά τελευταία λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Θεωρώ, εγώ έχω πει από το 19 ότι η μόνη λύση, ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΦ, η οποία η ΕΙΑΦ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΦ στο Ωραιόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ωραιόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, την Δυτή και τον Τριμό. Αυτό το έργο θα το κάνει η ΕΙΑΦ. Είναι το επόμενο έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για αυτό που σας προανέφερα αναφορικά με την αναβάθμιση και τη δημιουργία δικτύων στην περιοχή της Λυτής και του Δρυμού, και έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια ολική προσέγγιση του θέματος για την οριστική διευθέτηση της υδροδότησης στην περιοχή της Μυγδονίας.
8: Μάλιστα. Εγώ να επιστρέψουμε λίγο στην πυρκαγιά, κύριε Τσακίρη, και να ρωτήσω, έχει ο Δήμος, προβλέπεται να έχει έναν έλεγχο και σε ποιο επίπεδο στις δράσεις αυτές τις βιοτεχνικές, βιομηχανικές που υπάρχουν στην περιοχή? Αδειοδοτούνται από αλλού, ελέγχεται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Εσείς έχετε κάποιο βαθμό να μπορείτε να ελέγχετε πώς λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες, αν πληρούν τα μέτρα? Ο Δήμος έχει καθόλου μια άποψη, του επιτρέπεται ή είναι μακριά από σας όλη αυτή η διαδικασία έλεγχου?
10: Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Δεν συμμετέχουμε σχεδόν πουθενά. Όταν έρχεται μια επιχείρηση τέτοιας δραστηριότητας, ο Δήμος απλά δίνει τη βεβαίωση της χρήσης γης και γνωμοδοτεί, το τονίζω, γνωμοδοτεί επί των περιβαλλοντικών. Έχουμε αρκετές τέτοιες επιχειρήσεις στην περιοχή μας. Απλά να πω μια παρένθεση ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ήταν στο Δήμο Παύλου Μελά και όχι στον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουμε όμως και εμείς τέτοιες επιχειρήσεις και στο Ρεόκαστρο και στην περιοχή της Νεοχορούδας και του Πενταλόφου. Μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρουμε απόφαση και θα ζητήσουμε πλήρη ενημέρωση για το πώς λειτουργούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, καθώς η παραμικρή, αν θέλετε να το πω, αστοχία στην λειτουργία τους και κυρίως στα ζητήματα της πυρασφάλειας, μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα στη δημόσια υγεία, κυρίως από τις καύσεις των υλικών των οποίων έχουν. Άρα αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κρισιμότητα της κατάστασης. Η λειτουργία όμως και ο έλεγχος ανήκει στο κεντρικό κράτος, γι' αυτό και από εκεί θα ζητήσουμε την πλήρη ενημέρωση, γιατί οφείλουν οι πολίτες μας να γνωρίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει στη γειτονιά μας.
8: Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στη λειτουργία των ΟΤΑ και να σας ρωτήσω, γιατί υπήρχε μια ανησυχία για το πρόγραμμα 55-67, είχε παγώσει, πληροφορηθήκαμε και εγώ και η Έφη και πολλοί ότι προχθές εγκρίθηκαν περίπου 5.000 θέσεις να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. Θέλω την άποψή σας για το πρόγραμμα αυτό, αν πρέπει να συνεχιστεί σε όλη την Ελλάδα, για ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη ή περίπου κοντά στη σύνταξη, και φυσικά αν αυτούς τους έχετε ανάγκη ή τους κάνετε χάρη όταν τους προσλαμβάνετε. Έχω την αίσθηση πως δεν τους κάνετε χάρη, αλλά τους αξιοποιείτε και δουλεύουν και αποδίδουν το μισθό που παίρνουν.
10: Το πρόγραμμα είναι σωτήριο για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων, δεδομένων ότι όλοι οι Δήμοι στον Οργανισμό Εσωτερικής τους Υπηρεσίας έχουν περισσότερες θέσεις από όσες τελικά υπηρετούν σε μόνιμη βάση. Το να έρθει ένας υπάλληλος για 2 χρόνια, ας είναι κοντά στο χρόνο της σύνταξής του, ας είναι δηλαδή 55 ετών. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις οι οποίες μπορούν να απασχοληθούν, σίγουρα δεν τους κάνουμε καμία χάρη, εργάζονται κανονικότατα και τους θεωρούμε εξαιρετικά αναγκαίους για να μπορούμε να έχουμε μια πιο εύρυθμη λειτουργία και να μπορούμε να παράγουμε το δημοτικό έργο όπως ακριβώς πρέπει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούνται στην καθαριότητα, απασχολούνται στις διοικητικές υπηρεσίες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται στην ΙΔΟ, ανώτερου δηλαδή μορφωτικού επίπεδου. Άρα όχι απλά δεν κάνουμε χάρη, είναι απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων. Πολύ σωστά η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων, πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόγραμμα δηλαδή να ανανεώνεται ξανά και ξανά, να βρίσκονται δηλαδή οι πόροι από το Υπουργείο Εργασίας. Και νομίζω ότι εισακουστήκαμε, έκανε την πρότασή της η ΚΕΔΕ στην προηγούμενη σύσκεψη, σε μια έκτακτη σύσκεψη προ-2 ημερών, για το πώς πρέπει να γίνει η κατανομή των θέσεων. Ευελπιστούμε να εισακουστούμε από την πλευρά του Υπουργείου και να τους έχουμε πολύ σύντομα στις θέσεις εργασίας τους.
8: Μάλιστα. Υπήρχε βέβαια και μια στενάχωρη κατάσταση με τους αντιδημάρχους που είναι σε έτσι, αμυστοί που εργάζονται. Λύθηκε και αυτό το πρόβλημα. Έχετε και εσείς τέτοιες περιπτώσεις. Αφορούσε 500-600 όλη την Ελλάδα. Πού βρίσκονται αυτοί οι δήμαρχοι, σε μεγάλους δήμους, σε μικρούς δήμους, οι αντιδημαρχίες?
10: Βρίσκονται παντού. Είναι ένα θέμα το οποίο επέδειξε αντανακλαστικά το Υπουργείο Εσωτερικών, το αντιλήφθηκε αμέσως, αναμένουμε μια διάταξη διορθωτική. Είναι θέμα νομίζω λίγων ημερών, έτσι ώστε να περάσουμε προς την ομαλότητα αυτής της κατάστασης. Γιατί να σας πω κάτι, η μεγάλη εικόνα για μένα είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να προσφέρει και είναι δημόσιος υπάλληλος, δεν θα πρέπει να τον αποκλείουμε. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Όταν όλο το κράτος, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι 500-600 αυτοί ανά την Ελλάδα και έχει μισό εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους, δεν θα καταρρεύσει εάν αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται για το Δήμο. Άλλωστε, η έννοια του κράτους νομίζω ότι είναι ενιαία. Για το κράτος πάλι εργάζονται. Ούτε στερούνται από τις υπηρεσίες τους σε μεγάλο βαθμό. Μπορούν, θεωρώ, να αναπληρωθούν. Άρα, πολύ σωστά αντέδρασε το Υπουργείο Εσωτερικών και δρομολογεί την εξέλιξη σε τέτοιο βαθμό την οποία να ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό την τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Έφη μου, να ρωτήσουμε κάτι άλλο τον Δήμαρχο. Επιθυμείς κάτι?
9: Ελπίζω να έχετε πιο ήσυχο καλοκαίρι. Έχετε και ωραίες εκδηλώσεις εκεί. Κάνετε Δήμαρχοι και διάφορες δράσεις.
8: Αναδιαμορφώθηκαν και οι μισθοί σας, έτσι δεν είναι? Κάτι έγινε, νομίζω πήρατε κάτι παραπάνω από τον Δήμαρχο έως και τους αντιδημάρχους.
10: Όχι, ίσχυε, το καθεστώς έχει αλλάξει από 1η-1η το 26, απλά διατυπώθηκε πλέον και στον κώδικα μέσα. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση αναφορικά με τις αποδοχές των δημάρχων και των βουλευτών. Εγώ θέλω να το πω και να ακουστεί αυτό. Είναι άδικο, 300 είναι οι βουλευτές, 332 είναι οι δήμαρχοι, έχουμε εκτελεστικές αρμοδιότητες, διαχειριζόμαστε τεράστια ποσά, χρηματοδοτούμενα, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και πάντοτε θεωρούμε ότι είμαστε και λίγο περισσότερο αδικημένοι συγκριτικά με άλλους, με προσώπους άλλων θεσμών. Το λέω έτσι αυτό χάρη της κουβέντας, αλλά είναι από τα πάγια αιτήματα τα οποία καταθέτει η τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για όλα όσα χρήσιμα μας είπατε και όπως είπε και η Έφη, να έχετε ένα πιο ήσυχο καλοκαίρι, τουλάχιστον από το θέμα των πυρκαγιών.
9: Έτσι.
8: Να μην ησυχάζετε από την έννοια να ικανοποιείτε τους πολίτες σας, γιατί νομίζω εκεί έχετε ταχθεί και αυτό θέλετε κι εσείς. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι
9: πάμε,
8: και να επανέλθουμε.
9: Πάμε.

0: Λοιπόν, 6 λεπτά πριν από τις 11.30, για δώσε μια αίτηση λίγο που ξενίζει λίγο, εν πάση περιπτώσει δημιουργεί εντύπωση.
1: Εμείς εδώ που είμαστε στην Αγγελάκη, αυτό το διάστημα βλέπουμε έτσι γονείς με ανθοδέσμες και καταλαβαίνουμε ότι πηγαίνουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο που έχουμε πάρα πολλές αποφοιτήσεις αυτό το διάστημα και το ΠΑΜΑΚ. Απλώς εγώ, όποιον περνάει από την Αγγελάκη, νομίζω πηγαίνει στο Απηθήτα. Όχι, ναι, πάει και στο ΠΑΜΑΚ.
0: Ο κόσμος γυρνάει
1: γύρω από σένα. Χθες είχαμε ένα περιστατικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δημιουργήθηκαν μια κατάσταση συνωστισμού, δημιουργήθηκε και έντασης, καθώς κάποιοι παππούδες, γιαγιάδες, γονείς δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στην αίθουσα τελετών για να παρακολουθήσουν την ορκωμοσία του παιδιού τους. Τώρα, τι έγινε? Το τελευταίο διάστημα, για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας, πλέον μπαίνεις με ηλεκτρονικά εισιτήρια στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις και ο κάθε απόφοιτος μπορεί να έχει μέχρι 5 άτομα. Επειδή όταν έγινε το περιστατικό, ρώτησαν γιατί συνέβη αυτό, τον αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων, εξωστρέφειας και διαβίου μάθησης, τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη, και είπε ότι το συγκεκριμένο τμήμα δεν τήρησε την προβλεπόμενη διαδικασία. Οπότε δηλαδή ο αντιπρίτανης...
0: Αλλά το κάθε τμήμα έχει δική του διοικητική αυτοτέλεια αυτονομία και θα πρέπει να το κάνει το τμήμα. Δηλαδή το γνωρίζει, έτσι πρέπει να το κάνει το τμήμα.
1: Ναι, ότι το κάθε τμήμα πρέπει να ενημερώνει τους φοιτητές ότι πρέπει να βγάλουν το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό εισιτήριο προκειμένου να μπουν να παρακολουθήσουν. Το θέμα είναι ότι δεν έφταιγαν ούτε οι γονείς, ούτε οι παππούδες και οι γιαγιάδες που πήγαν έτσι με πολύ χαρά και με τις ανθοδέσμες τους και να δουν, ας πούμε, το παιδί που αποφυτά. Και μια τόσο όμορφη στιγμή στη ζωή του κάθε ενός ήταν γεμάτη ένταση, νεύρα, δηλαδή είδα και κάποια βιντεάκια στα social media που πραγματικά έτσι είχε πολύ ένταση.
0: Ας φροντίσουν, λοιπόν, να μην επαναληφθεί όλα τα τμήματα για τις αποφοιτήσεις. Είναι πράγματι άσχημο να πηγαίνεις με μια προσμονή να δεις το καμάρι σου, το βλαστάρι σου, το εγγόνι σου,
1: και να μην
0: το χαρείς.
1: Δεν άφηναν με τίποτα.
0: Για λόγους που καταλαβαίνουμε, πήρα ασφάλειας, έτσι, οτιδήποτε άλλο γίνεται και γενικότερης ασφάλειας, αλλά διοικητικά να μην υπάρχουν αυτά τα κενά και απογοητεύεται ο κόσμος.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε.
0: Και παρακαλώ, όταν θα έρθουμε, να έχεις ανοιχτό το χάρτη που ενημερώνει τον κόσμο πού να πάει, πού να μπλοκάρει, πού δεν έχει μπλοκ. Ωραία. Πάμε σε τίτλους και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμεσα ελέγχθηκε σε μόλις 50 λεπτά η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρυθιά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθηκε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Ανεξαρτοποιήθηκε και ο Διονύσης Καλαματιανός από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτοποίησή της ανακοίνωσε νωρίτερα η Όλγα Γεροβασίλη. Παραιτήθηκε ο βουλευτής Ζαμπάρας. Σε αγώνα δρόμο είχε επιδοθεί το Υπουργείο Παιδείας για να βγάλει μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, 23 με 24 Ιουλίου, τις βάσεις του 2026. Χθες έκλεισε η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου παραμένει 7χρονη από τη Μολδαβία, της οποίας η οικογένεια ξεκληρίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική. Σταυρηλίσια σκύλος επιτέθηκε και έστειλε στο νοσοκομείο Πεζό και σκότωσε το κατοικίδιό του. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια. Στη Λαμία άγνωστη αγκάλιασε 89χρονη και της άρπαξε τη χρυσή αλυσίδα από το λαιμό. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ελληνική δημόσια τηλεόραση από το 1967 έως το 1988. Συγκίνηση στην τελευταία υπόκληση στη μεγάλη ηθοποιό Μαρο Κοντού, αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών. Καταγγελίες για φωνικές τακτικές της Ρωσίας στη Χερσόνα, παγιδευμένα χαρτομάντιλα και power banks για να σκοτώνουν αμάχους. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
4: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο και να έφημου η οικογένεια της ΕΡΤ έχασε μία
5: πολύ σημαντική
4: συνάδελφο και προσωπικότητα,
5: παρουσία κιόλας. Δηλαδή εγώ τη θυμάμαι ως παρουσιάστρια της ΕΡΤ, την Άκη Αγάθου,
4: Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Είναι πάρα πολύ.
5: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, που όπως είπε ο Εμίλιος ήταν μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης. Η είδηση έγινε γνωστή χθες μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποχαιρέτησαν την παρουσιάστρα ήταν και ο Τάκης Σαγιόρ. Όπως είπαμε, ήταν στην ελληνική δημόσια τηλεόραση από το 1967 έως το 1988. Μεταξύ άλλων, ο Τάκης Αγιώρ έγραψε στα social media: «Είμαι συντετριμμένος, έφυγε από το μάτι του το κόσμο μία πραγματική κυρία, μία από τις καλύτερες παρουσιάστρες της κρατικής τηλεόρασης, μία μορφωμένη, αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτριά μου στην Κέρκυρα και μία ολόκληρη ζωή». Να πούμε ότι ήταν γεννημένη το 1940 και επίσης είχε φοιτήσει σε δραματική σχολή παρακολουθώντας και μαθήματα ορθοφωνίας.
4: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους δικούς
5: της οικείους της.
4: Και να θυμάστε, δεν λέμε ποτέ θερμά συλληπιτήρια, θερμές είναι ευχές. Ειλικρινή συλληπιτήρια καταθέτουμε, έτσι μια συμβουλή από εμάς προς εσάς. Πάμε μερικές στροφές για να πάμε στον επόμενο.
5: Να πούμε ότι η κίνηση αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό είναι πάρα πολύ καλή.
4: Επανήλθε στις παλιές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ξαναλέμε την κίνηση.
5: Έτσι,
4: ωραία.
5: Ναι,
4: είναι καλά.
5: Είναι καλά. Μόνο ωραία. Από δυτικά προς ανατολικά μπροστά στα δύο νοσοκομεία.
4: Θα σας λέμε για την κίνηση και όταν είναι καλά ακόμη. Όχι μόνο
5: ναι, να μην ξέρει ο κόσμος όταν ξεκινάει από το σπίτι του τι θα συναντήσει.
4: Πάμε ένα τραγουδάκι μέχρι να πάρουμε τον επόμενο καλεσμένο για να συνομιλήσουμε.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ. Να θυμίσουμε λίγο το Viber, σε παρακαλώ, πριν προχωρήσουμε.
1: Στον... Είναι 6930-078-228. Μπορείτε να μα στέλνετε τι καλημέρε σα, αλλά και όσα θέματα έτσι θέλετε να συζητήσουμε και κάποιε ερωτήσει.
0: Όχι μόνο προτάσει, ερωτήσει. Γινόμαστε καλύτεροι και εμεί και εσεί να κάνουμε μια αλληλεπίδραση, αδελφέ. Ποιο είναι ο επόμενο?
1: Λοιπόν, πάμε. Είναι μαζί μα ο αναπληρωτή τομεάρχη προστασία του πολίτη στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριο Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίο, όπω διαβάσαμε, μίλη, είναι και μέλο του Εθνικού Συμβουλίου τη Ελλάς. Κύριε Σαουλίδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σα, γεια σα. Είστε καλά?
2: Όλα καλά, εσεί?
1: Καλά είμαστε κι εμεί. Αδειάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, γεμίζει η Ελλάς. Θα μπορούσαμε να πούμε, βλέπετε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε παρετήσει ανεξαρτητοποίησεις.
2: Κοιτάξτε τώρα, εμείς δεν έχουμε καμία έμπλοκη σε αυτό και ούτε επιθυμούμε να σχολιάσουμε τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Αυτή είναι η πάγια θέση μας.
0: Βέβαια και όσο αδειάζει από εκεί, με την προσμονή να έρθουν στην Ελλάδα το κάνουν. Ο Άλεξης Τσίπρας, ξέρουμε, δεν έχει πει ακόμη τίποτε. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες έτσι υπόγειες επαφές με συγκεκριμένα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, ανοιχτή πρόσκληση, σαφώς και δεν υπάρχει, σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Όχι, βέβαια, καμία υπόγεια διαδρομή, καμία υπόγεια διεργασία. Εμείς τοποθετούμαστε πάντοτε πάνω στο τραπέζι και η θέση μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Έχουμε απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα, ένα ανοιχτό προσκλητήριο προς όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες να συμπαραταχθούν, να συστρατευτούν μαζί μας για τη δημιουργία μιας μεγάλης αριστερής, δημοκρατικής, προοδευτικής παράταξης για μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία. Και σε αυτή την προσπάθεια προφανώς η συστράτευση θα πρέπει να γίνει χωρίς ιδιοτέλεια. Θα πρέπει να γίνει με όρους συλλογικότητας και σε καμία περίπτωση, όπως είπατε και εσείς, δηλαδή χωρίς διεργασίες κάτω από το τραπέζι, με συμφωνίες, με προκρατήσεις θέσεων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να...
0: Δεν απαραίτητα κακοβέβαια να γίνεται και αυτό, για το όνομα του Θεού. Οι επαφές μπορεί να υπάρχουν, άλλες μπροστά, άλλες από κάτω, χωρίς να σημαίνει αυτό απαραίτητα συναλλαγή ή συνδιαλλαγή. Σε κάθε περίπτωση τη συστράτευση, κύριε Σαουλίδη, την έχει... Οι επαφές μπορεί να υπάρχουν, άλλες μπροστά, άλλες από κάτω, χωρίς να

0: Πιο στιβαρό.
1: Νομίζω ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, mm-hmm. ότι ακολουθούμε τη ροή του κόσμου, αφουγκραζόμαστε την ανάγκη του κόσμου, γιατί όπως γνωρίζετε εμείς είμαστε ένα νέο κόμμα, μια νέα συλλογικότητα, εμφανιστήκαμε πριν από 45 μέρες περίπου, όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή σε ένα βάθος τριετίας, τα υφιστάμενα κόμματα είχαν όλο τον χώρο μπροστά τους, είχαν όλες τις συνθήκες υπέρ τους, ούτως ώστε να κάνουν αυτό το οποίο περιγράφεται. Ωστόσο όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό και επιπλέον δεν φάνηκε να συγκινεί και τον κόσμο. Ο κόσμος, ξέρετε, δεν θέλει αυτή τη στιγμή να πάμε και να αθροίσουμε τους κομματικούς μας μηχανισμούς ή τις βουλευτικές έδρες. Ο κόσμος θέλει να υπάρχει μια γνήσια συμπόρευση η οποία θα προκύπτει μέσα από την κοινωνία και θα απευθύνεται στην ίδια την κοινωνία. Και, θα έχει
2: και οι βουλευτές μέσα από την κοινωνία δεν είναι, κύριε Σαουλίδη, όμως. Γιατί είναι εκπρόσωποι της κοινωνίας.
1: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο μου λέτε, κυρία Τσαμπάζη, ωστόσο όμως είχαν τον χώρο και τον χρόνο να το κάνουν πράξη αυτό. Και από ό,τι φάνηκε και δεν έγινε, αλλά και δεν συγκινεί τον κόσμο αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, δημιουργήθηκε και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί εντοπίστηκε ένα κενό, εντοπίστηκε μία ανάγκη στην πλευρά της αντιπολίτευσης, να υπάρχει δηλαδή μία δυναμική, πλουραλιστική, πολύχρωμη αντιπολίτευση, η οποία θα μπορεί να ενώνει στα μεγάλα ζητήματα και να αφαιρεί όλες τις μικρές έτσι, διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπάρχουν, να προτάσει τις κοινωνικές αναγκαιότητες για πολιτική αλλαγή στον τόπο και αλλαγή πολιτικών βεβαίως στον τόπο, γιατί αυτές είναι που στεναχωρούν και φέρνουν σε δύσκολη θέση στην καθημερινότητά τους τα εκατομμύρια των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δημιουργήσαμε τη συμπαράταξη, για να υπάρχει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.
2: Μάλιστα. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και παρουσίασε πολλά έτσι, μέτρα, πολιτικές που θα ακολουθήσετε. Ανάμεσα σε διάφορα πρότεινε τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέσω μακροχρόνιων συμβολέων με παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης εξήγηλε μισθολογικές αυξήσεις μεσοσταθμικά άνω των 500 ευρώ για τους νοσηλευτές και τους γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Γενικά η κυβέρνηση κατηγορεί και εσάς και το ΠΑΣΟΚ ότι χρησιμοποιείτε παλιές πρακτικές οι οποίες οδήγησαν σε οικονομικά διέξοδα. Τι απαντάτε?
1: Κοιτάξτε, εκεί που μας χρωστούσαν πάνε να μας πάρουν και το βόδι, κυρία Τσαμπάζη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι με παλιές πρακτικές, με αποκρύψεις στοιχείων και μαγειρέματα αριθμών απέκρυψαν και απέστειλαν νοθευμένα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάσαμε στο σημείο το οποίο φτάσαμε πριν από 15 περίπου χρόνια. Έτσι, και την ίδια τακτική ακολουθούν και σήμερα, γιατί αν θα δείτε τον απολογισμό της εφταετίας τους, βρίθη ανακριβιών. Μιλάνε για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν έχει κανένα απολύτως οικονομικό αποτύπωμα. Γιατί ο κόσμος σε καθημερινή βάση βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Έχει να αντιμετωπίσει τρομερές δυσκολίες. Δεν μπορεί να γεμίσει το καλάθι στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να γεμίσει το ρεζερβουάρ, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες υγείας τις οποίες έχει και πρέπει να τις πληρώνει από την τσέπη του. Οπότε μην μας κουνούν το δάχτυλο. Μιλάνε για μειώσεις σε φόρους. Για 80 πλάς μειώσεις σε φόρους και από την άλλη βλέπουμε να υπάρχουν αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ κατά 8 δισεκατομμύρια και αυξημένα έσοδα από φορολογία εισοδήματος κατά 10 δισεκατομμύρια. Πώς προκύπτουν όλα αυτά? Θα σας απαντήσω πώς προκύπτουν. Προκύπτουν μέσα έτσι, από το άδικο φορολογικό μείγμα το οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να πλήξει τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Γιατί αυτοί είναι που επιβαρύνονται κυρίως. Εμείς από την άλλη προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Δηλαδή εσείς δεν έχετε ακούσει, γιατί εγώ το άκουσα και μάλιστα χθες το πρωί που είχα μια συνάντηση με κάποιους νέους ανθρώπους στην Καλαμαριά που είναι στον χώρο της εκπαίδευσης και μπαίνουν αναπληρωτές κάθε χρόνο, μου λένε ότι δεν γίνεται, δεν βγαίνουμε, πηγαίνουμε στην άλλη άκρη της Ελλάδος και δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Χρηματοδοτούμε εμείς την παιδεία των παιδιών της Ελλάδος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για το υγειονομικό προσωπικό. Δεν πρέπει να δοθούν λύσεις.
2: Εντάξει, μας, έχουν δηλαδή, επαρθεί κάποιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, κύριε Σαουλίδη, όμως.
1: Μας πουλάει το δάχτυλο η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφερε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση, όπου 7 χρόνια κυβερνάει και ακόμα αναρωτιέται.

0: ακούσετε για το πώς...
1: Κάποιος βέβαια από απέναντι θα σας έλεγε ότι έχουν επαρθεί κάποιες πρωτοβουλίες σε σχέση, ας πούμε, με πριν 3 χρόνια, έτσι. Υπάρχουν πρωτοβουλίες για τη στέγαση, για τους γιατρούς. Όχι ότι λύνεται το θέμα, αλλά έτσι δεν έχει λυθεί το θέμα, αλλά υπάρχει μια πρωτοβουλία με τα 2 ενίκια. Δηλαδή γίνονται προσπάθειες.
0: Κυρία Τσαμπάζη, ό,τι προσπάθεια γίνεται πέφτει στο κενό, πέφτει μέσα στο μεγάλο βαρέλι του ελλιπούς ελέγχου στην αγορά είτε των ενοικίων, είτε στην αγορά τροφίμων, είτε στην αγορά καυσίμων, είτε στην αγορά ενέργειας. Ό,τι και αν δώσει, το παίρνουν τα ολιγοπόλια μέσα από την ανεξέλεγκτη λειτουργία τους.
2: Μάλιστα. Κύριε Σαουλίδη, είπατε νωρίτερα ότι, και ορθά αυτό εκτιμώ, είμαι μαζί σας, ότι είχαν όλο το χρονικό διάστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να κεφαλαιοποιήσουν την φθορά και δεν το πράξανε, τουλάχιστον αυτό δεν αποτυπώνεται μέχρι και σήμερα ή δεν αποτυπωνόταν στις μετρήσεις. Είτε αυτές λένε την αλήθεια, είτε λένε τη μισή αλήθεια. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι σίγουρα δεν είστε νέο κόμμα. Ούτε ο πρόεδρος, ο αρχηγός της Ελλάδας είναι νέος, είναι πρωθυπουργός, και εσείς, παλιός τέλεχος, άλλου κόμματος βέβαια, είστε στην πολιτική ψημένοι. Δεν είστε νέο κόμμα δηλαδή που ήρθε να πει κάτι το καινούριο. Και επιτρέψουμε να πω, σε πολλά πράγματα ανταγωνίζεται, πλειοδοτείται και το ΠΑΣΟΚ. Αναγγέλει ο Ανδρουλάκης τη δωρεάν μετακίνηση των φοιτητών, βγαίνετε και λέτε όλων των νέων μέχρι 24 ετών και διάφορα άλλα πράγματα. Η μάχη σας είναι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, η δική μας η μάχη είναι απέναντι στις πολιτικές οι οποίες έχουν φέρει τον κόσμο σε απόγνωση. Η δικιά μας η μάχη είναι απέναντι στην διαπλοκή και τη διαφθορά την οποία έχει επιτρέψει να διωγγωθείτε επί διακυβερνήσεώς της η Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά τα οποία μου λέτε τώρα για το αν είμαστε παλιοί ή νέοι, προφανώς και είμαστε.
2: Το παλιό δεν το λέμε με κανένα αρνητικό πρόσημο, γιατί με την έννοια της εμπειρίας.
0: Εγώ το θέλω να το κάνω έτσι λιανό, σαφές. Δηλαδή επιθυμούμε οι άνθρωποι να μην έχουν ενασχόληση με την πολιτική, να μην είναι ενεργοί. Δηλαδή από τη μία πλευρά συγκρίνεται ένα κόμμα το οποίο υπάρχει 45 μέρες στη συμπαράταξη, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία έχει στελέχη στους κόλπους της, στις τάξεις της, στην πλειοψηφία τους ενεργούς πολίτες, δηλαδή το ότι ασχολούμαστε με την πολιτική και μπορεί να έχουμε θέση υποψηφιότητα, αυτό μας καθιστά ενεργούς πολίτες.
2: Προφανώς δεν ποινικοποιείται αυτό, για το όνομα του Θεού.
0: Έχετε ένα κόμμα το οποίο έχει βουλευτές, εντάξει, βουλευτές ολόκληρη τη ζωή τους, υπουργούς τη μισή του ζωή. Δηλαδή ποιο είναι το νέο τελικός και ποιο είναι το παλιό.
2: Το νέο και το παλιό δεν σηματοδοτείται απαραίτητα με τους τίτλους και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Κατά την άποψή μου, θα το δείτε από την ιδέα, από το πόσο φρέσκα βλέπεις τα πράγματα, από πόσο ανοιχτό είσαι στην κοινωνία.
0: Λοιπόν, οι ιδέες μας λοιπόν είναι και αυτές σύγχρονες στην κατεύθυνση του ότι θα πρέπει και πάλι να στηθεί ένα τέτοιο μείγμα πολιτικών, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους χαμηλόμισθους και στα μεσαία στρώματα να στήσουν και πάλι τη ζωή τους πάνω σε στέρεες βάσεις.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, συχνά πυκνά είδαμε και τον Πρωθυπουργό προχθές και τον Πρόεδρο της Βουλής, ενδεχομένως να έχουμε και πιο πρόωρες εκλογές ή λιγότερο πρόωρες. Είστε έτοιμοι γι' αυτό, από ψηφοδέλτια στη χώρα, εσείς θα είστε υποψήφιος?
0: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ένα κόμμα το οποίο παρουσιάστηκε πριν από 45 μέρες πλέον έχει εκατοντάδες στελέχη τα οποία έχουν αναλάβει θέσεις ευθύνης. Τα 401 άτομα τα οποία είναι στο Εθνικό Συμβούλιο, άλλοι 60 που είναι οι τομεάρχες και οι αναπληρωτές τομεάρχες. Υπάρχει λοιπόν η δυναμικότητα αυτής επίπεδος στελεχών, ούτως ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν σε επίπεδο υποψηφιότητων. Αλλά το κρίσιμο, να ξέρετε, δεν είναι τόσο τα πρόσωπα όσο και οι πολιτικές. Τα πρόσωπα δηλαδή συνδέουν την αξιοπιστία τους με τις πολιτικές προτάσεις. Το κρίσιμο για εμάς είναι το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι έτοιμο, τίθεται σε διαβούλευση σε κάθε επιμέρους τομέα. Και όποτε και να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις εκλογές, εμείς ελπίζουμε να το κάνει άμεσα για να μπορέσει να αναπνεύσει ο τόπος, να ελευθερωθεί ο τόπος. Εκεί λοιπόν εμείς θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τη νίκη. Γιατί μέσα από τη νίκη περνάει η αλλαγή των πολιτικών.
2: Την ίδια ευχή εξέφρασε και ο κύριος Κακλαμάνης να γίνουν εκλογές για να φύγει η τοξικότητα. Και μάλλον τοξικότητα, το είπα και χθες, εννοούσε και εσάς, εννοούσε και το Πασόκ.
0: Είναι καλό που κάνει την αυτοκριτική του ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν το περιμέναμε αυτό. Μας εκπλήσει ευχάριστα πάντως.
2: Σίγουρα δεν εννοούσε αυτό, αλλά πα εμπιπτώσει εσείς τα βλέπετε από την άλλη πλευρά.
1: Αλλού πήγαινε το μήνυμα, κύριε Σαχουλίδη, αλλού πήγαινε το μήνυμα.
0: Δεν νομίζω που πήγαινε.
2: Τώρα.
0: Δεν νομίζω να πήγαινε κάπου αλλού. Νομίζω ότι ήταν τμήμα της αυτοκριτικής του.
2: Εντάξει, εσείς το ερμηνεύετε, οι ακροατές το ακούνε και εμείς δεχόμαστε. Έχετε το ελεύθερο να πείτε την άποψή σας.
0: Η πλειοψηφία, δεν το λέω, ξέρετε, ούτε ο Αντώνης Σαουλίδης το λέει, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε ο Γεύη Τσαμπάζη. Η πλειοψηφία των Ελλήνων το λέει αυτό. Mm-hmm. Η πλειοψηφία των Ελλήνων το λέει.
2: Τώρα,
0: λέει, οι 9 στους 10 αποδέχονται ότι ζουν σε μια διεφθαρμένη χώρα, οι 8 στους 10 λένε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και η πολιτική αλλαγή, ξέρετε, δεν είναι μια κομματική επιδίωξη.
1: Παρ' όλα αυτά, κύριε Σαουλίδη, όμως η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη στις δημοσκοπήσεις.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι.
1: Έφτανε και μέχρι το 30% πλέον.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μετά από καιρό βλέπουμε ότι στις μετρήσεις κοινής γνώμης ότι αποτυπώνεται και πάλι ένα, έτσι, σε πρώιμη φάση βέβαια, ένα δίπολο. Δηλαδή, αποτυπώνεται από τη μία η πλευρά του Πρωθυπουργού και από την άλλη όμως φαίνεται και μια εναλλακτική πρόταση η οποία ξεκίνησε πρόσφατα και ενδυναμώνεται διαρκώς. Ας περιμένουμε να δούμε.
1: Ναι, ο χρόνος θα δείξει ούτως ή άλλως.
0: Έτσι.
2: Τώρα εξακολουθούν να σας κατηγορούν, τώρα ίσως σας στεναχωρήσουμε και λίγο, για τη μη απάντηση του κυρίου Τσίπρα σε όσα λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Κάτι που είχε πει ο κύριος Κοντονής και λέει ότι παρερμηνεύτηκαν. Αυτό θεωρείται από πολλούς ότι ως παραδοχή ότι κάτι τέτοιο έγινε. Από την άλλη, διαβάζουμε ότι οι αναλυτές λένε πως το να μην απαντήσει ο κύριος Τσίπρας σημαίνει ότι δεν παρασύρεται σε χαμηλού επίπεδου αντιπαραθέσεις και ότι προχωρά αταλάντευτος με το πρόγραμμά του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ποια απάντηση πρέπει να δώσει στις κατηγορίες που δέχεται για τους ποινικούς κώδικες.
0: Κοιτάξτε τώρα, ο αδωνισμός αποτελεί την πιστοποίηση μιας ευρύτερης πολιτικής μετατόπισης της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μετακινήσει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πολιτικό υβρίδιο, το συνδυασμό δηλαδή ενός φονταμενταλιστικού νεοφιλελευθερισμού στην οικονομία με στοιχεία της άκρας δεξιάς στη ρητορική και στην πολιτική πρακτική. Αυτό δηλαδή, έτσι πολύ απλά και λιανά να το μεταφράσω, είναι ότι επειδή δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα πεπραγμένα τους, επενδύουν στην πόλωση, στην τοξικότητα. Γι' αυτό είπα νωρίτερα δηλαδή και ότι ο κ. Κακλαμάνης κάνει την αυτοκριτική του. Δηλαδή οι κυβερνητικοί βουλευτές και οι υπουργοί είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ανασύρουν από το χρονοτούλαπο της ιστορίας διαιρέσεις του παρελθόντος, διαιρετικά σχήματα του παρελθόντος για να μετατοπίσουν την κουβέντα από τα καθημερινά κοινωνικά προβλήματα του κόσμου σε κάτι άλλο.
2: Μάλιστα. Κύριε Σαουλίδη, εύχομαι να ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία αν είστε υποψήφιος, αν εκτεθείτε, να εκλεγείτε.
0: Θα το αποφασίσουμε τα όργανα αυτό.
2: Αν είστε, τη δική μας καλή επιτυχία την καταθέτουμε και δημόσια στο πρόσωπο. Αυτό θέλω να πω.
0: Είναι αποδεκτή. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Να κάνετε ό,τι καλύτερο επιθυμείτε. Έφημο, τώρα που έχουμε λίγο χρόνο, επειδή ήθελα να το πω, θα κλείσουμε σε λίγο με ένα τραγουδάκι, ότι το επαναλαμβάνω και σήμερα, θα είμαστε τελευταία φορά που είμαστε μαζί. Ήταν χαρά μου που κάναμε εκπομπές στο ραδιόφωνο και τιμή μου μαζί. Εγώ αποχωρώ από το ραδιόφωνο, θα πάω μόνο στην τηλεόραση. Νομίζω ότι πέρασα.
1: Δεν σε ενόχλησα εγώ. Δεν πέρασα για μένα.
2: Κάποιους μήνες εδώ σε ένα μέσο το οποίο είχα δεκαετίες να ασχοληθώ. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, μου άρεσε και το κλίμα και η συνεργασία και προηγούμενα με τον Ανδρέα Σταματόπουλο και με σένα. Και σας εύχομαι από εδώ και πέρα τα καλύτερα. Να συνεχίσετε. Ο 102 το αξίζει. Το κοινό περιμένει πράγματα από τους δημοσιογράφους της δημόσιας τηλεόρασης και του δημόσιου ραδιοφώνου. Και εντάξει. Αν κάποτε ξαναεπιστρέψω, με πήραν και τα χρόνια βέβαια, δεν το βλέπω, θα ήθελα πάλι να κάνουμε κουβέντες μαζί. Να είσαι
1: ναι,
2: καλά.
1: Ναι. Στον ταξί, εγώ σας άκουγα με τον Ανδρέα πριν έρθω. Γενικά οι δημοσιογράφοι ακούμε ραδιόφωνο, βλέπουμε τηλεοράσεις και τέτοια.
2: Να τέτοια κάνετε.
1: Και ξέρεις, ναι, τέτοια κάνουμε. Και ποτέ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι κάποια στιγμή ξέρεις, θα βρεθούμε πίσω από τα ίδια μικρόφωνα.
2: Εντάξει, σου πέρασε το μυαλό να έχεις δίπλα με τον Ρίτσαρντ Γκίρ με κάποιον άλλο κτλ.
1: Και όταν ήρθα, ο Εμίλιος Σαπρανίδης ήταν ο πρώτος που έκανα εκπομπή στον 102 FM και εντάξει, ήταν εξαιρετική η συνεργασία. Εξαιρετική και πολύ στεναχωριέ μου που φεύγεις, αλλά θα ξεκουραστείς, οπότε αυτό με... Εντάξει.
2: Είμαι βέβαιος θα τα πάτε ακόμη καλύτερα.
1: Και μην νομίζω ότι θα απαλλαγείς από μένα. Θα στέλνω μηνύματα,
2: mail. Κίνηση έχουμε να πούμε, κίνηση έχουμε να πούμε.
1: Θα σου λέω πού
2: έχει μπλοκαριστεί.
1: Μα, κατάλαβες.
2: Πάμε καλά.
1: Όχι, δεν πάμε καλά. Για τώρα έχουμε και άλλα μποτιλιαρίσματα, κυρίως στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Όχι όμως σε πολλά σημεία, κάπου λίγο θα είστε στο Σταμάτα Ξεκίνα, εκεί στο λίγο πριν και λίγο μετά το Επταπύργιο, ενώ εσείς που κινήσετε από ανατολικά προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας θα έχετε αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Η Τσιμισκή πηγαίνει με πολύ χαμηλές ταχύτητες, γιατί η Βασιλείος Γεωργίου πάει καλά, η Βασιλής Όλγας επίσης πάει καλά, ενώ η Κωνσταντίνου Καραμαλή εκεί στο ύψος της 25ης Μαρτίου και στα δύο ρεύματα υπάρχει αρκετή κίνηση.
2: Μήπως γίνεται και λαϊκή η Παρασκευή εκεί πέρα σε εκείνο το ύψος?
1: Νομίζω είναι Σάββατο εκεί η λαϊκή, νομίζω. Είναι μακριά μου, δεν πηγαίνω, αλλά ξέρω ότι είναι η μεγάλη λαϊκή εκεί.
2: Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση, την αποφεύγετε,
1: λοιπόν,
2: οι οδηγοί,
1: πάμε,
2: ποιος συγκινούνται.
1: Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε
2: για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εικόνες συνωστισμού και έντασης σημειώθηκαν χθες στην ορκομοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς συγγενείς αποφύτων δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών. Ο αντιπρίτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης απέδωσε το περιστατικό στη μητήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δεν εφάρμοσε το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η συγκλήτωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει θεσπίσει νέο κανονισμό ορκομοσιών με όριο 5 συνοδούς αναπόφυτο για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η διοίκηση του Ιδρύματος διενεργεί έρευνα για το συμβάν, ενώ τονίζει ότι η συμμόρφωση των τμήματων με το νέο πλαίσιο βελτιώνεται σταδιακά. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε πριν από λίγο από την ανακρίτρια ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κεντρονικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κέντρο κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπαράζ παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η Όλγα Γεροβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, αλλά και την παρέτηση του βουλευτή Μιλτιάδη Ζαμπάρη. Η αποχώρηση του Διονύση Καλαματιανού προστίθεται στον μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων των τελευταίων ημερών, που έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή συρρήκνωση του κόμματος. Ο βουλευτής ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα πλέον αριθμεί μόνο 12 μέλη, λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών έναντι χρηματικής αμοιβής από 2.500 ευρώ, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ολλανδία. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή συνολικά 13 ατόμων, 3 από αυτά είναι έγκλειστα στη φυλακή. Συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί συριακής και αιγυπτιακής υπηκότητας. Άλλα 3 μέλη είναι έγκλειστα στη φυλακή. Για τη μεταφορά κάθε αλλοδαπού εισέπραταν έως 6.500 ευρώ, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Σε κλίμα συγκίνησης έως και αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη μεγάλη ηθοποιό Μάρο Κοντού. Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές προσήλθαν στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο χειροκρότημα στην περσόνα του ελληνικού κινηματογράφου και του θέατρου. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποχαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Αγιόρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη, προκαλώντας ανησυχίες και για την ασφάλεια της διεξαγωγής του τελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή την Κυριακή. Στην Κίνα, άγνωστος αριθμός ανθρώπων θαύτηκαν ζωντανοί σε κατολίσθηση στο νότιο-δυτικό τμήμα της χώρας που προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών κτιρίων με διαμερίσματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενξούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι. Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκένωση στις 9 και 8 το πρωί με αποτέλεσμα κάποιοι να θαυτούν ζωντανοί. 9 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα χωρίς να είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Δεν είναι σαφές ακόμα τι προκάλεσε την κατολίσθηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, ο καιρός είναι γενικά αίθριος, δεν αποκλείεται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και να εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη είναι μεταβλητή, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος είναι ο καιρός, είναι πιθανό να εκδηλωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνεούν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ το απόγευμα, νότιο-νότιο-ανατολική εντάσσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. 4 ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. 4 μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
8: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, επόμενη στάση ενημέρωση 102 FM από τη Θεσσαλονίκη για την Κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία. Και θα πάμε λίγο ανατολικά τώρα από τη Θεσσαλονίκη.
9: Θα πάμε στον Πολύγυρο, γιατί θα πάμε γενικά στη Χαλκιδική, γιατί οι δήμαρχοι από εκείνη την περιοχή αντιδρούν στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υπαχθούν υποχρεωτικά τα δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ευθύνη της ΕΙΑΘ. Ανάμεσα στους δημάρχους που αντιδρούν είναι και ο Δήμαρχος Πολυγύρου, ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ. Καλή σας ημέρα.
10: Καλή σας μέρα.
9: Τι κάνετε?
8: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
9: Δροσίζεστε εκεί στον Πολύγυρο, είστε και λίγο ψηλά εσείς.
10: Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες, από χθες μάλλον, η ζέστη μας έπιασε και εδώ, ενώ είχαμε δροσιά τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα έχει αρκετή ζέστη.
8: Τώρα, το να πάμε από το νομοσχέδιο.
9: Ναι, αυτό
8: το νομοσχέδιο
9: θα έλεγα
8: και εγώ. Προέβλεπε εθελούσια συνένωση, κατήντησε υποχρεωτική. Αν αυτό σας ενοχλεί, και γενικά υπάρχει μια από την πλευρά της πολιτείας και του Υπουργείου ότι έχουμε την τεχνογνωσία, εξοικονομούμε έτσι πόρους, εξοικονομούμε προσωπικό. Πείτε μας και τον πυρήνα της αντίδρασης.
10: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Αυτό που παρουσιάζει το νομοσχέδιο είναι...
9: Ούτε με την Κεντρική Ένωση, έτσι, με κανέναν δεν είχαν επαφή.
10: Όχι. Αυτό που είπατε βέβαια πριν για την εθελούσια, υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης, που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΘ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Άρα λοιπόν το βασικό κομμάτι είναι ότι δεν υπήρξε ουσιαστική διαβούλευση. Το δεύτερο κομμάτι...
8: Αυτό είναι διαδικαστικό, είναι... γιατί είναι βασικό. Επί της ουσίας την απάντηση.
10: Ακριβώς. Είναι πολύ βασικό, γιατί χωρίς διαβούλευση δεν μας έχει παρουσιαστεί, για παράδειγμα, μία μελέτη που να λέει ότι οι υπηρεσίες, ας πούμε, θα είναι καλύτερες γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
8: Τώρα, μάλιστα,
10: ή το πώς αύριο θα γίνεται η τιμολόγηση του νερού όταν πάμε στην ΕΙΑΘ, πώς θα αντιμετωπίζεται το θέμα των καθημερινών βλαβών που έχουμε στα δίκτυά μας, γιατί είναι παλιά δίκτυα, πώς θα βρεθεί χρηματοδότηση για να γίνουν τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν.
9: Δήμαρχε, το νομοσχέδιο όμως τώρα είναι σε διαβούλευση. Τώρα δεν σας έχουν καλέσει. Ακριβώς, για να λυθούν να συζητηθούν μάλλον αυτά τα θέματα και να καταλήξετε.
10: Το νομοσχέδιο λοιπόν είναι σε διαβούλευση, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί καμία πρόταση για όλα αυτά που σας λέω. Το νομοσχέδιο το μόνο που προβλέπει είναι ότι θα αποτιμηθούν τα πάγια, χωρίς να λέει με ποιον τρόπο. Και αφού αποτιμηθούν τα πάγια, θα ερωτηθούν οι Δήμοι αν θα παραχωρήσουν με κυριότητα ή τη χρήση των παγίων. Πάγια θεωρούμε λοιπόν τα δίκτυά μας, τα αντιλιοστάσια μας, τους βιολογικούς μας. Εάν λοιπόν θα τα μισθώσουμε ή θα τα πουλήσουμε. Δεν ασχολείται καθόλου με όλα τα υπόλοιπα που σας λέω, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο. Δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε. Και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούν κάτι που δεν το ξέρουμε.
8: Εσείς έχετε τα χρήματα για να ολοκληρώσετε τις υποδομές που χρειάζεστε, οι Δήμοι ξεχωριστά. Δεν παίρνω το μέρος σε ΕΙΑΘ. Τώρα απευθύνω ερωτήματα κατά την άποψή μου λογικά που ενδιαφέρουν για τον κόσμο.
10: Πολύ σωστά. Οι υποδομές λοιπόν που χρειάζονται για να λυθεί το θέμα και της λειψιδρίας αλλά και της βελτίωσης της κατάστασης στη Χαλκιδική είναι υποτίθεται ότι περιμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση ή από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, θα σας πω το φράγμα του Χαβρία, το οποίο είναι ένα υπερτοπικό έργο που, όπως φαίνεται, πάει στις καλένδες και κανείς δεν έχει βγει το πολιτικό θάρρος να βγει και να πει ότι το έργο πλέον έχει τελειώσει. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να δώσει λύση σε πολύ μεγάλο
8: κομμάτι. Αυτό σχεδιάζεται όμως κεντρικά, κύριε, από το Υπουργείο, ανάλογα δεν μπορεί να σχεδιαστεί από τους Δήμους μια τέτοια διαδικασία.
10: Εμείς λοιπόν οι Δήμοι έχουμε μελέτες για να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι στην ίδια φάση βέβαια. Άλλοι Δήμοι είναι πιο προχωρημένοι, άλλοι Δήμοι είναι λίγο πιο πίσω. Παρά τα αυτά όμως υπάρχουν μελέτες, αυτό που λείπει είναι χρηματοδότηση. Δεν διασφαλίζεται όμως αυτή τη στιγμή στο νομοσχέδιο, δεν περιγράφεται με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθούν τα έργα αυτά από την ΕΙΑΘ και με ποιες προτεραιότητες. Επίσης, δεν ερωτηθήκαμε εμείς που ξέρουμε το πρόβλημα, ποια είναι τα έργα που βάζουμε εμείς σε προτεραιότητα.
9: Εγώ θα επαναλάβω γιατί δεν το ξέρω κιόλας, Δήμαρχε. Από τη στιγμή που γίνεται τώρα η διαβούλευση, δεν γίνεται αυτή η συζήτηση.
8: Θέλει να πει ο Δήμαρχος υποχρεωτικά μας πάνε εκεί πριν περάσει το νομοσχέδιο.
10: Ακριβώς.
8: Υποχρεωτικά. Και λείπουν όλα τα υπόλοιπα.
10: Για να καταλάβετε, εμείς κάναμε κάποια συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρου. Ενημερωθήκαμε πριν από περίπου 20 μέρες, 25. Λοιπόν, στη συνάντηση αυτή, εγώ, Δήμαρχος Πολυγύρου, είχα καταθέσει ένα υπόμνημα βάζοντας όλα αυτά τα ερωτήματα. Δεν απαντώνται λοιπόν αυτά τα ερωτήματα στο νομοσχέδιο.
8: Μάλιστα. Το γεγονός τώρα, είπατε προηγουμένως ότι αν θα τις μισθώσουμε τις υποδομές, τι εννοείτε, θα πάρουν ιδιώτες κάποιο μερίδιο από τη δική σας δράση και τι θα τις μισθώσουν?
10: Η ΕΑΦ λοιπόν θα γίνει με το που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, αυτό προβλέπει, θα γίνει αποτίμηση όλων των περιουσιακών στοιχείων που έχουμε οι Δήμοι.
8: Μάλιστα.
10: Και αφορούν ίδρυυση, άρρευση και αποχέτευση.
8: Και αυτό μπορεί να
10: γίνει. Η αποτίμηση αυτή δεν μας λέει κάποιος με ποιον τρόπο θα γίνει. Mm-hmm. Θα έρθουν λοιπόν κάποιοι εργοτοί λογιστές και θα αποτιμήσουν αυτή την περιουσία, η οποία είναι περιουσία του Δήμου.
8: Τον Δήμο γενικότερα, ναι.
10: Και βάζει λοιπόν το νομοσχέδιο δύο διεξόδους. Η μία το πουλάτε στην ΕΙΑΘ με όποιο αντίτιμο αποφασίσουμε ότι κάνει. Και η δεύτερη το παραχωρείτε προς χρήση με κάποιο πάλι μίσθωμα αντίτιμο. Είναι το μόνο για το οποίο ερωτώνται οι Δήμοι και τα Δημοτικά Συμβούλια.
8: Πάει το μυαλό σας ότι μπορεί μετά από μερικά χρόνια να ιδιωτικοποιηθεί και το νερό?
10: Εσείς δεν πάει το μυαλό σας?
8: Το δικό μου πάει, αλλά εγώ.
10: Ωραία.
8: Άρα, λοιπόν, είμαι κακός δημοσιογράφος. Το δικό μου πάει.
10: Το μυαλό ενός κοινού ανθρώπου, γιατί να μην πάει εκεί, για παράδειγμα. Επίσης, όταν δεν υπάρχει κάποια δέσμευση που να λέει ότι η τιμολογιακή πολιτική θα γίνεται, ας πούμε, με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Ή ότι όλοι, ας πούμε, θα ακολουθούν τα τιμολόγια της ΕΙΑΦ, τα οποία δεν μπορούν να ανεβαίνουν, ξέρω εγώ, υπέρογκα. Ή να μας παρουσιαστεί ένα σχέδιο, μία μελέτη κόστους-οφέλους που να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, ερχόμενοι εδώ θα κάνουμε αυτές τις οικονομίες κλίμακος, οι βλάβες θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ταχύτητα ή ακόμη καλύτερα από αυτή που θα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και θα γίνουν και αυτά τα έργα σε βάθος πενταετίας και δεκαετίας.
9: Να σας αποδείξουν δηλαδή ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Γιατί πραγματικά,
10: ακριβώς,
9: γιατί πραγματικά
10: αυτό
9: υπάρχει στη Χαλκιδική πρόβλημα, Δημάρχε.
10: Φυσικά και
9: με το νερό.
10: Πρόβλημα. Φυσικά
9: και ειδικά το καλοκαίρι. Και πέρσι και εσείς είχατε και εσάς εκεί πολλές περιοχές σας. Ναι, ναι.
10: Φυσικά και υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που μπορούμε να το συζητήσουμε.
8: Ή πολλοί από αυτούς πάνε χαμένοι, όπως είπατε με το φράγμα προηγουμένως. Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι οι περισσότερες ΔΕΙΑ είναι χρεωμένες και έρχεται το κράτος να πει τώρα θα σας ξεχρεώσω. Τι έχετε?
10: Κανένας δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι υπηρεσίες ίδρυυσης του Δήμου που υπάγονται στο Δήμο. Η ΔΕΙΑ είναι ανεξάρτητη φορείς που έχουν άλλη νομική υπόσταση, ξεχωριστή από τους Δήμους. Θα σας πω λοιπόν τι γίνεται με τα χρέη των ΔΕΙΑ. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ.
8: Αυτό ισχυρίζεται και ο κ. Παπαδόπουλος από τη Θέρμη, βέβαια, μιλώντας για το αντισταθμιστικό.
10: Ο κ. Παπαδόπουλος από τη Θέρμη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση επίσης ΔΕΙΑ. Είναι μια από τις πιο υγιείς ΔΕΙΑ ανά την Ελλάδα και έχει κάνει σοβαρές επενδύσεις τα τελευταία 20-25 χρόνια και είναι κάτι το οποίο δουλεύει και δουλεύει καλά. Και αυτό που λέει ο συνάδελφος είναι γιατί πάτε να αλλάξετε κάτι το οποίο δουλεύει και αποδίδει.
9: Κύριε Μανουήλια, Δήμαρχε Πολυγύρου, από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
10: Από εδώ και πέρα,
9: έχετε δώσει εσείς το υπόμνημα, θα γίνουν κάποιες άλλες ίσως πιεστικές ενέργειες να σας ακούσουν?
10: Προσωπικά ως Δήμαρχος Πολυγύρου έδωσα υπόμνημα και πήρα κάποιες προφορικές απαντήσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στο νομοσχέδιο το οποίο είναι υποψήφιση.
9: Μάλιστα.
10: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι σε αυτή τη φάση, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, είναι κανονικά θέλαμε χρόνο. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει βέβαια, διότι αυτό είναι μια εξαγγελία, σκεφτείτε, είναι μια σκέψη μάλλον της κυβέρνησης που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Αυτά τα 2 χρόνια θα έπρεπε να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος με την αυτοδιοίκηση και με τους Δήμους και πριν φτάσουμε στο νομοσχέδιο. Τώρα λοιπόν ζητάμε αυτόν τον χρόνο. Τώρα, εάν η κυβέρνηση δεν θέλει, ζητάμε τουλάχιστον να σεβαστεί τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον νόμο 5314 που ψηφίστηκε πριν από ένα μήνα και στο άρθρο 253 λέει ότι τέτοιου είδους συνενώσεις γίνονται σε εθελοντική βάση κατόπιν απόφαση των Οικείων Δημοτικών Συμβουλίων.
8: Μάλιστα.
10: Άρα λοιπόν να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε και εδώ είμαστε, εάν η ΕΙΑΦ μας αποδείξει ότι οι προβληματισμοί μας δεν είναι σωστοί και ότι είμαστε λάθος, αλλά να μας το αποδείξει με επιχειρησιακά σχέδια, να μας τα αποδείξει.
8: Λένε ότι υπάρχουν 160 με 170 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν το έργα στην Αθήνα.
10: Προέκυψε
8: από τη χθεσινή συνάντηση, από διαρροή, ναι.
10: Ναι, είναι διαρροές λοιπόν όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει, δεν μπορώ να βασιστώ σε διαρροές.
8: Προσωπικό θα κινδυνεύσει, κύριε Δήμαρχε. Θέση εργασίας.
10: Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑΤ.
8: Μάλιστα.
10: Το οποίο φυσικά όμως δεν σκεφτείτε ότι ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουν και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
8: Ναι, και αν ενταχθούν στην ΕΙΑΤ, κάποια στιγμή μπορεί να του πει: ξέρετε, σήμερα φεύγετε από τον Πολύγυρο, σας έχουμε ανάγκη στη Βέρεια, φαντάζομαι, ή κάπου αλλού. Έτσι.
10: Στη Βέρεια, όχι, γιατί είναι στο επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
8: Ναι,
10: δηλαδή, μπορεί να του πάει όμως σε έναν άλλο Δήμο.
8: Σωστό.
10: Σε έναν άλλο Δήμο.
8: Σωστό.
10: Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε. Αλλά παρόλα αυτά, όμως, όταν δεν φτάνουν για το δικό μου Δήμο οι υδραυλικοί και κάνουμε ακροβατικά κάθε χρόνο για να καταφέρουμε να έχουμε ένα επίπεδο υπηρεσιών ανεκτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει και σκεφτείτε ότι από αυτούς τους 5 εγώ θα κρατήσω και κάποιους, διότι δεν είναι μονάχα η ίδρυψη, η άρδευση και η αποχέτευση, είναι και τα κτίρια μου, είναι και τα πάρκα μου τα οποία πρέπει να αποτιστούν. Και άρα λοιπόν θα χρειάζομαι υδραυλικούς και για αυτό το σκοπό.
8: Ελπίζουμε, επειδή πρέπει να κλείσουμε, σας ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα συζήτηση. Ελπίζουμε να εισακουστείτε τουλάχιστον, να γίνει ο διάλογος και να πάρετε κάποια πράγματα πίσω ή να γίνει πιο ομαλά αυτή η διαδικασία, που να μην πληγεί ή το ένα ή το άλλο και σίγουρα για το καλό. Και των μονίμων κατοίκων της Χαλκιδικής και των επισκεπτών και των τουριστών, γιατί πραγματικά η περιοχή έχει προβλήματα και νομίζω τα μεγάλα έργα τα χρειάζεται για πιο μόνιμη λύση.
10: Έτσι ακριβώς.
8: Και όχι με λευκοπλάστες από εδώ και από εκεί να μαζεύουμε τα τραύματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
8: Γεια σας. Μερικές στροφούλες από ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε στον επόμενο καλεσμένο γρήγορα. Mm-hmm.

0: Πρέπει να το πάμε πιο αλεγκρό, έτσι πιο αλεγκρία, λοιπόν, όπως πανηγυρίζουν οι Αργεντίνοι.
1: Έτσι, το πέντε...
0: Μας πήρε ο χρόνος
1: από κάτω. Μη μου λες Αργεντίνη, δεν ξέρω τίποτα.
0: Πάμε, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου επέστρεψε φέτος. Είναι ένας θεσμός, επέστρεψε στις 4 Ιουλίου, έχει θέατρο, έχει οικαστικά, έχει μουσική. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον πρόεδρο του Φεστιβάλ Ολύμπου, τον κύριο Γρηγόρη Παπαχρήστου. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαχρήστου.
2: Καλησπέρα.
0: Έχουμε ένα εξάλεπτο, κύριε πρόεδρε, να ακούσουμε το περιεχόμενο, που γίνεται, πότε γίνεται. Δώστε μας λίγο λεπτομέρειες για το Φεστιβάλ Ολύμπου.
2: 55ο Φεστιβάλ, όπως αναφέρατε κι εσείς, ξεκινήσαμε 4 Ιουλίου. Ήδη βρισκόμαστε σε εξέλιξη στο πρόγραμμα. Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στη Μίδια. Αύριο του Speak Slacks και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τις με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας και τα λοιπά. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία και πάει λέγοντας.
0: Είναι αποκεντρωμένη αυτή η διαδικασία, γίνεται σε, ναι, σε πόσους χώρους?
2: Γίνεται σε διαφορετικά σημεία, αλλά σε όλα τα σημεία που έχουν σχέση με τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μας. Για παράδειγμα, τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδρογιώτας, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου.
0: Είναι δράσεις πρωινές, μεσημεριανές, απογευματινές ή ανάλογα με το περιεχόμενο τους?
2: Οι παραστάσεις είναι όλες πρωινές, εκτός από κάποιες ημερίδες επιστημονικές που γίνονται με το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο κτλ. Όπου γίνονται και κάποιες πρωινές ώρες.
1: Πρόεδρε, ναι.
2: Στην
1: περιοχή σας έρχονται και πολλοί τουρίστες. Βέβαια είναι τουριστική περιοχή η Πιερία. Υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή έρχονται στις εκδηλώσεις σας ξένοι, έχετε
0: εκεί που υπάρχει φαΐ είναι σίγουρο ότι πάνε.
2: Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός Κατερίνης και Πιερίας.
1: Είναι και ξένοι και από ξένες χώρες έχετε υπέρτιτλους, όπως δηλαδή...
2: Έχουμε συνήθως κάθε χρόνο, τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τυχείο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στοιχείο αλλά και στην Πιερία. Προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ με μεγάλη επιτυχία.
0: Τελείωσε, δεν προλαβαίνουμε να φάμε τίποτα.
2: Τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Είχε τόση επιτυχία τόσο πολύ κόσμο που δεν ήμασταν έτοιμοι να τους υποδεχτούμε.
0: Άρα θα έχετε το νου από του χρόνου.
2: Έτσι. Και έλεγα ότι έχουμε αρκετό κόσμο που έρχεται από το νομό της Λάρισας, γιατί οι περισσότεροι κατοικούν και στα παράλια της Πιερίας και βέβαια και από Θεσσαλονίκη και από Ιμαθία. Θα έλεγα ένα φεστιβάλ το οποίο προσεγγίζει κόσμο και από διάφορες περιοχές.
0: Καλό είναι να το διαφημίσουμε.
1: Και είναι μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι υπάρχει site όπου γράφονται αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις. Υπάρχουν και εκεί η προπόληση, τα πάντα.
0: Εγώ θέλω μέσα σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να μας πείτε πού υπάρχει εισιτήριο, πού υπάρχει εισιτήριο και από πού βγαίνει η χρηματοδότηση για όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Ναι, σας ακούω τώρα.
0: Ναι, λέω, πείτε μας. Αν υπάρχει εισιτήριο, αν πληρώνει ο κόσμος από τις παραστάσεις και μουσικές συνδυασμούς. Και ποιος το χρηματοδοτεί αυτό?
2: Υπάρχουν και εκδηλώσεις, θα έλεγα, με ελεύθερη είσοδο, οι οποίες είναι δικές μας παραγωγές. Υπάρχει μια υποστήριξη από την περιφέρεια και την Δραία Πιερίας και από τους Δήμους της Κατερίνης, αλλά από πολλούς χορηγούς ιδιώτες κυρίως. Κυρίως η δύναμή μας είναι εκεί, στους χορηγούς ιδιώτες, οι οποίες προβάλλονται μέσα από το φεστιβάλ και βέβαια και το στηρίζουν.
0: Μάλιστα.
2: Και το εισιτήριο βέβαια που προκύπτει από τις περισσότερες εκδηλώσεις, γιατί οι περισσότερες έχουν και εισιτήριο.
0: Λαμπρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή επιτυχία
1: και σας ζηλεύουμε σε εκείνο το ωραίο μέρος που είστε. Γεια σας. Λοιπόν, να πούμε, επειδή μίλησες για φαγητά και τέτοια, τη Δευτέρα, να θυμίσουμε, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9, στην πλατεία Αριστοτέλους, ανάμεσα Τσιμισκή με Μητροπόλεως, μία γνωστή εταιρεία με παγωτά θα προσφέρει δωρεάν παγωτό τη Δευτέρα.
0: Καλά, εγώ είπα για μπάσκετ και ένα παστίτσιο, τώρα το παγωτά.
1: Παγωτό, προσφέρουν παγωτό, λέω. Παστίτσιο θα σου φέρω.
0: Στην τελευταία ημίωρα της εκπομπής, θα λέμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Συνεχίζονται από το πρωί οι παραιτήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από βουλευτής και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παραδίδει την έδρα του. Οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή, προσποιούμενος ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, αναφέρει στην ανακοίνωση παραίτησής του. Νωρίτερα σήμερα αναξαρτοποιήθηκε και ο Διονύσης Καλαμαθιανός από το ΣΥΡΙΖΑ. Την αναξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν νωρίτερα η Όλγα Γεροβασίλης και ο βουλευτής Μίλτος Ζαμπάρας. Παραιτήθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης. Προθεσμία για τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Επεισόδιο στην ορκομοσία του Άπη Θήτα, συγγενείς αποφύτων δεν μπόρεσαν να μπουν επειδή δεν είχαν την απαιτούμενη ηλεκτρονική πρόσκληση. Έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση για επαναπατρισμό των σωρών της οικογένειας των Μολδαβών που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική απευθύνει Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία. Διασυλλομένη σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτη νοσοκομείο παραμένει η 7χρονη διασωθήσα κόρη. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται 66χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου στα Βρυλίσια και είδε να σκοτώνεται το σκυλάκι του από το εξαγριωμένο ζώο. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Συγκίνησε στην τελευταία υπόκληση τη μεγάλη ηθοποιό Μάρο Κοντού που σήμερα κυδεύτηκε στην Αθήνα.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
5: Λίγο πριν από τη μία και εμείς στην επόμενη στάση, στην εκπομπή επόμενη στάση ενημέρωση, θα την κάνουμε έξω από τα σύνορα. Θα πάρουμε τις απαντήσεις και τη γνώση από τον κύριο Γιώργο Ρακά, αναλυτή διεθνών σχέσεων και δόκτορα κοινωνιολογίας, για όλα όσα συμβαίνουν στον Περσικό και στη διεθνή σκακέρα. Κύριε Ρακά, καλό μεσημέρι.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλό μεσημέρι.
6: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν και ανακοινώθηκαν 60 μέρες η κεχηρία δεν είχαμε ούτε μία μέρα.
6: Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία...
5: στην περιοχή του Ιράν και στην κόντρα...
6: Κάποιοι αναλυτές την ονομάζουν κατάσταση ειρηνοπολέμου. Δηλαδή κάτι συγκεχημένο μεταξύ ειρήνης και πολέμου, όπου υπάρχουν μικρές ανάπαυλες και αναζωπήρωση της έντασης. Διότι έχει οδηγηθεί σε μια παγίδα η αντιπαράθεση και ένα διέξοδο, και είναι στρατηγική η αμηχανία του Τραμπ και μεγάλο το πρόβλημα της Αμερικής σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ. Και από την άλλη, σε μια προοπτική μόνιμη συνθηκολόγηση και ειρήνευση στην περιοχή, έστω και προσωρινή, αλλά να διαρκέσει 1-2 χρόνια, οι φρουροί της επανάστασης θα έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, είναι η πολεμική κατάσταση που τους συντηρεί, τους εισπυρώνει και τους επιτρέπει να διασφαλίζουν τη συνοχή του καθεστώτος.
5: Μάλιστα. Πίστευα πάντα ότι στην Αμερική, κύριε Ρακά, και διορθώστε με, αποδεικνύεται μάλλον ότι ίσως και να κάνω λάθος, ότι η άσκηση πολιτικής στις ΗΠΑ δεν είναι θέμα ενός προσώπου. Υπάρχουν σε πολλά επίπεδα εκεί τα κυβερνητικά απαράτ που λειτουργούν, σχεδιάζουν, υλοποιούν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ευφυές είναι το σχέδιο, τι δόση ευφυΐας έχει το πρωί να λέμε άλλα, το απόγευμα να λέμε άλλα και να μην ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Όλα αυτά γίνονται βάσει σχεδίου ή είναι αυτός η αυτοπαγίδευση που λέτε και εσείς των ΗΠΑ.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο, η Αμερικανική Δημοκρατία κάποτε λειτουργούσε περισσότερο θεσμικά και στο επίκεντρό της ήταν η περίφημη διακομματική συνένεση, και γι' αυτό ορισμένα στοιχεία στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ λειτουργούσαν πάγια και παντός καιρού. Αυτό άρχισε να αλλάζει από τον Ομπάμα, ξέρετε, όπου παρατηρήθηκε ολοένα και αυξανόμενη εφαρμογή πολιτικών μέσω άμεσων προεδρικών διαταγμάτων. Και άρα παρακάπτοντας τις διαδικασίες των νομοθετικών τομάτων. Αυτό κλιμακώνεται έκτοτε και προφανώς αποκτάει και μια ιδιαίτερη ιδεολογική νομιμοποίηση με τον Τραμπ, ο οποίος είναι αυτό που λέμε one man show. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι η διοίκησή του δεν έχει ενιαία άποψη. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι ακόμα και των υποστηρικτών του και του στρατού, αλλά και από τους Ρεπουμπλικάνους, θεωρούν σκανδαλώδη αυτή την κατάσταση και ότι καταρακώνει το κύρος Αμερικής, αφενός, και κυρίως αφορά και τη σχέση με το Ισραήλ, αυτό που λέω. Και βλέπετε τον J.D. Vance απ' την άλλη, ο οποίος κινείται προς τον αντίποδα και ουσιαστικά θέλει να βάλει πάγο στο Ισραήλ.
7: Κύριε Ρακά, επειδή είπατε για μια κατάσταση ειρηνοπολέμου, έτσι πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί και η κατάσταση, ή θα δούμε να γέρνει λίγο η πλάστιγκα είτε στην ειρήνη είτε στον πόλεμο νωρίτερα, άσχετα που έχουμε αυτή την συμφωνία?
6: Όχι, πιστεύω ότι δυστυχώς στη Μέση Ανατολή αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, διότι δεν είναι βιώσιμη η σχετισμή και οι ισορροπίες που προκύπτουν από την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή είναι κάτι βαθύτερο που συμβαίνει. Και είναι, και αν θέλετε, και πέρα από την παρούσα αντιπαράθεση Αμερικής, Ισραήλ και Ιράν. Για παράδειγμα, η Ιρανική κοινωνία δεν αντέχει αυτό το καθεστώς. Αυτό είναι σαφές και έχει εκφραστεί και μέσα από αλλεπάλληλες εκτεγεύσεις. Επομένως, ναι, μεν έχει κερδίσει την παράτασή του τώρα, που παραμένει στην
5: αυτή την δόρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την παράταση.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά αυτό ο γρίπος είναι άλυτος και θα ξανατεθεί και θα ξανατεθεί. Η Συρία επίσης δεν είναι σταθερή, διότι εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια ουσιαστικά γενοκτονία είναι των αλλόδοξων πληθυσμών, έτσι όπως έχει γίνει σουνιτικό το καθεστώς και στον ουσία δορυφόρος της Τουρκίας. Και φυσικά είναι και το ζήτημα με το Ισραήλ. Τι συμβαίνει τώρα? Η Αμερική, φαίνεται ιδίως ο Τραμπ, ότι καλοβλέπει ένα σενάριο αναβάθμισης της Τουρκίας σε τουλάχιστον περιφερειακό ηγεμόνα του Τουρκία, κάτι που θα επέτρεπε και στις ΗΠΑ να αποσυρθούν και να χονδρικά να το πω σκέφτονται να ορίσουν την Τουρκία σαν το ποτήρι του. Εάν το κάνουν αυτό όμως, σημαίνει ότι η Μέση Ανατολή θα επενδύσει, θα οργανωθεί γύρω από αυτό που λέμε σουνιτικό τόξο και σουνιτικό ΝΑΤΟ, δηλαδή μια συμμαχία από ό,τι φαίνεται Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Πράγμα που θα οξύνει όμως τη σύγκρουση των πολιτισμών στην περιοχή. Και θα οξύνει την αντιπαράθεση και με το Ισραήλ και με τις άλλες δυνάμεις. Επομένως, βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο ειρηνοπόλεμος που λέγαμε πριν θα συνεχιστεί.
5: Να το κάνουν αυτό οι ΗΠΑ χωρίς να έχουν αποκομίσει μόνιμα κέρδη και ωφέλη, κύριε Ρακά, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Δηλαδή. Θα πρέπει να παγιωθεί μια κατάσταση.
6: Έχετε δίκιο. Είναι όμως ένδειξη αδυναμίας στο Ηνωμένο Πολιτείο. Δεν
5: μάλιστα.
6: Είναι δηλαδή
5: προϊόν τοποθετείτε εκεί. Το τοποθετείτε εκεί. Πάντως, σφυροκοπήματα υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σημεία στρατηγικά του Ιράν και το Ιράν σε χώρες που υπάρχουν και σταθμεύουν αμερικανικά συμφέροντα. Το σχέδιο αλλαγής συνόρων γενικότερα στην περιοχή. Πιστεύετε ότι έχει εξασθενήσει? Κατά την άποψή μου μπορεί και ναι. Αυτό που βλέπω όμως ότι είναι πάει να δημιουργηθεί ένα νέο στάτους στον έλεγχο των δρόμων του εμπορίου.
6: Ακριβώς. Και αυτό το στάτους, καταρχάς ξεχνάμε την παγκοσμιοποίηση. Έτσι. Ήδη δηλαδή είναι μια ανάμνηση η απρόσκοπτη κίνηση των εμπορευμάτων και των κεφαλαίων σε παγκόσμια κλίμακα. Είμαστε σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανταγωνισμών, συγκρούσεων, πολέμων και πάει λέγοντας. Το δεύτερο στοιχείο, ως προς αυτό που λέτε, είναι ότι είδατε ότι σε κάποια στιγμή σκέφτηκαν οι Ισραηλοί, είχαν πείσει και τους Αμερικάνους από ό,τι φαίνεται, να στηρίξουν μια εξέγερση των Κούρδων του Ιράν, προκειμένου ουσιαστικά να αποκτήσει και Αμερικάνους από ό,τι φαίνεται, να στηρίξουν μια εξέγερση των Κούρδων του Ιράν, προκειμένου ουσιαστικά να αποκτήσει και στο έδαφος μια διάσταση, μια επιχείρηση.

0: μαρτυρίες και έπαιρνε σκούρους του Ιράκ. Και έτσι πέρασε ο εκβιασμός στον Τραμπ. Σημασία έχει ότι οι Αμερικάνοι κάναν πίσω όσο αυτό.
1: Πάντως, το να, οι άνθρωποι που εκφράζονται υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, δηλαδή η μάνα όλων αυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πώς βλέπετε να βάζουν διόδια και να πληρώνει φόρους το κάθε καράβι από τα στενά του ορμούς? Δηλαδή, ποια ελεύθερη ναυσιπλοεία?
0: Νομίζω ότι έχει εγκαταληφθεί. Και κυρίως ο Τραμπ δεν είναι υπέρ αυτού του σενάριου της παγκοσμιοποίησης. Έχει επιστρέψει σε μια λογική σφαιρών επιρροής. Και γι' αυτό θέλει τη Γρυλανδία για τον εαυτό του. Δηλαδή, είναι μια Αμερική η οποία κινείται σαν παλιά υπεριαλιστική δύναμη. Αλλά εκτός αυτού, ανεξάρτητα από το τι λέει ο Τραμπ, τα στενά του ορμούς δεν τα ελέγχει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ. Πάλι τα έλεγχο.
1: Ναι, άρα, σωστά.
0: Αυτό που είπατε σωστά, η ελευθερία του εμπορίου διασφαλιζόταν από τις αμερικανικές κανονιοφόρους σε όλο τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή οι αμερικανικές κανονιοφόροι δεν μπορούν να το διασφαλίσουν. Αυτό δεν είναι μόνο μια κρίση παγκοσμιοποίησης, είναι και μια κρίση της Αμερικής ως παγκόσμιας υπερδύναμης. Διότι αποδεικνύεται ότι στο πεδίο δεν μπορεί να την εφαρμόσει αυτή την ισχύ του ισχυρίου του.
1: Μάλιστα. Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μας ότι ανεξάρτητα αν ομολογείται δημόσια ή όχι, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής ή εχθρός εντός εισαγωγικών των ΗΠΑ παραμένει, φαντάζομαι, η Κίνα. Δεν το λέει κανείς επίσημα αυτό. Και ίσως γι' αυτό φεύγει και ο Τραμπ περισσότερο από την Ευρώπη, που μας απειλεί και θα αναγκάσει, φαντάζομαι, ευρωπαϊκούς λαούς και κυβερνήσεις να δώσουμε περισσότερα για τον εξοπλισμό μας, αν φύγει το ΝΑΤΟ από την Ευρώπη. Για να στραφεί προς τα εκεί, Μέση Ανατολή, Κίνα κτλ. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
0: Κοιτάξτε όμως, από τη μία ισχύει αυτό που λέτε. Δηλαδή, ο Τραμπ θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του στην Κίνα. Από την άλλη, αυτά που έχει κάνει. Δηλαδή, το γεγονός ότι ήρθε σε σύγκρουση με τον Καναδά συμφέρει την Κίνα. Το γεγονός ότι επιτίθεται στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενότητας συμφέρει την Κίνα. Ο μεγάλος κερδισμένος από τη σύγκρουση του Ιράν είναι η Κίνα σε ποιο επίπεδο? Ότι μπορεί και παρουσιάζεται ως η παγκόσμια δύναμη που είναι συνετή, δεν ανατρέπει τάξη πραγμάτων και δεν κάνει πολέμους. Και είναι η φωνή της σταθερότητας, να το πω λίγο σχηματικά, σε έναν κόσμο τρελών. Διότι ο Πούτιν και ο Τραμπ, μάλλον ως τρελή παρουσιάζεται.
2: Μπορεί δηλαδή, να είναι μέρος σχεδίου, δηλαδή.
0: Δεν είναι μέρος σχεδίου, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Τραμπ τα έχει κάνει μαντάρα. Και αυτό θα αποτυπωθεί και σε ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτό αποτυπώνεται και στις διεργασίες που ήδη έχουν ξεκινήσει στο εσωτερικό. Για παράδειγμα, μου έλεγε ένας φίλος εχθές που παρακολουθεί πολύ στενά την αμερικανική επικαιρότητα, ότι ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έχει ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Τον τελευταίο μήνα ο Τραμπ έχει υποστεί 4 ήττες σε 4 διαφορετικές υποθέσεις από ένα δικαστήριο το οποίο έχει ρεπουμπλικανική πλειοψηφία.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως, αυξάνονται οι εκφράσεις της δυσαρέσκειας στο εσωτερικό της Αμερικής.
1: Πάντως, η άποψή σας, γιατί διαβάζουμε κιόλας ότι το Ιράν προσπαθεί να ενεργοποιήσει περισσότερο και τους Χούθη σε μια διαδικασία, έτσι κι αλλιώς τους εξόπλιζε από ό,τι ξέρετε κι εσείς. Μάλλον δεν θα πάνε ήρεμα τα νερά τις επόμενες μέρες ή και εβδομάδες σε αυτή την περιοχή, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν θα πάνε ήρεμα. Και όταν μια κατάσταση, και γι' αυτό είναι ανησυχητική, ανακυκλώνεται διαρκώς και ανεβαίνει και το θερμόμετρο της πίεσης, με ποια έννοια? Διότι όλη αυτή η σύγκρουση μεταφράζεται σε πληθωρισμό και έτσι μετατρέπεται σε εσωτερικό πρόβλημα στις κοινωνίες όλων μας. Επομένως, αυτή η παράταση λειτουργεί αποσταθεροποιητικά σε κάθε επίπεδο και αν αρχίσουμε και προσθέτουμε τα πολεμικά μέτωπα, βλέπουμε μια κατάσταση όπου επί της ουσίας έχουμε έναν πόλεμο μεγάλο, ο οποίος γίνεται σε τέσκη και αναπεριοχές.
1: Μάλιστα. Πάντως, όλο αυτό το βάρος το δεχτήκαμε περισσότερο το οικονομικό, μάλλον εμείς οι Ευρωπαίοι, κύριε Ρακά, γιατί δεν ήταν να στεναχωριέται η Κίνα με τις δικές της εξαγωγές από όπου προμηθεύεται πετρέλαιο, το ίδιο και η Ρωσία. Μάλλον εμείς τραβάμε όλο το ζόρι ως Ευρωπαίοι και δεχόμαστε όλη την πίεση, ή τουλάχιστον τη μεγαλύτερη.
0: Εδώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι σε αυτό φταίμε λίγο κι εμείς, με την έννοια ότι είμαστε οι πιο επαναπαυμένοι από όλες τις δυνάμεις, εκείνοι που πίστευαν ότι το εμπόριο θα υποκαταστήσει τον πόλεμο και τα ανοιχτά σύνορα θα φέρουν ευημερία, σταθερότητα και ειρήνη. Ενώ βλέπουμε και με το μεταναστευτικό σε τι αδιέξοδα λειτουργούν. Επομένως, η Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο
1: έχει τις ευθύνες της
0: και βγάζει τα ματάκια της.
1: Ναι, πάντως εκεί που πιστεύαμε όμως το πρώτο, τώρα βλέπουμε πολλές φωνές πολεμοχαρών στην Ευρώπη. Και ο κύριος Μακρόν ζητάει να εξοπλιστούμε και άλλοι πλέον Ευρωπαίοι που ήταν παλιά στις αλληλεγγύες, στις ανθρωπιάς, στο να στηρίζουν τον συνάνθρωπο, τώρα πάμε προς τον πόλεμο.
0: Ερχόμαστε στο δεύτερο, επομένως.

0: Είμαστε ευρωπαϊκή αυτοδυναμία, αυτοτέλεια και αυτονομία, και αυτό προϋποθέτει και μια διαφορετική στάση απέναντι στην Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι ο δούριος ύπος της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας. Σε πάρα πολλά επίπεδα δεν έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει όμως ότι ακόμα και έτσι, εάν ήμασταν όλες οι χώρες ξεχωριστά, η πίεση που θα τρώγαμε από τον πληθωρισμό και από τα λοιπά θα ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερη από ότι τώρα. Δηλαδή, ακόμα και έτσι, το ευρώ και όλοι οι οικονομικοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν σαν ασπίδα απέναντι στην κρίση.
1: Ναι, ελπίζω να κρατήσει αυτή η ασπίδα. Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία, για αυτά τα χρήσιμα πράγματα που μας είπατε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Μερικές στροφούλες από ένα τραγουδάκι και θα κλείσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Μπεκλάρη.

0: Μία παρά 10, περίπου παρά 11 και ως συνήθως θα
1: εμένα
0: κλείσουμε.
1: Εμένα λέει παρά 12 πάντως, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα κλείσουμε με τα σπουδαία πράγματα που θα ακούσουμε από τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Μετράς.
2: Όχι, δεν μετράω ποτέ.
1: Είπαμε πως μετράς αποχωρήσεις, μετράς ανεξάρτητους, μετράς γενικά.
2: Α, νόμιζα αντίστροφα για να φύγω σε άδεια νόμιζα.
1: Α, όχι, όχι.
0: Εντάξει, αυτό είναι βέβαια το κάνει ο καθένας μας, Βασίλη. Φανερά ή κρυφά ή λιγότερο φανερά ή λιγότερο.
2: Όχι, όχι, εγώ δεν...
0: Λοιπόν, για ξεκίνα μας τώρα την πολιτική ατζέντα.
2: Τι να μετρήσω του ΣΥΡΙΖΑ, όχι δεν μπορώ να του μετρήσω, γιατί αλλάζουν κάτι τόσο. Και είναι το διαφορετικό, δηλαδή τώρα ο Βασίλης Κόκκαλης ανακοίνωσε και αυτός ότι θα παραιτηθεί. Και αυτός θα είναι ο τέταρτος στη σειρά. Είχαν προηγηθεί, θυμίζω, ο κύριος Καραμέρος, η κυρία Νοτοπούλου, αντικαταστάθηκαν αυτοί οι δύο. Είναι ο κύριος ο Σημεών και Δίκογλου από την Εύβοια, ο οποίος προτίθεται, ακόμα δεν έχει πάει παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής. Οπότε έχουμε έναν αριθμό τριών, τώρα είναι και ο κύριος Κόκκαλης τέσσερις. Και τι διαφορά έχουν αυτοί από τους άλλους, απλή, να την εξηγήσουμε, παρεθούνται, άρα μπαίνει άλλο στη θέση τους. Για παράδειγμα, ο κ. Νοτοπούλου, δηλαδή μπήκε.
1: Ο κ. Σαμανατίδης.
2: Και έγινε και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι μόνο έμεινε, πήρε και ρόλο. Στον κύριο Καραμέρο, όμως, αφού δεν την πήρε ο κ. Σπίρτης, που ήταν ο επόμενος, πήγε στην κυρία Κοροβές, η οποία είναι στον Στέφανο Κασελάκη. Και πήγε αλλού η έδρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί που δεν αλλάζουν.
1: Αναμένεται και η Όλγα Γεροβασίλη, ο Γιάννης Ραγκούζης, ο Ζαμπά. Την έκανε η κυρία Γεροβασίλη. Ναι, και έκανε και ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Ζαμπάρας.
2: Αν δεν μπερδεύουμε, είναι ο Καλαματιανός, ο Ζαμπάρας, ο Γεροβασίλη.
1: Είναι στελέχη.
2: Ανεξαρτοποιήθηκαν.
1: Ανεξαρτοποιήθηκαν. Ναι, ο Καλαματιανός, ναι.
2: Ναι, ο Ραγκούζης είναι στέλεχος.
1: Είναι στέλεχος.
2: Λοιπόν, είναι στέλεχος, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Πολιτικής Γραμματείας, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε. Αυτό. Δεν παίζει κοινοβουλευτικά κάτι άλλο.
1: Όχι. Ναι.
2: Οπότε έχουμε έναν αριθμό 12 αυτή τη στιγμή. Και λέμε 12 γιατί. Γιατί και ο κύριος Κόκκαλης και ο κύριος Σημεών και ο Δικούχος μετράνε, γιατί πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι αντικαταστάτες τους. Δηλαδή τους μετράμε ως έδρας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν φύγει. Ενώ είναι αξάρτητοι πλέον δεν είναι. Η κυρία Γιώργο Βασίλη που είπε, ο κύριος Ζαμπάρας, η κυρία Βέτα, οι προηγούμενοι που φύγαν, όλοι, ο κύριος Καλαματιανός και οι προηγούμενοι όλοι που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ο κύριος Μαμουλάκης. Τι λέει λοιπόν ο Μανάρτης ή ο Παύλος Πολάκης? Κάποιοι από εσάς που ανεξαρτοποιήσετε και δεν παραιτήσετε να αφήσετε την έδρα, το κάνετε καθ' υπόδειξη, γιατί αυτοί που ακολουθούν είναι υποστηρικτές μου. Το είπε στον κύριο Μαμουλάκη για την Κρήτη, το είπε στον κύριο Παναγιωτόπουλο για την Αχαΐα. Άρα τι λέει με λίγα λόγια, ότι ο Αλέξης Τσίπρας μέσω του κόμματός του και αυτούς που τέλος πάντων επηρεάζει τους βουλευτές, το υπονοεί έτσι, δεν το λέει ξεκάθαρα, ότι ουσιαστικά παίζει ρόλο για τη διαμόρφωση της πλειοψηφίας, την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άρα την εκλογή της Ρένας Δούρου αντί του Παύλου Πολάκη. Ισχύει αυτό? Θα λέγαμε μάλλον όχι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ξεκάθαρη η πλειοψηφία υπέρ της Ρένας Δούρου στην υφιστάμενη κοινοβουλευτική ομάδα αυτών των 8, 9, εκεί θα είναι ο αριθμός αυτών που θα πάει αύριο, που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για να ψηφίσουν για πρόεδρο.
0: Πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι δεν
2: είναι? Ο οποίος θα είναι και ο επικεφαλής του κόμματος τώρα. Με μίλη δεν είναι. Ναι. Μέχρι να εκλέξει τον αρχηγό πρέπει να βγει από τη βάση.
0: Από συνέδριο δεν πρέπει να βγει ο πρόεδρος.
2: Συνέδριο, όχι, ο πρόεδρος από τη βάση βγαίνει. Έχει αλλάξει το καταστατικό. Από και στο Πασό και στο Νέα Δημοκρατία.
0: Από τη βάση.
2: Στη βάση. Πάει στο
0: εκεί έξω. Το διεύρω και ψηφίζει. Ναι, το διεύρω, το τρίευρο και ψηφίζει. Μάλιστα. Από τη βάση.
2: Αλλά ποια βάση τώρα, ποιο τέτοιο εδώ παρελθόν.
0: Μα δεν ξέρει, βάση μπορεί να υπάρχει, Βασίλη. Βάση μπορεί να υπάρχει και σε χιλιάδες κόσμο μπορεί να υπάρχει βάση. Αυτό
2: θα θέλουν οργάνωση τώρα. Και ένα κόμμα που είναι υποδιάλυση τώρα για να ξαναοργανωθούν, αυτά θέλει καιρό.
0: Άρα και να εκλεγεί από αυτού 10-11 θα αμφισβητηθεί όποιο εκλεγεί.
2: Δεν θα αμφισβητηθεί, θα είναι πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι τώρα. Αυτό θα είναι ο ηγέτη του κόμματο.
0: Ναι, και αυτό θα πάει το κόμμα σε εκλογέ, αν αποφασίσει να πάει αυτόνομα σε εκλογέ.
2: Ναι. Αν τώρα μέχρι την επόμενη άνοιξη, αν έχουν κάνει συνέδριο και πάνε σε εκλογή από βάση, κάτι που θα επιδιώξει ο Παύλο Πολάκη, ο οποίο φαίνεται ότι είναι δυσαρεστημένο και ότι θεωρεί, είχε ζητήσει μέσω κύκλων από την Αναδούρου να παραιτηθεί. Γιατί βλέπετε ότι οι σχετισμοί δεν του ταιριάζουν, αλλά αυτό θεωρεί ότι μπορεί να βάλει το κόμμα στη Βουλή. Ενώ η Ρένα Δούρου, όπως είπε, δεν μπορεί.
0: Ναι, φαντάζομαι, κυρία Δούρου, έχει άλλη άποψη.
2: Ναι, δεν απαντάσχει.
0: Αύριο υπάρχει μια συνεδρίαση, αύριο είναι αυτή η κρίσιμη.
2: Τώρα έχει πολιτική γραμματεία το μεσημέρι να ετοιμάσει την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ταυτόχρονα θα κάνουν και η κοινοβουλευτική ομάδα, θα εκλέξουν πρόεδρο. Και θα κάνουν και συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξουν και γραμματέα.
0: Υπάρχουν οι κατάλογοι με τα μέλη, συμφωνήσαμε.
2: Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ποιοι Σωστά. είναι ο επικαιροποιημένος κατάλογος. Από αυτούς που φύγαν θα πάνε οι τελευταίοι, ξέρεις, αυτοί που κατέβηκαν έτσι για την Κεντρική Επιτροπή και δεν ξέρω αν θα το συμπληρώσουν. Πρέπει, θα δει πολιτική.
1: Γιατί είναι μεγάλος και ο αριθμός που έφυγε.
2: Πρέπει τώρα 65 άτομα που να αναπληρωθούν. Εντάξει, θα είναι μειωμένος προφανώς αριθμός της Κεντρικής Επιτροπής. Και να δούμε εκεί πέρα και τι συσχετισμοί θα προκύψουν, ποιος θα εκλεγεί γραμματέας. Όλα αυτά είναι θέμα συζήτησης τώρα στην πολιτική γραμματεία, συσχετισμών, ισορροπιών. Αλλά ξέρεις, τώρα η ουσία βέβαια είναι η επόμενη μέρα. Και αν θα μπορέσει να αυτοποδήσει πολιτικά.
1: Αυτό θα ρωτούσα για την επόμενη μέρα. Σε περίπτωση που βγει επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου, ποια θα είναι η στάση του κυρίου Πολάκη, ας πούμε, αναρωτιέμαι.
0: Πώς θα την ερμηνεύσω, δεν ξέρω. Ζητούμενο δεν είναι αυτό, καλή μου. Προφανώς ζητούμενο. Ζητούμενο δεν είναι αυτό, Βασίλη, που λέει και η Εύη.
2: Ναι, θα, ξέρω,
0: εγώ πιστεύω ότι δεν θα κάτσει στα αυγά του κύριου Πολάκη.
1: Επειδή μιλήσατε για την επόμενη μέρα, γι' αυτό αναρωτιέμαι.
0: Όχι,
2: θα είναι και αυτό ένα ζήτημα. Θα είναι πώς θα πάει η κυρία Δούρου, πώς θα πορευτεί, πώς θα το συμφωνήσουν.
0: Α, θα πάρει μια πίσωση χρόνου, λες, η κυρία Δούρου. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά ο Παύλος Πολάκης λέει ότι εγώ στις προηγούμενες εκλογές με τον Σοκράτη Φάμελο, όταν έφυγε, όταν διώξαν τον Στέφανο Κασελάκη, πήρα λίγες ψήφους λιγότερες και πήρα το 40% του κόμματος. Ήμουνα δεύτερο σχεδόν με το μισό κόμμα. Τώρα πώς θα γίνει. Έχω μεγάλη απήχηση τέλος πάντων στη βάση. Δεν ξέρω τώρα. Να σου πω την αλήθεια, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα του ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν το ξέρει. Την ίδια ώρα βέβαια στην Ελλάδα απορρίπτουν κάθε σενάριο εμπλοκής τους. Έτσι δεν δέχονται και δεν.
0: Αυτό έλειπε να παραδεχθούν ότι έχουν και εμπλοκή.
2: Καμία σχέση. Και περιμένουν απλά τα στελέχη. Δηλαδή, για παράδειγμα, να, ένα θέμα. Η κυρία Κασιμάτη είναι ακόμα μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κασιμάτη, η οποία δεν συμμετέχει τώρα σε όλες αυτές τις διαδικασίες, είναι αναμονή για το ΠΑΣΟΚ μαζί με την κυρία Τζάκρη. Όπου όμως εκεί υπάρχουν διάφορες εμπλοκές στο ΠΑΣΟΚ για να τους δεχτούν. Υπάρχουν αντιδράσεις. Η κυρία Κασιμάτη μέχρι νεοτέρας παραμένει όμως μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μετρείται εκεί.
1: Και η κυρία Τζάκρη έχει και το θέμα των χρόνων της κοινοβουλευτικής. Ναι, όχι.
2: Είναι απαλού.
1: Ναι,
2: η κυρία Τζάκρη, ναι, έχει το θέμα των θητιών. Ναι.
1: Που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ και το έχει αποφασίσει το συνέδριο.
0: Εκεί θα βγει διευκρινιστική εγκύκλιος, όπως κάνουμε τροπολογία με τα μεσονύκτια, που να λέω εννοούσαμε όσους ήταν στο ΠΑΣΟΚ, όχι αυτούς που ήρθαν από άλλο.
2: Εντάξει, να είναι και μέλη και τα λοιπά και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Για να μην είναι φωτογραφική για τον κύριο Καστανίδη. Για να μην θεωρεί. Τέλος πάντων. Η διάταξη αυτή.
1: Μ' αρέσει πολύ να σας ακούω σας τους δύο και τα υπονοούμενά σας.
0: Βασίλη, έχουμε ένα δίλεπτο. Κάνε μας μια βόλτα ακόμη όπου θέλεις.
2: Πού να σας πάω τώρα, εδώ με τον ΟΠΚΠ είναι κακός χαμός από χθες.
1: Όλοι πανηγυρίζουν πάντως. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, το ΠΑΣΟΚ πανηγυρίζει για το πόρισμα. Ο καθένας όπως το διαβάζει, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, δεν υπάρχει να το διαβάζει. Υπάρχει συγκεκριμένο πόρισμα, λέει για 22 άτομα, για 20 άτομα. Έχει 4 βουλευτές για τα πλημελήματα τέλος πάντων που έχει. Από εκεί μετά για την παράσταση είναι αν δικαιώνει το ένας ή ο άλλος. Η ουσία είναι βέβαια ότι σκάνδαλο ΟΠΚΠ υπάρχει. Και μην το χάσουμε και αυτό την ουσία του και στο περιεχόμενό του σε μια αντιπαράθεση δική σου είναι, όχι δική σου είναι. Γιατί εκεί φαίνεται να καταλήγει.
0: Ναι, δική μου μπορεί να είναι, αλλά δεν ήταν τόσοι όσοι μου κρεώνατε. Είμαστε πολύ λιγότεροι.
2: Ναι, τέλος πάντων θα είναι 4 βουλευτές ανάμεσά τους για αυτό το πλημελήμα. Εντάξει, λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι θα φωθούν. Μακάρι να είναι αυτό, να φωθούν και αυτοί και οι υπόλοιποι.
1: Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι το θέμα του ΟΠΚΠΕ είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης, δηλαδή δεν εμπλέκονται άνθρωποι από άλλα κόμματα?
0: Το αν έχουν γίνει τηλεφωνήματα, γιατί και αυτό το ακούω, είναι μια γραμμή από την
1: Μέγαρο Μαξίμου. Αναρωτιέμαι.
0: Εγώ λέω ότι είναι μια γραμμή, δεν λέω ότι δεν είσαι και την ΕΛΕΚ, ότι προφανώς μπορεί να έχουν γίνει και τηλεφωνήματα από άλλα κόμματα. Να καταγραφούν, να βγουν, να διωχθούν,
1: νομίζω...
0: σε ποιο βαθμό βλάψανε τα χρήματα αυτά, αν πήγανε λόγω της παρέμβασής τους χρήματα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούταν, πάρα πολύ ορθά.
1: Τον έπνιξα το Βασίλη.
0: Εγώ ακούω και τον κύριο Καράγουλα από χθες, που λέει ότι τα λεφτά πήγανε στην Κρήτη για να βοηθούν οι αγρότες της Κρήτης, λάθος χειρισμοί από την κυβέρνηση και οι αγρότες της Μακεδονίας ακόμη περιμένουν. Εν πάση περιπτώσει, πολλά γύρω από την ιστορία αυτή.
1: Δεν σε έπνιξα με το ερώτημά μου.
2: Όχι.
0: Μακάρι να γίνουμε σοφότεροι και πιο σωστοί στη διαδικασία αυτή, Βασίλη.
2: Η περίοδο 19-24 και η περίοδο αυτή είναι των κυβερνήσεων, τη προηγούμενη κυβέρνηση κυρίω, αλλά και τη επόμενη. Αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το τι συνέβαινε στο παρελθόν και ότι συνέβαινε το ίδιο παρόμοιο, χειρότερο, καλύτερο, δεν αφορά αυτή τη δικογραφία.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
0: Αν έρθουν άλλες, προφανώς θα ψάξουν και να τα βρούνε.
2: Σε τη συζήτηση τη εξεταστική.
0: Λοιπόν, λήξη χρόνου, χτύπησα και το κουδούνι. Βασίλη, μου σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και
1: καλό
2: Σαββατοκύριακο. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι. Γεια χαρά. Να σας ευχαριστήσουμε κι εμείς. Κλείσαμε την εκπομπή για σήμερα. Να περνάτε καλά. Όσοι εκδράμετε να γυρίσετε και πίσω, ίδιος αριθμός θα φύγει να γυρίσει. Και,
1: μη
0: και...
1: μας ξεχνάς, Εμίλια, έτσι να περνάς λίγο, να τα λέμε.
0: Τα λέμε,
1: εντάξει.
0: Τα λέμε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής σημερινά Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη στο μεταξύ μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας στο 3. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλκής. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορση λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόγλου, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
1: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτη σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίζοντας ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή που στην περιοχή επιχειρούσαν εν αέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που, όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και των πληρωμάτων. Η πυροσβεστική τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο αέριο χώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουνς για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφεύγουν αυστηρά κάθε πτήση σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουνς στις ζώνες όπου επιχειρούν εν αέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρόνιας Σαπών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπη η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Συνακριμώς σήμανε εις διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρονίας Σαπών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Ξυλαγανής και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών. και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών και δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και 1 ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα του Οικίου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες των χωριών και κατέκαψαν περίπου 15 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Στο μεταξύ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ροδόπη συμπεριλαμβάνεται και σήμερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 στην κίτρινη ζώνη, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Νηφέας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Λία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δημάρχος Αρεοκάστρου Παντελής Τσακύρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας φρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Τσακύρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.
5: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών μέχρι τις 14 Αυγούστου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, η οποία η ΕΙΑΘ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΘ στο Ρεόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ρεόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, τη Λυτή και το Τριμό.
0: Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των 5 δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘ. Οι 5 προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυψης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε εθελοντικές. Βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
6: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΦ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΦ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούν κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας Δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι υπηρεσίες ίδρυυσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουμε και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
0: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος τον ένατο μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας που φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι 3 έγκληση σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάση τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς αλλοδαπούς που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκρυβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τα προηγούμενα 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα, τηλέφωνα burn phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1.000 ευρώ και 2 κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην τακτική ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα τατικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί γενικό της πρόσωπο είναι η αδερφή της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να αναλάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική αυτή είδηση συγκλονίζει την Μολδαβία και μάλιστα η τοπικός δήμος Στράσενη, από όπου και κατάγεται η οικογένεια, έχει απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης προς τους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά τόσο προς την οικογένεια όσο και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα σε επίπεδο αστυνομικών, να σου πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από την τροχιά Πολυγύρου. Έχει ολοκληρωθεί η πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή. Περιμένουμε επίσης το πόρισμα. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε αλλά γεωμετοπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τιμόφα Καλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφτής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον συλληφθέντα. Τη δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλλου θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλλου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είπε ο κύριος Φαρμάκης ότι δεν πρόκειται να αφήσει η περιφέρεια το συγκεκριμένο έργο στην τύχη του, τονίζοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Παράλληλα, μετέφερε τη ρητή διαβεβαίωση που έλαβε ο ίδιος από το υπερταμείο ότι η ανάπλαση θα υλοποιηθεί από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί το λιμάνι. Στην περίπτωση βέβαια που το έργο δεν ολοκληρωθεί από την περιφερειακή αρχή εφόσον η προσφυγή που έχει καταθέσει δεν έχει θετική έκβαση. Όσον αφορά τα χρήματα της ανάπλασης, τόνισε ότι αυτά δεν πρόκειται να χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση είπε θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο Κώστας Νικολούτσος, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στον πύργο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάγο. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενία Μυκηνών, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ διαθέτει μια προνομιακή θέα στον αργολικό κάμπο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια διαρρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του ΤΕΟΣ Ξενία σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και η υπουργός η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο συγχρόνως, αφού το κτίριο είναι σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αργολικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μυκήνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, βελτίωσης διαδρομών, περιηγήσεις, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με τους δείκτες επικινδυνότητας. Έτσι λοιπόν το κτίριο αυτό, που είναι πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελούς στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε σε κατόπου ΔΑΟΚ και στα τμήματα κτηνιατρικών υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός τους ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην ΕΡΤΟ Εστιάδας, δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιά στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου στις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εισηγηθεί στον Περιφερειάρχη την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενταδικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και που δανειτώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την ενταδικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδη έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολίμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν περνάνε από τα σημεία απολίμανσης, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολυμάνει κανείς το αυτοκίνητό του, και ειδικά όταν έχει ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζω ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι ψυχαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της πληρωμής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι καίει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας. Φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα συμπρόσκληση που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια, ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε. Θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανένα άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, αποπνέει γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο, ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας πώς πάει φέτος το αγαπημένο νησί, έχουμε κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή από τις αρχές Ιουλίου έχει αρκετό κόσμο το νησί σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Περισσότερο εγώ το αποδίδω στο ότι ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τώρα πλέον μην έχοντας άλλη εποχική επιλογή, γιατί είναι ήδη βαθιά το καλοκαίρι, βγαίνει μαζικά, ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
0: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, οι βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα.
1: Γιατί εσάς έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού η τιμή των καυσίμων, χώρια τα προβλήματα οικονομικά που είναι εμφανή.
0: Βέβαια. Οι τουρίστες που έρχονται από πού είναι, δηλαδή είναι τοπικοί, είναι απ' έξω, γιατί λέτε ότι βγήκανε μαζικά τώρα. Αν
1: το
0: είναι από το εξωτερικό, φαντάζομαι θα έπρεπε νωρίτερα να το έχουν κανονίσει.
1: Μα όχι, όχι, όλοι είναι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν κάνει διαφορά, δηλαδή, και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί γεωπολιτικά, όπως τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε ακόμα και στο τον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς, ας πούμε, έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα. Mm-hmm. Η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό, θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί. Έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρο Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετράμινη περίοδο περίπου. Mm-hmm. Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης, και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, mm-hmm. το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
0: Ωστόσο, γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών, θα έλεγα. Δεν έχει... την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλεονεκτήματα ως νησί.
1: Ευτυχώς να λέτε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
1: Κοιτάξτε, τα θέματα εδώ στη Σκύρο δεν είναι διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Σαφώς όλοι επιθυμούν να έχουν ένα καλύτερο βιοποριστικό επίπεδο, σαφώς όλοι προσπαθούν γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με όρους της αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνεται με όρους της τοπικής κοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για το μέλλον της. Εμείς λοιπόν εδώ θέλουμε τη Σκύρο να την κρατήσουμε με ταυτότητα, και όχι μέσα από τις μαζικές τουριστικές ροές, γιατί μετά εκεί θα γίνει, είναι άλλο της Κωνσταντινούπολης, όπως συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέρη, και τα βλέπετε, δεν κάνετε ρεπορτάζ, τα οποία είναι ρεπορτάζ που αντιπροσωπεύουν υπερβολές και ασχήμιες. Mm-hmm. Εμείς στη Σκύρο θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις, ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Κύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
0: του
1: Αιγαίου,
0: ναι.
1: Και δεν συνέφερε την αυτοπλοεία, να, αν ήταν η Σκύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένοι είτε με τις Ποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Mm-hmm. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που θα ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν ως απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Mm-hmm. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων, για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε, με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης, την κράτησε σε ένα πλαίσιο το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από, από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και προωθούμε η Σκύρος να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη, και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα τα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Σας το ευχόμαστε και μας συμφέρει και όλους να έχουμε ένα μέρος να ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε και να είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά.
1: Αξιολογικό, έτσι, να μην είναι πλαστικό, να μην είναι δίθεν. Εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα τίποτα το οποίο θα αλλοιώσει το χαρακτήρα του νησιού.
0: Έτσι,
1: θέλουμε τα πράγματα να είναι όπως τα ονειρευόμαστε και όπως τα είχαμε ζήσει και στα παιδικά μας χρόνια. Να εξακολουθούμε να έχουμε νησιά με το ύφος της Κύρου.
0: Να είστε καλά.
1: Και όχι με το ύφος των κακών επενδύσεων.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ναυαγοσωστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδιος, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρωμένα ναυαγοσωστικά βάρτρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες, από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αγίου Νικολάου Υπουργός Τουρισμού για την αναβάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ θα γίνει μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την φετινή τουριστική χρονιά όσον αφορά την επιμήκυη σύνθεση και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερα, τα ίδια με πέρυσι. Παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι από την πλευρά του ο Δήμος παραθέτει 15 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής, της ΑΘΕΚ εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στο Μνημόνιο της Συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κοιτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή, αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Πατιωτάκης, ο βουλευτής Λασιθίου, και η κ. Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλεύτρια από το ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ανέγερση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό, εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίες. Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι, που είναι σημαντικό, ο Υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5 και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια τριτοβάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από ομιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα.

0: ανακοίνωση από το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της χώρας και η Ομοσπονδία η Πανελλήνια των Εργαζομένων στον Τουρισμό. Αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσβληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφήξεων και με μια τρίτη χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανής, το Οθωμανικό Λούτρο στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφας στο Σούλιο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνας Βασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα τέλος Γκέλη θα εγκαινιαστεί το κάστρο της Κιάφας στο Σούλι, ένα έργο στερέωσης των τυχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στον νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Θέλω να πω έτσι λίγο ότι η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1521. Η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτή στην Ιταλική Αποικιακή Αυτοκρατορία. Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, πάτησε συνεργασία με, θα έλεγα, με κάτω το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο. Στις 17 του Ιούλη εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι, συνέλαβαν την τουρκική φρουρά που αποτελείται από 30 άνδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλαφα.
1: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχώντων μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πηλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχώντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες τμήμα και οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχώντων μαθητών, από την πρώτη στιγμή δηλαδή τον Ιούνιο που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί ως λύση του προβλήματος και μέχρι να ανεγερθεί ένα νέο μουσικό σχολείο, το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντά.

0: ενέργεια να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνουν ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της Χίου για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς όπως σημειώνεται του Συλλόγου Διδασκόντων που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα εντός Ιουλίου αν είναι δυνατόν το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε Γκέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
2: Καλησπέρα και κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κέλλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Φλόρινα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε νηψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η νηψιά, όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά, με αποτέλεσμα η ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η ανιψιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία ήταν αυτή ακριβώς, 9 μήνες δηλαδή, με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην κάψη απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάποιες απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δηλώσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική. Ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετοιμιγορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα Φαλάσσαρνα Κισάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος, λοιπόν, στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα, τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενου δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της. Κέλλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Για το φεστιβάλ μίλησε ο υπεύθυνος, ο κ. Παχρίου, στον 102 FM, για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
6: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στη Μίδια. Αύριο του Speak Slack και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβυθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδρογιώτας, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός της Κατερίνης και Πιερίας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και ετοιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιερία προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
1: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη, Πέννη τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Πέννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδονία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο Τρελός Λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σαχτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο, την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδονία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
8: Ο καιρός.
1: Γενικά, αίθριος θα είναι αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκο. Είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τρία λεπτά μετά από τις 2, αμέσως τώρα ξεκινάει η ραδιοεφημερίδα του 102 FM για σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης, στο συντονισμό ο Τάσος Ρέτζιος, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης και στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη. Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση για επαναπατρισμό των σωρών της οικογένειας Μολδαβών που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική, απευθύνει η τοπική δημοτική αρχή στη Μολδαβία. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο αρχαιοτέθηκαν οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω, είπε ο Πρωθυπουργός. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση όμως, Χρήστο Τσαλικίδη, περνά στην αντεπίθεση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι μετά τις αρχαιοθετήσεις των περιπτώσεων που ανέφερες και καλεί την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τους χαρακτηρισμούς περί κυβέρνησης υποδίκων, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενώπιση εκλογών, αφού επιβεβαιώνεται ότι η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα θα παραμείνουν κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και θα είναι εκ νέου υποψήφοι όταν προκηρυχθούν οι επόμενες εταιρικές εκλογές. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός χθες είχε μια αιχμηρή τοποθέτηση ότι έχει να κάνει με τον ρόλο με τον οποίο διαδραμάτισε την υπόθεση. Η κυβέρνηση δεν αφισβητεί την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ερευνά κάθε υπόνοια παρανομία. Θέτει όμως ανοιχτά πλέον ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο οι χειρισμοί της τροφοδότησαν την πολιτική σύγκρουση, αφήνοντας, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, υπουργούς και βουλευτές εκτεθειμένους επί μήνες πριν η πλειονότητα των υποθέσεων οδηγηθεί στο αρχείο. Είναι αλήθεια πως η εξέλιξη χθεσινή έχει πυροδοτήσει σειρά δηλώσεων, τόσο από κυβερνητικά στελέχη όσο και από τους ίδιους βουλευτές, οι οποίοι είτε μιλούν για πλήρη δικαίωση, είτε επαναλαμβάνουν την εμπιστοσύνη τους στη δικαιοσύνη και δηλώνουν βέβαιοι ότι θα αθωωθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν τα όσα δήλωσε το πρωί ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος στον 102.3. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε την απόφαση σημαντική πολιτική εξέλιξη, επισημένοντας ότι 7 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο, ενώ υπενθύμισε ότι είχαν ήδη αρχαιοθετηθεί και υποθέσεις του Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου. Τώρα, για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται, υπογράμμισε ότι ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Παράλληλα, έκανε λόγο για συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, που όπως είπε υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη δημοκρατία. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισήμανε εκ νέου ότι οι υποθέσεις είναι αστείες, δεν έχουν καμία βάση και υποστήριξε ότι είχε προβλέψει πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έθετε στο αρχείο 7 ή 8 υποθέσεις και θα ασκούσε διώξεις για τις υπόλοιπες για να σώσει, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, τα προσχήματα. Καταλήγοντας, ο Υπουργός Υγείας συμπλήρωσε πως οι 4 που παραπέμπονται θα αφοωθούν πανηγυρικά στα δικαστήρια.
0: Πάντως, ο Πρωθυπουργός με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο συζήτησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της General Catalyst, την ΠΝΙΚΑ, για τη στρατηγική που ακολουθεί η Ελλάδα στον τεχνολογικό τομέα, αλλά με αναφορά, Χρήστο, και στις εκλογές.
1: Εμέσως και στις εκλογές, διότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε, Χρήστο, βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να νικήσει για τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη, να έχει τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία και πως οι λαϊκιστές μπορούν να νικηθούν μέσα φυσικά από την κατάθεση από τα επιχειρήματα τα οποία θα μπουν στο δημόσιο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου. Αυτό που είπε ο συγκεκριμένο πρωθυπουργός είναι πως η κυβέρνηση σήμερα έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί, διότι αντιμετωπίζει το έργο της διακυβέρνησης με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Όπως είπε, έχει αποδείξει στην Ελλάδα ότι μπορείς να έχεις μια μετριοπαθή και τρώα κυβέρνηση που πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους, να ρυθμίζει τις αγορές. Και μια κυβέρνηση η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη για δημοσιονομική υπευθυνότητα, αλλά να απαιτεί και από το κράτος να είναι αποτελεσματικό στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Και στο τέλος της ημέρας να κατανοεί ότι η βαθιά ανισότητα είναι καταστροφική για την κοινωνική συνοχή. Επίσης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως πεδίο δοκιμής, εφαρμογής και παραγωγής νέων τεχνολογιών, προειδοποιώντας όμως παράλληλα ότι η ταχύτητα ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί κινδύνους για την εργασία, την κοινωνική συνοχή, την εκπαίδευση και την ίδια τη φύση των ανθρώπινων σχέσεων. Συνέδεσε μάλιστα τον χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία με τη σύγχρονη τεχνολογική μετάβαση, αναφέρθηκε στην καινοτόμα για την εποχή της απόφασης των πολιτών της αρχαίας Αθήνας να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον της πόλης τους, χωρίς μονάρχη ή κάποια άλλη εξουσία. Επισημάνοντας παράλληλα ότι οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πως ακόμη και η δημοκρατία έχει πλεονεκτήματα αλλά και αδυναμίες. Θα κλείσω με την αναφορά του στην τεχνητή νοημοσύνη. Παραδέχτηκε ότι ο ρυθμός των αλλαγών είναι γρήγορος, ωστόσο είναι δύσκολο ακόμη και για έναν υπεύθυνο να χαράξει πολιτική να τις ακολουθήσει αυτές τις εξέλιξεις. Τόνισε ακόμα ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην εφαρμογή και την επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη, κάνοντας ειδική αναφορά στη συμβολή του καθηγητή του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, την προσπάθεια κατανόησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα τεχνολογία στο κράτος και πώς αυτή θα λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Η αντιπολίτευση τώρα, Βασίλη Πεκλάρη, μιλάει για σκάνδαλο με γαλάζιο πολιτικό χρώμα. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Χρήστο. Είναι γνωστό από την πρώτη στιγμή και τώρα με μεγαλύτερη ένταση από χθες η αντιπολίτευση την επιτίθεται στην κυβέρνηση να την επικρίνει καθώς πανηγύρισε για το γεγονός ότι μόνο 4 βουλευτές παραπέμπονται και ταυτόχρονα μιλάει για ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Αυτό είπε εξ αρχής με ανακοίνωση το Πασό και ο εκπρόσωπος τύπους του, λέγοντας ότι είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που πέλεψε ο Πρωθυπουργός. Το λόγο τον έχει πλέον η δικαιοσύνη. Είπε ότι είναι θράσος αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Να ζητάει δηλαδή από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για ένα σκάνδαλο που έστησαν αυτοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνει με τη γίδα στην πλάτη και να λέει ότι αυτή είναι η αντιπολίτευση και αυτή πρέπει να απολογηθεί. Σήμερα η αντιπαράθεση του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση συνεχίστηκε με μια κόντρα που είχε ο εκπρόσωπος τύπου κ. Τσουκαλάς με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, εκεί όπου ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κρατάει καπνογόνα γιατί παραπέμπουν μόνο 4 και να απαντάει ο κ. Γεωργιάδης αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η ταύτισή τους με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους χαρακτήρισε ως ξενόδολους. Στη συνέχεια είχαμε ανακοίνωση από το Πασόκ που λέει ότι πάει πολύ να κουνάει το δάχτυλο Νέα Δημοκρατία που δημιούργησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αποκαλούν την αξιωματική αντιπολίτευση ξενόδουλη επειδή υποστηρίζει έναν ευρωπαϊκό θεσμό και γιατί επιχειρηματολογεί ότι το σκάνδαλο φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους, καθώς πέρα από τους 4 βουλευτές που θα κριθούν στο δικαστήριο, διώκονται ο ήδη καταδικαστής για άλλη όμοια υπόθεση πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μελάς, και υποψήφιος ευρωβουλευτής επίσης ο κ. Μελάς, δύο περιφερειακοί διευθυντές, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, όλοι βέβαια από την κλειστή επετηρίζα των επιτελικών της αριστείας της Νέας Δημοκρατίας, συμπληρώνει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και μετά βέβαια και τα υπόλοιπα κόμματα εξαπολύσαν επίθεση κατά της κυβέρνησης. Καταραίει το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που επισημαίνοντας ότι το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και κάνει λόγο για ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, λέει ότι οι υπόθεση του ΠΚΠ και τα πρόσωπα αυτά αφορούν ακριβώς συνολικά την κυβέρνηση. Και με το κόμμα της Νίκης να αναφέρει ότι η κυβέρνηση παρίστανε ότι δεν γνώριζε και έχει την πλήρη ευθύνη για τους χειρισμούς σε αυτή την υπόθεση Χρυσό.
0: Τώρα, νέος κύκλος αποχωρήσεων και παραιτήσεων σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, που καταγράφει μεγάλες απώλειες σε κοινοβουλευτική δύναμη αλλά και σε κομματικά στελέχη, ενώ την ίδια ώρα μένεται και η μάχη των νέων συσχετισμών ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα Ρένας Δούρου και Παύλου Πολάκη, εν ώψη της αυριανής εκλογής του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής. Βασίλη, έρχεται καυτό Σαββατοκύριακο για τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, όπως και τα προηγούμενα που πέρασαν, Χρήστο, γιατί δεν ήταν και πιο ήρεμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε μια κατάσταση διάλυσης, οι τελευταίες αναμενόμενες έτσι, από καιρό ανεξαρτητοποιήσεις και μια παρέτηση. Μιλάμε καταρχάς για την κυρία Γεροβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής, η οποία βέβαια ανακοίνωσε την εξαρτητοποίησή της, αλλά δεν θα, όπως είπε, δεν θα προχωρήσει άμεσα σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής για να μην δημιουργηθούν άλλα ζητήματα στο κοινοβούλιο. Του βουλευτή της Λακαρνανίας, του Μίλτου Ζαμπάρα, ο οποίος ανακοίνωσε και αυτός με μακροσκελή ανακοίνωση την ανεξαρτητοποίησή του, την παρέτηση του Γιάννη Δαγκούση από το κόμμα, γιατί δεν ήταν βουλευτής ο κύριος Δαγκούσης, αλλά και την ανακοίνωση του Βασίλη Κόκαλη, βουλευτής αυτός, ότι θα παραιτηθεί. Να πούμε ότι ο Βασίλης Κόκαλης είναι ο τρίτος που παραιτείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άρα μπαίνει αντικαταστάτης στη θέση του και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει μετά τον κύριο Καραμέρο δηλαδή και την κυρία Νοτοπούλου εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλης Κόκαλης είναι ο τρίτος που παραιτείται, δηλαδή παραδίδει την έδρα η οποία επιστρέφει στο ΣΥΡΙΖΑ και αναλόγως βέβαια θα υπάρξει αντικαταστάτης, ενώ αναμένεται και του Σημεών και Δίκογλου από την Εύβοια που θα είναι ο τέταρτος. Οι υπόλοιποι όλοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Και πάμε τώρα αύριο στην συνεδρίαση τόσο της κοινοβουλευτικής ομάδας όσο και της Κεντρικής Επιτροπής. Να πω, Χρήστο, ότι από την Κεντρική Επιτροπή παραιτήθηκαν χθες άλλα 60 μέλη και μένει να δούμε τώρα πώς θα συγκροτηθεί σε σώμα και με ποια στελέχη. Σε λίγο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για να ετοιμάσει ακριβώς αυτή την αυριανή συνεδρίαση. Ενώ να πούμε ότι για την κοινοβουλευτική ομάδα, όπου θα εκλέξει πρόεδρο ουσιαστικά επικεφαλής του κόμματος, εκεί φαβορή είναι η Ρένα Δούρου, με τον Παύλο Πολάκη με αναρτήσεις του να λέει ότι αν υπήρχαν εκλογές που θα γινόταν από τη βάση, ήταν σίγουρο ότι ο ίδιος θα κυριαρχούσε και επικρίνει και κάποιους από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν γιατί με τον τρόπο αυτό δεν έδωσαν τη δυνατότητα σε επιλαχόντες, οι οποίοι είναι και υποστηρικτές του, να μπουν στη Βουλή και να αλλάξουν τους συσχετισμούς. Επίσης, ενδιαφέρον, και να κλείσω με αυτό, Χρήστο, είναι το πόσοι θα είναι οι βουλευτές που θα παίρνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Δεν εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσουν τους 9 στην αυριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ένα αναμονή λοιπόν των εξελίξεων. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Στην αστυνομική επικαιρότητα τώρα, πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμινη διεθνή αστυνομική έρευνα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις λεπτομέρειες και μας ενημερώνει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τα μέρη και τα μέρη του κυκλώματος, 7 συλληφθέντες που πέρασαν, οι 4 από των οποίων πέρασαν το κατόφλι, το εισαγγελέα, καθώς οι 3 βρίσκονται κρατούμενοι σε φυλακές, θα απολογηθούν σε ανακρίτρια τη Δευτέρα στις 11 η ώρα το πρωί. Μετά από έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών, έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Και συνελήφθησαν οι 7 ανάμεσά τους και ο 44χρονος Σπύρος που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης και μια Ελληνίδα 21 ετών έγκυος στον ένατο μήνα. Η εγκληματική οργάνωση άρχισε τη δράση της το Φεβρουάριο του 2026. Ανάμεσα στα μέλη της είναι 3 κρατούμενοι σε φυλακές της χώρας μας και άλλοι 3 που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο, τα ελληνοτουρκικά σύνορα, στη Θεσσαλονίκη με οχήματα που είτε έκλεβαν από την Ελλάδα είτε έπαιρναν από τη Βουλγαρία. Με οδηγούς αλλοδαπούς έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και έτσι χάνονταν τα ίχνη τους. Έκρυβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους έκρυβαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών στηβάζοντάς τους. Έπαιρναν από τον καθένα από 2 έως 6.500 ευρώ με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται στις 300.000 ευρώ. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια, όπου κατασχέθηκαν 2 γιοταχή, τηλέφωνα μιας χρήσης, διαβατήρια, στη Δελτία Ετούντος Διεθνή Προστασία 1.000 ευρώ και δύο κάμερες που χρησιμοποιούνταν για την κατόπτευση του χορού, όπως είπαμε, τη Δευτέρα στις 11 ενώπιον της ανακρίτριας.
0: Τώρα, Δέσποινα, στο άλλο μεγάλο θέμα, επίσης τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, καθώς πήρε προθεσμία.
3: Ο οποίος δεν συνεργάζεται με τις αρχές μέχρι τώρα, δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα δαχτυλικά του αποτυπώματα στην προσαγωγή του στο αστυνομικό Λαϊδάρο μία ώρα πριν στην ίδια ανακρίτρια που διχειρίζεται την υπόθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως αναφέρεται στη δικογραφία και της τοποθέτησης εμπρηστικών μηχανισμών στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και στον άλλον δύο τελεφών της Νέας Δημοκρατίας, του Ζήση Ιωακίμοβιτ και του Σάβα Αναστασιάδη. Η απολογία έχει οριστεί για τις 10 το πρωί, όπως είπες και εσύ, με τον 25χρονο να επικαλείται μέχρι ώρες το δικαίωμα της σιωπής. Φέρεται να πήρε τα κλειδιά από το σπίτι του 24χρονου, από τον ίδιο τον 24χρονο, το βράδυ της 26 Ιουνίου, 4 ημέρες πριν την τοποθέτηση του φωνικού εμπρηστικού μηχανισμού και να τα παρέδωσε σε κάποιον φίλο του που εικάζεται ότι είναι ο 29χρονος, που τον γνώριζε ο 25χρονος, αλλά όχι ο 24χρονος που απολογήθηκε στην ανακρίτρια. Και με βάση την απολογία του εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη χθες ο 25χρονος μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου στο σπίτι του στην Άνω Πόλη.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Επίσκεψη στη Μυτιλίνη πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς βέβαια και με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο Βόρειο Αιγαίο. Η Δήμητρα Λαχούρη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο μας ενημερώνει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
4: Ασφάλεια, μεταναστευτικό και αστυνόμευση κυριάρχησαν κατά τη συνάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με την ηγεσία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου και των αξιωματικών των αστυνομικών υπηρεσιών της Λέσβου. Όπως δήλωσε, οι μεταναστευτικές ροές είναι σχεδόν μηδαμινές και οι φιλοξενούμενοι στη δομή στο Μαυροβούνι ελάχιστοι. Έδεσε ως προτεραιότητες την ασφάλεια των συνόρων, την αστυνόμευση των πόλεων και των οικισμών και την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών. Στο ίδιο σημείο επεσήμανε το κοινωνικό έργο της αστυνομίας, η διαχείριση περιστατικών οικογενειακής βίας. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περίπου 170 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, μειωμένες κατά περίπου 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, χαρακτήρισε ανησυχητικό το γεγονός ότι το 30 έως και 35% των περιστατικών αφορά υπότροπους δράστες. Επίσης, αναφέρθηκε στο πιλωτικό πρόγραμμα επισκέψεων Τούρκων πολιτών με βραχυχρόνιες θεωρήσεις εξπρές, το οποίο, όπως δήλωσε, συμβάλλει στην οικονομία της Λέσβου και την ενίσχυση των δεσμών με τη γειτονική χώρα. Για τα δυστυχήματα που έγιναν στο δρόμο Μόριες Παναγιούδας, ο Υπουργός εξέφρασε τη λύπη του για τα θύματα των τροχαίων. Ανέφερε ότι σημειώθηκαν 5 ατυχήματα, 4 από τα οποία ήταν ιδιαίτερα σοβαρά και φαίνεται να οφείλονται κυρίως στους χειρισμούς των οδηγών, όπως είπε. Όπως είπε, έδωσε εντολή στην τοπική ηγεσία της αστυνομίας να εξετάσει μαζί με τους ειδικούς και τους μηχανικούς εάν υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο που απαιτούν παρεμβάσεις. Παράλληλα, επεσήμανε την αύξηση των ελέγχων της τροχέας και απίφθινε έκκληση για καθολική χρήση κράνους, τονίζοντας ότι το κράνος σώζει ζωές. Ολοκλήρωσε την επίσκεψή του με επίσκεψη στο κέντρο υποδοχής ταυτοποίησης στο Μαυροβούνι και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης.
0: Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει πυροδοτήσει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία των παγκόσμιων αγορών ενέργειας, με το στρατηγικό στενό του Ορμούζ να βρίσκεται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων. Ζωντανά στο στούντιο μαζί μου ο Τάσος Ρέτζιος για να δούμε όλες τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Καλό μεσημέρι,
1: Τάσο. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Πραγματικά είναι έκρημη η κατάσταση εκεί πέρα, οπότε αυτό ανταποκρίνεται, αντιστοιχεί στην κλιμάκωση με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και τα καύσιμα. Τώρα, οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, η οποία εξαπέλυσε αλλεπάλληλα κύματα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών, κλιμάκωσαν κατακόρυφα την ένταση. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή η ένταση στην περιοχή. Ξανά ξεκίνησε, για να είμαστε πιο σαφείς. Mm-hmm. Σε απάντηση, ο Ουάσιγκτον επέβαλε νέο αυστηρό ναυτικό αποκλεισμό στα Ιρανικά λιμάνια, στοχεύοντας άμεσα τις εξαγωγές της Τεχεράνης. Αυτός ήταν ο στόχος. Αμερικάνικα μαχητικά έπληξαν με πυράβλους δεξαμενόπλια που κατευθύνθηκαν στον κρίσιμο τερματικό σταθμό της νήσου Χάργκ, ενώ το Ιράν απάντησε με ντρόνς και πυράβλους εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν, την Ιορδανία. Τώρα, αυτή η πολεμική σύραξη προκάλεξε ένα άμεσο σοκ στον εφοδιασμό καυσίμων, καθώς η διέλευση αργού πετρελαίου από το στενό του Ορμούζ κατέγραψε κατακόρυφη πτώση κατά 62%, κατά άλλους ακόμη και 80% είναι, μειώνοντας τη ροή πάντως στα 4,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, πολύ χαμηλά. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent εκτινάχθηκε κατά 12% μέσα σε μία εβδομάδα, αγγίζοντας και ξεπερνώντας πια τα 85,10 δολάρια το βαρέλι, και αυτό το γεγονός ανάγκασε το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να σημάνει παγκόσμιο συναγερμό για την ενεργειακή ασφάλεια. Εκεί είμαστε τώρα. Και βέβαια η ανάγκη των ΗΠΑ να εξάγουν τεράστιες ποσότητες ντίζελ και κυροζίνης για να καλύψουν και τα κενά στην Ευρώπη και την Ασία, στις αγορές δηλαδή, περιόρισε τη δική τους διελιστική ικανότητα για παραγωγή βενζίνης. Και το αποτέλεσμα, η διατήρηση των τιμών στα πρατήρια που βλέπουμε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και διεθνώς ακόμη περισσότερο. Τώρα, οι ενεργειακοί αναλυτές προειδοποιούν ότι αν δεν επιτευχθεί η διπλωματική συμφωνία πριν από τη λήξη του τελεσίγραφου στα μέσα Αυγούστου, έχουμε υποτίθεται και ένα τελεσίγραφο, ναι, η αγορά καυσίμων θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο ανεξέλεκτο πληθωριστικό σοκ. Πάντως, Χρήστο, δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα που έχει η βενζίνη στη Φόρμουλα 1, γιατί για να δώσουμε ένα μέγεθος εκεί έχει 250 ευρώ το λίτρο. Οπότε καλά είμαστε ακόμη.
0: Αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Εν τω μεταξύ, δεν φαίνεται ακόμη ο Μίχλη να διαλύεται, γιατί κανείς δεν θέλει να αποδεχτεί τους όρους συμφωνίας του άλλου, τόνισε αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή ο διεθνολόγος Αθανάσιος Μποζίνης, μιλώντας σήμερα στον 102 FM. Σημείωσε δε πως όσο οι ΗΠΑ και η Ιράν αποκαλούν τους εαυτούς τους νικητές, δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνία.
2: Ο βασικός στόχος αρχικά των ΗΠΑ ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Του Ισραήλ ήταν να αλλάξει η ηγεσία του Ιράν. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ, οι οποίες παραμένουν μόνες τους απέναντι στο Ιράν, είναι να κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχουν παγκόσμιες οικονομικοπολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τα στενά του Ορμούζ. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο στην ουσία υπάρχουν λουβαντισμοί και κατέρωθαν προκλήσεις και απειλές. Νομίζω ότι η διπλωματία είναι αλακάρτ. Η διπλωματία έρχεται αφού έχουν συγγίσει τα όπλα, αφού υπάρχουν τα αποτελέσματα ενός πολέμου, και εκεί πέρα έρχονται να συνομιλήσουν για το πώς θα μπορέσει να οριοθετηθεί χρονικά η επόμενη κατάσταση, οι επόμενες αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει μετά τον πόλεμο. Εδώ δεν υπάρχει κανένας πόλεμος ο οποίος να έχει γύρει την πλάστηκα μεταξύ του ενός ή του άλλου, όπως είναι στο Ουκρανικό αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε για πολλή ώρα ποιος είναι ο ρόλος της διπλωματίας και ποιες θα είναι τελικά τα αποτελέσματα. Ότι ο μόνος τέρος, θα μπορούσαμε να πούμε χρονικά και κυριολεκτικά, ο οποίος θα μπορούσε να φέρει ένα αποτέλεσμα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λέω, διότι πάρα πολύ απλά στο σοβαρτισμό έχει κρατήσει σταθερά αποστάσεις και πιθανότατα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια διεθνή συμμαχία για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα στενά του Ορμούζ, αυτά τα οποία ονομάζουμε διεθνές καθεστώς διακυβέρνησης, τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, για να σταματήσουν οι εκτρατήσεις μεταξύ των ΗΠΑ. Γιατί όσο συνηθίζεται, βλέπουμε ότι υπάρχει και πιθανότατα κερσαία επέμβαση των ΗΠΑ για να μπορούν να ελέγξουν τα στενά του Ορμούζ.
0: Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές Εύβοιας και Κορινθίας. Σε κατηγορία κινδύνου 3, σε υψηλό κίνδυνο δηλαδή, βρίσκονται σήμερα Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Σε επιφυλακή είναι αρχές στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, σε Ιχσού. Και συνδεόμαστε τώρα με τον Παύλο Σαρόγλου, καθώς είναι σε εξέλιξη και οι έρευνες για τους εμπρησμούς των προηγούμενων ημερών, Παύλο.
3: Πράγματι έτσι είναι, Χρήστο. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην περιοχή Πευκά, εδώ που είναι το παρατηρητήριο, και ήδη τα μέλη της εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών του Δήμου Νεάπολης Σικεών έχουν αναλάβει εδώ πέρα την βάρδιά τους στο παρατηρητήριο και βρίσκονται σε ετοιμότητα. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, οι εθελοντικές ομάδες σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, να πούμε ότι είναι οι φύλακοι άγγελοι του περιαστικού δάσους της πόλης, είμαστε σε κατάσταση κινδύνου 3 σήμερα, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και και στην περιοχή του Κιλκής. Καθώς καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στην Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών. Σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περιχώρα της πόλης. Σε εγρήγορση λοιπόν βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάνει συστάσεις, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παύλο. Και ο αντιπύραρχος, ο Ιωάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, έκανε δηλώσεις σήμερα, γιατί όπως είπαμε είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας.
4: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
0: Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις ημέρες, καθώς και η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο θα ανεβεί ιδιαίτερα, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Τώρα, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, παραμένει 7χρονη από τη Μολδαβία, της οποίας η οικογένεια ξεκληρίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική. Το παιδί έχει χάσει στο τροχαίο τους γονείς της και το εξάμηνο αδελφάκι της, και μετά από αυτό η Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία δίνει έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και τον επαναπατρισμό των σωρών. Για την κατάσταση της υγείας του αλλά και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτό το θέμα μας ενημερώνει τώρα ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι, εδώ από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο, που δίνει μάχη για να κρατηθεί ζωή το 7χρονο κοριτσάκι η Πατρίτσια από την Μολδαβία. Παραμένει διασωληνωμένη στην μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια σύσκεψη των γιατρών του Ιπποκρατίου και του Παπανικολάου, καθώς φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Έχει σπάσει όλα τα πλευρά της, αλλά και το έχει ρήγμα και στο θώρακα. Αιμοδυναμικά, νευρολογικά και πνευμολογικά είναι σταθερή η κατάστασή της. Πριν από λίγο έχει ειδοποιηθεί συγγενικό της πρόσωπο και συγκεκριμένα η θεία της, η οποία έρχεται, είναι καθοδόν από τη Μολδαβία εδώ στη Θεσσαλονίκη, και σύμφωνα με πληροφορίες από την πρεσβεία της Μολδαβίας έχει εκφράσει το ενδιαφέρον να αναλάβει και την κηδεμονία εδώ της μικρής. Να σου πω, Χρήστο, ότι υπάρχει μεγάλο κύμα αλληλεγγύης στον τοπικό δήμο Στράσενη εκεί της Μολδαβίας μετά την άκουσμα της οικογενειακής τραγωδίας στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, και έχουν απευθύνει εκεί οι τοπικές αρχές κάλεσμα αλληλεγγύης και οικονομικής συμπαράστασης τόσο προς την οικογένεια όσο και να συγκροθούν χρήματα για την επιστροφή των τριών σωρών στην Μολδαβία. Σε επίπεδο αστυνομικό, να σου πω ότι τρέχουν οι έρευνες από την τροχιά πολυγύρου και Περιμένουμε το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης, καθώς και το πόρισμα της νοικοκυριακής οικοδομής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο, για το ρεπορτάζ.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Ωρεοκάστρου Παντελής Τσακύρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων. Εξάλλου, ο κ. Τσακύρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής Δρυμού, σημειώνοντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση. Να τον ακούσουμε.
7: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών μέχρι τις 14 Αυγούστου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, η οποία ΕΙΑΘ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΘ στο Ωραιόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ωραιόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, τη Λυτή και το Τριμό.
0: Μένουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Την αντίθεσή του στην υποχρεωτική υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης των Δήμων Λαγκαδά, Θέρμης και Βόλβης, καθώς και των Δήμων Νέας Προποντίδας, Κασάνδρας, Πολυγύρου και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής στην ΕΙΑΘ, εξέφρασαν δήμαρχοι των περιοχών. Ο δήμαρχος Πολυγύρου, που μίλησε στον 102 FM, εξέφρασε την αγωνία του, καθώς ακόμα το νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση και δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο σχέδιο από την ΕΙΑΘ, όπως είπε.
8: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΘ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούμε κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας Δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι οι υπηρεσίες ίδρυυσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους
9: και παίρνουν και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
0: Για την έναρξη λειτουργίας του κοινωνικού οδοντιατρίου που θα ξεκινήσει αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 12 όροφες θα πούμε τώρα. Οι χώροι διατέθηκαν από το Δήμο Θεσσαλονίκης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί, όπως είπε ο Θανάσιος Ρούσος, υπεύθυνος γραφείου Θεσσαλονίκης Γιατρών του Κόσμου, στεγάζονται οι υπηρεσίες του Πολυατρίου, του Οδοντιατρίου και του Κέντρου των Παιδιών.
10: Η ημερομηνία της έναρξης επίσημης λειτουργίας είναι η Κυριακή 19 του μηνός στις 7 η ώρα. Στην ουσία το οδοντιατρίο, το κοινωνικό οδοντιατρίο έχει ξεκινήσει να δουλεύει με το που έλαβε την άδεια λειτουργίας από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης προ 2 μηνών. Ωστόσο, αυτό είναι μια εκδήλωση η οποία θα ενημερώσει τον κόσμο, γι' αυτό παίρνει και αυτή τη δημοσιότητα, για την ύπαρξη αυτής της δομής. Και ταυτόχρονα θα δώσουμε και ένα βήμα στον ιδρυτικό χορηγό της δομής, η οποία είναι η Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια υποστηρίζει τον οργανισμό. Το κοινωνικό οδοντιατρίο είναι στην οδό Ιβάνοβ 12, στην περιοχή των 12 όροφων της Θεσσαλονίκης. Πρώην Λαγκαδάν είναι Μίκη Θεοδωράκη. Και υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι αξιοποιήθηκαν από τους γιατρούς του κόσμου και διατέθηκαν από το Δήμο Θεσσαλονίκης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι γιατροί του κόσμου ανέλαβαν την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό τους και εκεί στεγάζουν τις υπηρεσίες και του Πολυατρίου και του Οδοντιατρίου αλλά και του Ανοιχτού Κέντρου Παιδιών. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι η Ελλάδα σταθερά είναι μέσα στις πρώτες δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ακάλυπτες ανάγκες σωματικής υγιεινής. Οπότε είδαμε το κενό, το οποίο είναι χειροπιαστό, το βλέπουμε καθημερινά στα ιατρία μας και στις υπόλοιπες όμως δράσεις μας. Στοχεύουμε στα ευάλωτα παιδιά και εφήβους, τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα κάλυψης του κόστους της οδοντιατρικής σωματικής υγείας, γιατί είναι μια ακριβή διαδικασία το να πας στον οδοντίατρο ιδιωτικά, το να προβείς ιδρικές ενέργειες. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καλύπτει πολύ λίγα πράγματα στο κομμάτι της σωματικής υγιεινής. Και με βάση αυτά πορευθήκαμε και υλοποιήσαμε αυτή την ιδέα, η οποία πλέον είναι πράξη και υποστηρίζεται και από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία καλύπτει μέρος του κόστους λειτουργίας της εισδομής.
0: Θα πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο Βασίλη Πεκλάρη για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Βασίλη, καλό μεσημέρι και πάλι.
11: Καλό μεσημέρι και πάλι. Σας έλεγα ότι είναι τόσο πολύ είδηση, όσο περισσότερο μια προαναγγελία είδηση, καθώς ο Παύλος Πολάκης μέσω μιας ανάρτησης που με ματινάδα περιγράφει έτσι, το γεγονός που έχει δημιουργηθεί, την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά προαναγγέλει την απουσία της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και της Κεντρικής Επιτροπής. Γεγονός που ήταν αναμενόμενο, όπως έχουμε πει και στον 102 FM από χθες, ότι δηλαδή η διαφαινόμενη άνετη επικράτηση της Ρένα Ζούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα και αφού η παρένεση μέσω κύκλων του κ. Πολάκη να μην κατέβει η κυρία Ζούρου και να καταλήξουν τη δική του και μοναδική και μία υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη δεν έγινε αποδεκτή. Έτσι λοιπόν ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να επιλέγει και να καταλήγει στη λύση να μην κατέβει και να εκλεγεί μόνο υποψήφια να είναι η κυρία Ζούρου και φυσικά να εκλεγεί αύριο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε αν τα έχουμε αργότερα μέσα στην ημέρα περισσότερες εξελίξεις. Φυσικά θα τη μεταδώσουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Την αποχαιρετούμε και εμείς από τον 102 FM ακούγοντας χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ταινία Καπετάν Φάντης Μπαστούνη.
12: Δημούλη, σε παρακαλώ, μια κοπέλα που τραγουδούσε εδώ, μια Μαρίνα Γιαννά.
13: Μαρίνα Γιαννά?
12: Μια ψηλή κοπέλα.
13: Α, λέτε εκείνη την κρύα.
12: Μπας. Ήτανε κρύα πρωτούμπη στο ψυγείο.
13: Ορίστε. Δηλαδή άκουσα, δεν είμαι βέβαιος, ότι τώρα ξανά πιέσε δουλειά σε ένα κέντρο, στο Μανχάταν.
12: Μανχάταν.

0: μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβυθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδρογιώτης, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός της Κατερίνης και της Πιερίας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερώσουμε που κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιερία προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
1: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΣΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποχαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Σαγιόρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Μπέλα Θεριού.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες ιστορικές τηλεπαρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου Μιχαλοπούλου ήταν μία θρυλική μορφή της δημόσιας τηλεόρασης. Εγγονή του κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Εκεί ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση το 1964, όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών, εκφωνήτρια στον ραδιοφωνικό σταθμό της Κέρκυρας. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγει για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει. Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της. Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από τον διαγωνισμό που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης, στον οποίο η Νάκη Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια. Επίσης, έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν. Έκτοτε και μέχρι το 1988, όταν αποσύρθηκε από την παρουσίαση προγράμματος, ήταν πάντα μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, με πλήθος προσωπικών θαυμαστών.
3: Πριν σας καληνυχτήσουμε, φίλοι μας, θα θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για τις εκπομπές της Τρίτης. Στις 8.30 θα δείτε τη μεταγλωτισμένη σειρά «Χρυσάφι στο ποτάμι». Τους ρόλους στα ελληνικά ερμηνεύουν οι Βασίλης Διαμαντόπουλος, Βασίλης Καΐλας και άλλοι. Μετάφραση Λιλίκα Μπίστη, σκηνοθετική επιμέλεια Νίκος Αλευράς. Το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι» θα μεταδοθεί στις 11 παρατέταρτο. Παίζουν Gian Maria Volonté, Paolo Bonacelli, Ειρήνη Παπά, Alain Quini και άλλοι. Σκηνοθεσία Φραντσέσκο Ρόζι. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.
1: Να σας ενημερώσουμε τώρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 5 της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρωση κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά οχήματα διερχόμενα από Τιτάν, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, δημοτικό γήπεδο.

0: Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου Στρατού. Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής, ρεύμα προς ανατολικά, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη Ευκαρπίας και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς τη λεωφόρο Στρατού. Από την τροχιά επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται είσοδος των οχημάτων προς την εσωτερική περιφερειακή οδό από τη ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Σε μια άλλη είδηση τώρα, νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκε σήμερα από τους Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους των Τραπεζών κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε 3 μεγάλα και ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και περιλαμβάνει την εκπώνηση μελετών για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτηρίου Γκίνη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχουμε και μία πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στην περιοχή Τσιγκούνα στη Λέρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε παλιό σκουπιδότοπο και προσέλαβε γρήγορα διαστάσεις. Από την πρώτη στιγμή έχουν κινητοποιηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου μαζί με εθελοντές, ενώ έχουν μεταβεί ελικόπτερο από τη Σάμο και πυροσβέστες από την ΚΟ. Και πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα. Καθώς διάγγελμα απίθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το Λευκό Οίκο με κατηγορίες κατά της Κίνας αλλά και εναντίον των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Τάσο, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε διάγγελμά του από το Λευκό Οίκο κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, ισχυριζόμενος ότι υπέκλεψε παράνομα στοιχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων. Φαντάζομαι το μυαλό πάει στο 2016 και όμως εννοεί τον εκλογικό κύκλο του 2020. Παράλληλα προχώρησε στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών που κατά αυτόν αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση, αλλά εδώ έχει αντίθετες εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Τότε ο Αμερικανικός Πρόεδρος κατηγόρησε στελέχη των υπηρεσιών για σκόπιμη απόκρυψη στοιχείων και ζήτησε από το FBI περαιτέρω διερεύνηση. Πρωτοφανή πράγματα δηλαδή. Το διάγγελμα αυτό εντάσσεται στην προσπάθειά του να αναδείξει την εκλογική ασφάλεια εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Και αυτό που γι' αυτό και το έκανε, πιέζει για αυστηρότερους κανόνες ταυτοποίησης. Θα πρέπει να ανησυχούμε δηλαδή για την επιστολική ψήφο. Στο τέλος, απείλησε και με ανάκληση αδειών τα τηλεοπτικά δίκτυα που δεν μετέδωσαν την ομιλία του, ενώ εξέφρασε την επιθυμία για συνάντηση με τον Xi Jinping το Σεπτέμβριο.
0: Τώρα, αναφορά στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τάσο, Μάρκο Ρούμπιο, σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία.
1: Ναι, όταν γίνεται σε σύσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία, αναφορά δεν είναι για καλό συνήθως. Ο Ρούμπιο πάντως δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η ηλικιωμένη γυναίκα εκτελέστηκε, όπως χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, μέσω εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της, υφιστάμενη εγκάβματα στο 80% του σώματός της, επειδή η κόρη της επέλεξε να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα. Στη διάσκεψη συμμετείχαν 65 χώρες με σκοπό την αντιμετώπιση της εμπανεφάνισης της πολιτικής τρομοκρατίας. Ο Ρούμπιο χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο περιστατικό μαζί με άλλα βία γεγονότα από το Βερολίνο και τη Λιόν για να καταδείξει ότι η ακροαριστερή πολιτική βία αποτελεί μια πραγματική και συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια απειλή. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, μάλιστα υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση εξάλληψη αυτού του φαινομένου, σημειώνοντας ότι το δόγμα America First προϋποθέτει την πλήρη απόρριψη κάθε μορφής πολιτικής βίας.
0: Οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις, μένουμε στην Αμερική, που πλήττουν το Τέξας, έχουν προκαλέσει βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 2 νεκρούς και εκατοντάδες εγκλωβισμένους.
1: Έτσι είναι, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει έντονα την περιοχή Texas Hill Country, ξυπνώντας μνήμες από τις φωνικές πλημμύρες του προηγούμενου έτους, που στήχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους. Σύμφωνα πάντως με τις επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνήτη Greg Abbott, τα δύο θύματα έχασαν τη ζωή τους όταν τα οχήματά τους παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Ένας άνδρας πνίγηκε συγκεκριμένα μέσα σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο κοντά στην Πολυκόμφορντ, ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην περιοχή Uvalde. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς ο ποταμός Guadalupe εκεί υπερχείλησε μέσα σε ελάχιστες ώρες, με τη στάθμη του να σημειώνει κατακόρυφη άνοδο. Οι τοπικές αρχές έχουν εκδώσει εντολές υποχρεωτικής εκένωσης για πολλές κοινότητες, ενώ για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν κινητοποιηθεί 2.350 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και 1.400 ειδικά οχήματα. Μέχρι στιγμής τα σωστικά συνεργεία Χρήστο έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 230 διασώσεις πολιτών από πλημμυρισμένους δρόμους, στέγες σπιτιών και βέβαια με τη χρήση ελικοπτέρων. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος για νέες ξαφνικές πλημμύρες δεν έχει περάσει, καθώς αναμένονται περαιτέρου βροχοπτώσεις που ενδέχεται να σπάσουν κάθε ιστορικό ρεκόρ τις επόμενες ώρες.
0: Τώρα, στον αντίποδα, καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν ταυτόχρονα τη βορειοανατολική Ισπανία και τον Καναδά, προκαλώντας εκενώσεις στην Αραγωνία, βιβλικές καταστροφές στο Οντάριο και επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρήπανση στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, δένονται όλα αυτά. Στην Ισπανία, βέβαια, η φωτιά στην περιοχή Θίγκο Βίγιας της Σαραγώσα αποτελεί τη μεγαλύτερη της χρονιάς για τη χώρα. Έχει κάψει ήδη 120.000 στρέμματα, έχει αναγκάσει περισσότερους από 1.100 ανθρώπους να εκενώσουν 6 χωριά και όλα αυτά είναι μέσω ακραίου καύσωνα. 40 βαθμούς Κελσίου είναι στην περιοχή η θερμοκρασία. Την ίδια στιγμή, ο Καναδάς βρίσκεται αντιμέτωπος με πάνω από 180 ενεργές εστίες στο Οντάριο, με τις φλόγες στα βορειοδυτικά να καταστρέφουν ολοσχερώς μια ολόκληρη κοινότητα αυτοχθόνων. Η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη που χιλιάδες κάτοικοι καταφεύγουν στο Thunder Bay, οι συνδρομικές γραμμές της CN Rail έκλεισαν, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή του Ομοσπονδιακού Στρατού. Τώρα, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης δεν υπάρχουν νέα ενεργά μέτωπα από φωτιάς, αλλά οι ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν τους πυκνούς καπνούς από το Οντάριο και έχουν πνίξει την περιοχή σε μια τοξική πορτοκαλί ομίχλη. Ο δείκτης ποιότητας αέρα στη Νέα Υόρκη ξεπέρασε το ανθυγινό επίπεδο του 200, με τις αρχές να εκδίδουν επίγουσες συστάσεις για χρήση μάσκα τις γνωστές μας N95 και περιορισμό των μετακινήσεων. Η ατμόσφαιρα αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και για τη διεξαγωγή του τελικού του παγκόσμιου κυπέλου Ισπανία εναντίον Αργεντινής που θα γίνει στο στάδιο MetLife αυτή την Κυριακή. Οι μετεωρολόγοι πάντως αισιοδοξούν ότι επειδή θα βρέξει το Σάββατο θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα.
0: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
2: Αθλητισμός.
0: Αθλητική ενημέρωση τώρα με Βασίλη Βλαχόπουλο. Και Βασίλη, καλό μεσημέρι. Ο κόσμος φυσικά ζει αυτή τη στιγμή στο ρυθμό του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ την Κυριακή. Ακούσαμε πριν από τον Τάσο ότι υπάρχει ένα θέμα με ρήπανση στην περιοχή του σταδίου. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά τι περιμένουμε να δούμε?
3: Αγωνιστικά, επί του παρόντος, ξέρουμε ότι οι δύο ομάδες, και η Αργεντινή και η Ισπανία, θα αγωνιστούν με τις παραδοσιακές φανέλες, δηλαδή με τα κόκκινα Ισπανία και με την ρίγα, την θαλασσιά και τη λευκή για την Αργεντινή. Ξέρουμε επίσης ότι η FIFA αποφάσισε να υιοθετήσει το μοντέλο του NBA και να δώσει χρυσά δαχτυλίδια στους παίκτες της ομάδας οι οποίοι θα κατακτήσουν το Μουντιάλ. Αυτό γίνεται στο NBA, είναι το λεγόμενο χρυσό δαχτυλίδι, και περιμένουμε ανυπομονησία να δούμε τον τελικό το βράδυ της Κυριακής. Ο Γιαμάλ έκανε προπόνηση με επίδεσμο. Αυτομάτως αναπτύχθηκε μια φημολογία περί τραυματισμού του. Δεν υφίσταται. Ο Γιαμάλ θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ντελαφουέντε, του Ισπανού προπονητή. Στα δικά μας είναι η πώληση του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, η μεγαλύτερη μαζί με αυτή του Κοστούλα, Έλληνα ποδοσφαιριστή, και φυσικά έχει πολύ μεγάλη αξία. Είναι η πώληση του MVP του περσινού πρωταθλήματος, του Πινέδα, από την ΑΕΚ στη Μοντερέι έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, δύο πωλήσεις οι οποίες κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Είναι επίσης το ότι ο ΠΑΟΚ έμαθε ότι θα αντιμετωπίσει την Δυνάμο Κιέβου στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League και θα πάει ως ισχυρός στην κλήρωση για τον τρίτο, εφόσον φυσικά προκριθεί. έχοντας υποδεχθεί εχθές τον Χατζηδιάκο και έχοντας αποχαιρετήσει τον Χόρχε Σάντσεθ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό και πιο συγκεκριμένα στην Άτλας. Έχουμε τον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο, ενός 22χρονου Ισπανού κεντρικού μέσου, ο οποίος ήταν στην δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και χωρίς συμμετοχή βέβαια στην πρώτη, ο Ηρακλής, ο οποίος συνεχίζει τη δική του προσπάθεια για να μπορέσει να χτίσει κάτι από μηδενική φυσικά βάση. Και φυσικά είχαμε χθες την κλήρωση του πρωταθλήματος, εκεί όπου στην πρεμιέρα θα έχουμε τους αγώνες ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, αλλά στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Περισσότερα στην εκπομπή, φυσικά την αθλητική που ακολουθεί.
0: Ακριβώς, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Τοπικές μπόρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει μέθριο καιρό στη χώρα, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και λίγες σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, καθώς θα αγγίξει την Κυριακή και τους 39 με 40 βαθμούς στα υπηρετικά μακριά από τη θάλασσα. Οι άνεμοι το Σάββατο θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5-6 και τοπικά στα νότια τμήματα έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι μέτριοι μεταβλητών διευθύνσεων. Την Κυριακή οι άνεμοι θα σημειώσουν περαιτέρω εξασθένιση και δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης, στο συντονισμό ο Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι, τίτλοι ειδήσεων αμέσως τώρα με τον Τάσο Ρέτζιο. Ακολουθεί εκπομπή 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Από εμάς, ευχές για ένα καλό απόγευμα και ένα ακόμα πιο καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σκηνικό διάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης δεν κατεβαίνει υποψήφιος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Συνεχίζονται και οι παραιτήσεις. Παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα του Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέδεισε και από τον Γιάννη Ραγκούση. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ. Οι φρουρίδες επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση για επαναπατρισμό των σωρών της οικογένειας Μολδαβών που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική απευθύνει η Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία. Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο παραμένει η 7χρονη διασωθήσα κόρη. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου και σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε σήμερα τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγει επικεφαλής των εργατικών στη Βρετανία. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ της χώρας, δήλωσε. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach.
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, 3-5-2 στον 102 η ώρα είναι μόλις 5 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Ξεκινάμε και σήμερα. Κανονικά θα πω εγώ. Στο τελείωμα της εβδομάδας, 17 Ιουλίου του 2026, με τους πρώτους χαιρετισμούς σε όλους εσάς τους παραμένοντες, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι.
1: Μπορούν να φύγουνε. Είναι εύκολο.
0: Μακάρι.
1: Παιδιά, φυγέτε και σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
0: Έχω την αίσθηση όμως ότι οι περισσότεροι ανήκουν στην κατηγορία του καν λάβει παρά του μη έχοντος. Θα ήθελαν πάρα πολύ να φύγουν, αλλά δεν μπορούν να φύγουν.
1: Ναι, όχι, για αυτούς δεν το λέω. Δεν το λέω για αυτούς. Γιατί εκεί είναι άλλος ο λόγος που δεν πάνε διακοπές. Εγώ λέω για την ευκολία μας το να βρούμε το παρκάρισμα για εμάς που φύγαμε νωρίτερα. Όχι ότι δεν φύγαμε, αλλά φύγαμε νωρίτερα. Για την ευκολία μας στο να κατεβούμε στο κέντρο, γιατί σήμερα έχει κίνηση παντού. Δεν υπήρχε το σημερινό. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχαν όσοι φεύγανε από το κέντρο. Και δεν λέω για μεσημέρι, λέω για πρωί. Ήταν ποτηγερισμένα όλα. Περιφερειακός, Εγνατία, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμός, πανικός. Πολύ κίνηση. Δηλαδή, για 17 Ιουλίου, δεν λέω ότι περίμενα μια άδεια πόλη ολοκληρωτικά, αλλά για 17 Ιουλίου είχε πάρα μα πάρα πολλά αυτοκίνητα.
0: Λοιπόν, επίσης να στείλω και τους χαιρετισμούς μου σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, να προσέχουν λίγο τους εαυτούς τους, γιατί ίσως μιλάμε για την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού, η σημερινή.
1: Η Δευτέρα θα είναι, λέει.
0: Μέχρι την επόμενη, που μα κατά πάσα πιθανότητα Δευτέρα. Θα είναι η Δευτέρα. Και μιας που μιλάμε για συνεργεία εξωτερικού χώρου, να στείλω πολύ ιδιαίτερα έτσι, χαιρετίσματα σε αυτό το συνεργείο τριών ατόμων, το οποίο προφανώς θα είχε την άδεια, αλλά ξεκίνησε να τρυπάει με κομπρεσέρ κανονικό. Τη Βασιλέως Γεωργίου.
1: Τι ώρα, 7.
0: Τι ώρα,
1: 7.
0: 12 παρα 5 τα μεσάνυχτα. Και για του λόγου το αληθές εδώ το δείχνω στον συνάδελφο για να έχω και τον μάρτυρα. Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης που βλέπεις εδώ, 11 και 56, είναι η πρώτη μου κλίση στο 100.
1: Ναι.
0: Ήρθε λοιπόν ένα βανάκι χωρίς διακριτικά, ούτε Δήμος, ούτε ΙΑΘ, ούτε ΔΕΗ. Έβαλε κόνους, έτσι, κατέβασε μηχανή, γεννήτρια. Κούμπωσε το κομπρεσέρ και 12 παρα 5 άρχισε να τρυπάει μέσα στη μέση της λεωφόρου. Μία τρύπα. Παίρνω στην αστυνομία, παιδιά, ερχόμαστε.
1: Ναι.
0: Λέει η αστυνομία. Τι το δεύτερο δείτε. Τηλέφωνο που είναι 12 και 46, πάλι αριθμός εκτέτης ανάγκης, τα βλέπεις εδώ, είναι πάλι στην αστυνομία, παιδιά, που είστε.
1: Α.
0: Τα μαζεύουν.
1: Ναι.
0: Φεύγουν. Γιατί είχαν τρυπήσει. Είχαν τρυπήσει πάρα πολύ στοχευμένα, πρέπει να το πω αυτό. Είχαν ανακαλύψει κάτω από αυτή την τρύπα ένα από τα καπάκια, μάλλον της αποχέτευσης, το οποίο το χτυπούσαν και το κοιτούσαν και έλεγαν. Το χτυπούσαν.
1: Ναι.
0: Γερή, τσιμέντο λέει, δεν θα το σηκώσουμε ποτέ αυτό. Και το ξαναχτυπούσαν για κάνα πεντάλεπτο. Και μετά άνοιξαν το τέτοιο, άνοιξαν το αυτοκίνητο το οποίο είχαν φέρει, βγάλανε 3 μπιτόνια με πίσα, την κλείσαν τη λακκούβα και φύγαν. Τόσο απλά. 12 με 1 και 4. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι ακριβώς ήταν.
1: Κάτσε, ρε φίλε. 12 παρά εμφανίστηκαν 3, ό,τι να είναι.
0: Ναι, φίλε
1: με ένα κομπρεσέρ.
0: Με ένα κομπρεσέρ.
1: Σε ένα κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον κεντρικό
1: ανοίξαν
0: δρόμο.
1: Το δρόμο ανοίξαν το δρόμο και. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Του δείχνω και τη φωτογραφία τώρα. Και κανείς δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Η αστυνομία προφανώς ήρθε μία ώρα και 5 λεπτά μετά το πρώτο τηλεφώνημα.
1: Αλλά είχαν φύγει οι άνθρωποι.
0: Αλλά είχαν φύγει.
1: Τόση ώρα τους περίμενα. Μία ώρα τους περίμενα.
0: Κοίταξε λίγο, εγώ τους είπα, παιδιά, εγώ σας είπα.
1: Εδώ ήμασταν,
0: πού είναι, λέει. Μας είπατε τώρα. Ναι, λέω, σας είπα τώρα στις 12 που σας πήρα. Τώρα είναι μία. Έτσι.
1: Και να πεις ότι ήσουν, ξέρω εγώ, σε ένα στενό στο πανόραμα, να το δικαιολογήσω. Ήσουν και σε κεντρικό δρόμο.
0: Ανοίξανε μία ωραία τρύπα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Την ξανακλείσανε και φύγανε. Μια
1: αυτό μου θυμίζει το μετρό Θεσσαλονίκης, αν θυμάσαι καλά, ένα παλιό σκέτς. Που είναι, όταν είχε γίνει περιβόητη, το είχε διακομωδήσει, στο Αμάν νομίζω το είχαν διακομωδήσει. Και είναι, ή μπορεί να είναι κάτι άλλο, μην είναι αδικό, και είναι 12 ονοματέοι, ας πούμε, όρθιοι, και ένας τύπος, ο οποίος σκάβει, και ένας άλλος, ο οποίος κλείνει την τρύπα. Δεν ήταν με αφορμή το μετρό. Και πηγαίνει ο άλλος, λέει, συγγνώμη, τι κάνετε εδώ πέρα, είμαστε, λέει, από το Δήμο για δεδροφύτευση. Μάλιστα, εσείς τι είστε, εγώ είμαι, λέει, ο υπεύθυνος του έργου. Α, ωραία, εσείς, εγώ είμαι ο βοηθός του υπεύθυνου του έργου. Μάλιστα, εσείς τι είστε, εγώ είμαι ο βοηθός του βοηθού του υπεύθυνου του έργου. Φτάνουμε σε ένα σημείο, έχουν παρουσιαστεί και οι 12, οι οποίοι είναι 12 τεμπελχανάδες, οι οποίοι είναι καθοντόρθοι. Λέει, συγγνώμη, εσείς τι κάνετε, λέει, εδώ πέρα, εγώ, λέει, ανοίγω την τρύπα. Ωραία. Εσείς τι κάνετε? Λέει, εγώ κρίνω την τρύπα. Γιατί ρε παιδιά, αυτός λέει που είναι να βάλει τα δεντράκια, λέει είναι άρρωστος. κάπως έτσι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Είδες και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα τα οποία έχει στη διάθεσή της η εκπομπή και είναι και σε διάθεση.
1: Και καλά έκανες, γιατί...
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν κατάλαβα πραγματικά τι ακριβώς έκανα.
1: Ναι.
0: Πέραν του ακατάλληλου της ώρας. Αλλά ταυτόχρονα αυτό, αν θα ήθελε κάποιος να το δει με μια ματιά έτσι καλή και μια μικρή δόση ηρωνίας, είναι η μεγάλη αποδείξη ότι τα συνεργεία στη Θεσσαλονίκη δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο.
1: Ναι, δεν είχε διακριτικά.
0: Εντάξει, αλλά δεν είχε διακριτικά. Δεν κατάλαβα εγώ για ποιον δούλευαν, ούτε τι έκαναν. Η αστυνομία, μάλιστα, όταν την πήρα πρώτη φορά τηλέφωνο, μου λέει, θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Λέω, παιδιά, φως έχω.
1: Ναι.
0: Νερό έχω. Τηλέφωνο έχω γιατί σας παίρνω από σταθερό κιόλας. Ίντερνετ έχω γιατί παίζει και το Netflix.
1: Λίγο δεν παγωτό έχω... μου λείπει. Λιγουρέθηκα, λίγο παγωτάκι να φάω. Λίγο παγωτό.
0: Μου φέρετε, η τουαλέτα μου ήταν βουλωμένη. Εντάξει, Καζανάκη δεν τράβηξε τώρα για να μην είμαι και. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Για να μην κάνει θόρυβο και ξυπνήσει το γείτονα, δεν τράβηξε Καζανάκη.
0: Καλά, συγγνώμη, ψάχνω αποχέτευση 12 ώρα το βράδυ. Δηλαδή...
1: Ναι, δεν είναι. Είναι λίγο περίεργο. Τώρα παρεμπιπτόντως, επειδή το είπε. Θα θεωρήσεις ανώμαλο το ότι με νανουρίζει το κομπρεσέρ?
0: Είσαι φίλε, εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Δεν χρειάστηκε να το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς, αλλά επικοινωνεί το μυαλό μου με το κομπρεσέρ και αρχίζει και συνηθίζει αυτό τον ενοχλητικό ήχο και με νανουρίζει το κομπρεσέρ.
0: Αυτό λίγο να το κοιτάξεις.
1: Να το κοιτάξεις
0: πρώτον, και δεύτερον, είναι κατά πάσα πιθανότητα, επειδή όταν ήσουν μικρός, πολύ μικρός, σε βάζανε δίπλα τώρα στον απορροφητήρα, σε βάζανε πάνω από την ψησταριά που γυρίζαν τα μπιφτέκια, στο πλυντήριο, κάπου με ένα λευκό θόρυβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει. Μπελάς.
0: Στο πετσί σου έχει περάσει.
1: Ήμουν πολύ μεγάλος μπελάς και μου έχει πει και η μητέρα μου, αλλά και γενικώς όλοι όσοι με ξέρουν, ας πούμε, από μικρό, από μωρό. Τέτοιο κλάμα, γκρινιάρι, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, ήθελα το ότι δεν με πέταξαν από πουθενά είναι θαύμα.
0: Λοιπόν.
1: Μεγάλη υπομονή κάνουν οι άνθρωποι, τους ευχαριστώ.
0: Καταλήγουμε λοιπόν. Μπράβο στα συνεργεία που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Μας χάλασαν βεβαίως τον ύπνο. 12 η ώρα δεν τρυπάμε σε γενικές γραμμές, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο και χθες εγώ δεν είδα αυτή την ανάγκη. Λίγο πιο άμεση να ήταν η δράση, θα ήταν επίσης καλό. Μιας που υπήρξαν και τουλάχιστον 3 τηλεφωνήματα, το καλύτερο δεν σου το είπα. Φεύγουν. Εγώ κάθομαι στο μπαλκόνι, πια έχουμε ξυπνήσει, έχουμε κάνει καφέ.
1: Έχει και μια μπύρα.
0: Μια ώρα, έχουμε ανοίξει μια μπύρα, ναι, εννοείται. Παρακολουθούμε.
1: Παγωμένη και τα λοιπά.
0: Εννοείται, εντάξει. Και φεύγουν.
1: Μισό. Η Δάφνη την επιτρέπει την μπύρα?
0: Όχι, κανονικά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αφού υπήρχε σοου.
1: Εντάξει, δεν γίνεται. Και λίγο παρανομία δεν βγαίνει καθημερινότητα. Θέλει και η παρανομία.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Σωστά. Δεν θα ήταν μόνο αυτή η παράνομη, να έκανα και εγώ την παράνομη.
1: Ναι, ρε. Να, μια μπυρίτσα τώρα να πιει κρύα.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν και είναι νέοι στην εκπομπή, η Δάφνη είναι
1: η διατροφολόγος του Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν χρειαζόμαστε διατροφολόγο. Εντάξει. Ούτως ή άλλως και να πάμε σε διατροφολόγο, τζάμπα λεφτά θα δώσουμε, γιατί δεν την ακούσουμε.
0: Μην ανοίξουμε την κάμερα, υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα. Και μου λέει και φεύγοντας, ξεχνάνε τρεις κόνους. Ναι. Μιλάμε και συνεργείο επαγγελματικό.
1: Καλό.
0: Τρεις κόνους και ένα μπιτόνι καυσίμου.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Και λέω, γίναμε. Όπως φοιτητές, κατεβαίνω να πάρω κόνο.
1: Βέβαια, εννοείται. Μπορεί να χρειαστεί κάποιο.
0: Ένα κόνο μπορεί να χρειαστεί, ναι.
1: Ναι.
0: Και κατεβαίνω να πάρω τον κόνο, έτσι. Και τότε σκάει η αστυνομία.
1: Έλα, ρε φίλε, τώρα βρήκες να έρθεις.
0: Αφού τα λέω στην αστυνομία, λίγο πριν κάνω εγώ την παρανομία, φεύγουνε. Λέω, και εκείνα που αφήσανε. Α, μου λέει, μην τα κουμπάτε εκείνα. Λέω, δηλαδή.
1: Ναι, είναι στοιχεία, αποδεικτικά.
0: Ναι, λέει, θα μείνουν εκεί.
1: Μπορεί να έχει δαχτυλικά αποτυπώματα.
0: Λέω, αυτό τώρα είναι ένα μπιτόνι με βενζίνη, το οποίο θα συστέλλετε με 40 βαθμούς να το αφήσω στο. Ναι, μου λέει, άφησε. Εντάξει, λέω.
1: Ο αστυνόμος Μπέκας ήρθε.
0: Κανείς δεν.
1: Όχι.
0: Ήρθανε πάντως.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ήρθανε τρία στελέχη. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάω στον κόνο.
1: Ο Νινιός ήρθε.
0: Αφού φεύγουν.
1: Μάζει τον Νινιό, έτσι με τέτοιο, ναι.
0: Αφού φεύγουν, πάω να πάρω τον κόνο. Να κάνω εγώ την παρανομία.
1: Τον κόνο. Παρεμπιπτόντως, παρένθεση, ένας πρόεδρος ομάδας αποκαλούσε τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας του κόνο.
0: Κόνο. Ναι. Θα το πεις.
1: Ναι, συνέχισε. Δεν μπορώ να πω ονόματα.
0: Πάω δίπλα.
1: Γιατί θα πάω στα δικαστήρια μετά.
0: Πάω δίπλα στον κόνο.
1: Ναι.
0: Μέχρι εδώ ο κόνος.
1: Τόσο ψηλός.
0: Φίλε, επαγγελματικός. Ασήκωτος.
1: Ναι, αυτή είναι βαρύ. Είναι βαρύ σκόνο.
0: Ναι. Δεν ήταν από αυτά τα μικρά που τα φορούσαμε για καπέλα και κάναμε. Μέχρι εδώ.
1: Είχα ψηρίσει ένα, ναι. Είχα ψηρίσει ένα, είναι δυνατό.
0: Εγώ λέω, άσε καλύτερα. Μην το πω, γιατί αν τον έβαζα και στο μπαλκόνι, θα έβγαινα και κάρτα.
1: Δηλαδή, φαινόταν, αν τον πετάξει στο μπαλκόνι, σαν μια γλάστρα να πετά, α πούμε. Μια στάμουνα.
0: Εκεί λέω.
1: Πώς η βασιλιά.
0: Το πρωί οι τρει σκόνοι ήταν εκεί. Το μπιτόνι όμως.
1: Έλειπε.
0: Κάποιο, και κατά πάσα πιθανότητα επειδή είναι ακριβώς μπροστά σε πιάτσα επαγγελματιών οδηγών.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κάποιο το είδε που ήταν τσίλικο. Έτσι, ναι. Ήταν και μισογεμάτο, το έβαλε στο port bagage για μια ώρα ανάγκη.
1: Νερό, φαντάζομαι.
0: Αμόλυβδη, ρε φίλε.
1: Αμόλυβδη.
0: Όχι αμόλυβδη, την diesel. Τι παίρνει γεννήτρια. Ναι. Τι παίρνει, μαζού, τι παίρνουν αυτά. Ναι, diesel, diesel. Ναι.
1: Καλά, ρε φίλε, και τα αφήσανε εκεί πέρα έτσι.
0: Με 2,20 την αμόλυβδη αφήσανε. Τα αφήσανε, φίλε.
1: Πολλά περίεργα πράγματα μου λέει συντροφή.
0: Φύγανε. Δεν είναι μια φωτογραφία με του κόνου. Έπρεπε να βγάλω μια φωτογραφία εγώ και ο κόνο. Θα είχε πλάκα.
1: Τι, η αστυνομία μετά τι είπε.
0: Όχι, όχι, μου λέει, μετά κουμπά. Να, φαίνονται οι εικόνε. Να, εδώ τρει πάνω. Να, τι.
1: Περίεργα πράγματα, ναι. Περίεργα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Και η τρύπα τρύπα. Για όσου δεν με πιστεύετε, Βασιλέο Γεωργίου με ευζώνων, λίγο πριν άρα, ευζώνων,
1: άρα να μην
0: περνάω.
1: Ή να έχω το νου μου στην τρύπα, μην πέσω μέσα στην τρύπα.
0: Να προσέχετε. Μια ιστορία καλοκαιρινή τρέλα, γιατί εγώ δεν έβγαλα κανένα συμπέρασμα.
1: Ωραία είναι.
0: Αν μπορεί κάποιο να μα βοηθήσει, ίσω. Δεν ξέρω. Κάποιοι να ξέρετε που δουλεύουν, ποια συνεργεία είναι αυτά, μέρα νύχτα που δουλεύουν.
1: Αν τα έχετε δει και κάτω το σπίτι σα, ρε παιδιά, ξέρω εγώ να μα πείτε.
0: Η αστυνομία πάντω, η οποία ήταν πάρα πολύ επικοινωνιακή, μου είπε ότι σε γενικέ γραμμέ είναι πολύ σπάνιο.
1: Η κυρία Δημογλίδου είναι πάρα πολύ επικοινωνιακή.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ επικοινωνιακή. Ναι. Είναι πάρα πολύ σπάνιο συνεργείο να δουλεύει μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ποτέ.
0: Και να μην έχει άδεια.
1: Ποτέ.
0: Και εγώ αυτό του είπα, γελάσαμε και φύγαμε.
1: Ποτέ. Ποτέ, ποτέ.
0: 69-30-078-228 το Viber μας με καλοκαιρινές ιστορίες σήμερα Παρασκευή στο τελείωμα της εβδομάδας. Κύριε Κουτελοπούλου, τι κάνετε? Καλά, όλα καλά, πάντα καλά, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε αρκετά πραγματάκια.
0: Το Λιόπουλο, εντάξει, κλείσαμε.
1: Έχει τελειώσει από χθες το μεσητό. Εχθές όταν γύρισα σπίτι, θα σου πω την αλήθεια, γυρνάω σπίτι, κάνω ένα καφεδάκι τρίτο της ημέρας. Κάθομαι λίγο στον καναπέ πριν ανοίξει πάλι υπολογιστή για γράψιμο. Γύρω στις 5.30-6 παρά μου τηλεφώνησε ένας φίλος. Μου λέει: Βασίλη, τελείωσε. 1 εκατομμύριο είναι το deal. Οριστικά. Τετραετές συμβόλαιο ο Γωτογιόπουλος. 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά είναι το ποσό το οποίο θα πάρει σύνολο για τα 4 χρόνια ο Βασίλης Τογιόπουλος. Συμφωνία. Μένουν μόνο οι υπογραφές, οι οποίες θα διευθετηθούν. Ήταν να διευθετηθούν δηλαδή, περιμένουμε την ανακοίνωση. Γιατί και να υπογράφει, θα το πούνε οι πλευρές, οι τρεις πλευρές, δηλαδή ο παίκτης και οι δύο ομάδες.
0: Να κάνουμε ένα σχόλιο.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Να κάνουμε ένα σχόλιο. Όχι για τον Τολιόπουλο, γενικότερο σχόλιο. Επειδή δεν ξέρω αν θα έχω την ευκαιρία να το ξανακάνω αυτό το σχόλιο. Έτσι. Και επειδή, όπως και να το κάνουμε, του χρόνου η Θεσσαλονίκη θα πορευθεί. Αν θέλει τη χαρά κυρίως μπασκετικά και όχι ποδοσφαιρικά, αυτό είναι μια δική μου αίσθηση που έχω εγώ. Δηλαδή, όποιες χαρές μπορεί να έλθουν από σπουδές εμφανίσεις, μάλλον θα έρθουν από το μπάσκετ παρά θα έρθουν από το ποδόσφαιρο. Έτσι. Mm-hmm. Το σχόλιο που έχω να κάνω εγώ, έτσι κλείνοντας, γιατί είναι και η τελευταία μου μέρα, μετά παίρνω άδεια και φεύγω, είναι ότι αυτούς που διαβάζετε και γράφουν ξυπνάδες είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι παίρνουν το ρεπορτάζ κάποιου άλλου και το αναπαράγουν. Και στην προσπάθειά τους να μην το κάνουν ακριβώς ίδιο, βάζουν μέσα εξυπνάδες και εξυπνακίστικα πράγματα. Εντάξει. Όσοι διαβάζουν πολλά αθλητικά κείμενα, ας το παρατηρούν αυτό για να δίνουν και το κλικ εκεί που πρέπει και εκεί που αρμόζει.
1: Ναι,
0: στον άνθρωπο
1: ναι.
0: που κάνει το ρεπορτάζ και όχι. Με συγχωρείς τώρα σε αυτούς που πουλάνε ηρωνία και σε αυτούς που πουλάνε τοξικότητα και εδώ δεν είναι του Ρασούλη, αλλά είναι του Σπανούλη.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: αυτό είναι.
0: Ονόματα δεν λέμε πολύ ψευδεστικά.
1: Αυτό είναι αναπόφευκτο. Okay. Δυστυχώς.
0: Αναπόφευκτο, ναι, αλλά εμάς δεν μας χαρακτηρίζει ποτέ η τοξικότητα.
1: Ναι, την ποδοσφαιριοποίηση του μπάσκετ, βλέπω, έρχεται. Είδα. Δηλαδή, ένα ήταν η ερμηνεία του χόρεψε, λέει ο τέτοιο, χόρεψε, λέει
0: ο Τολιόπουλος, το πότε βούδας, πότε κούδας.
1: Με τη σύζυγό του, άρα λέει πηγαίνει στον
0: Πάοκ. Τι μας νοιάζει, ρε παιδιά,
1: πάει μετά ο άλλος, γράφει, επειδή γράψατε αυτό το πράγμα, τελικά το τραγούδι ήταν «Εδώ δεν είναι το Σούλι, εδώ είναι το Σπανούλι». Ο άλλος γράφει ότι ξέρεις υπάρχει ηθικό ζήτημα της παρουσίας του Σπανούλι στην εθνική ομάδα και στον Άρη, γιατί παίζει ρόλο και δεν είναι ηθική διαπραγμάτευση. Δηλαδή, το τι είναι αποφασισμένοι να κάνουν κάποιοι, νομίζω ότι φάνηκε στην περίπτωση του Αγιόπουλου, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Μετά από αρκετά τηλεφωνήματα, γιατί ειλικρινά σου μιλάω, νιώθω κουρασμένο από τα τηλεφωνήματα.
0: Είναι λογικό. Το ρεπορτάζ έτσι γίνεται. Sorry κιόλας δηλαδή. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από
1: μένα. Ο Αγιόπουλος επέλεξε τον Άρη, παρότι ο ΠΑΟΚ έδινε περισσότερα λεφτά, για κάτι το οποίο το έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις παικτών. Δηλαδή, βγάζω. Okay, υπάρχει το συναισθηματικό δέσιμο, υπάρχει προϋπηρεσία κτλ. Όλα, okay, ναι, προφανώς αυτά παίζουν ρόλο. Ο βασικός λόγος όμως δεν είναι αυτός. Ένιωσε ο Τογιόπουλος ότι το περιβάλλον του Άρη λόγω Σπανούλη και της συνύπαρξής του στον Ολυμπιακό, έχει δηλώσει ότι είναι ειδωλό του, τη συνύπαρξη στην εθνική ομάδα, ότι είναι πιο safe το περιβάλλον για τον ίδιο. Δηλαδή ότι και σε μια κακή χρονιά, και κακή χρονιά να κάνω, νιώθω ότι θα έχω την υποστήριξη. Από την άλλη πλευρά, δεν έχει συνεργαστεί ποτέ με τον Τρινκέρι για να νιώσει κάτι αντίστοιχο.
0: Και δεν είναι κακό.
1: Ναι, όχι βέβαια.
0: Και δεν είναι κακό. Δεν έχασε η Βενετιά Βελόνη. Και από πίτα που δεν τρως, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, μη σε νοιάζει κι αν καεί στην τελική. Ναι. Και δεν τον πήραμε. Και τι έγινε.
1: Όχι, είναι σημαντικό.
0: Κλαφμός και οδυρμός.
1: Δεν χρειάζεται κάποια πράγματα να τα υπεραναλύουμε. Ακριβώς. Είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά.
0: Και επειδή το λέγαμε και χθες, και λίγο αυτοσαρκασμός, αν έχουμε γυρίσει τον μπιφτέκι, αν είμαστε εμείς που έχουμε πει καμιά εξυπνάδα, έτσι λέμε και κάναμε μια κούλπα, όπως λέγανε και οι Λατίνοι.
1: Μισό λεπτό. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Ο αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας, ονόματι Τσέντι Οσμάν, να είναι στον Παναθηναϊκό, να έχει τη δυνατότητα διεκδίκησης κατάκτησης Ευρωλίγκα και να αποφασίζει να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να μην πηγαίνει στη Φενέρμπαξέ και στην ΕΦΕΣ που παίζουν επίσης στην Ευρωλίγκα, και η Φενέρ είναι η Φενέρ του τελικού της Euroleague και η ΕΦΕΣ είναι η ομάδα η οποία πήρε συνεχόμενες Ευρωλίγκες τα προηγούμενα χρόνια, και να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στο Eurocup. Είναι λογικό? Όχι.
0: Αλλά έγινε.
1: Αλλά έγινε. Γιατί έγινε? Γιατί είδε ότι στον ΠΑΟΚ θα έχει τον ηγετικό ρόλο που δεν μπορούσαν να του διασφαλίσουν οι υπόλοιποι και θέλησε το πάρει. Δηλαδή θέλω να πω, αν, και αυτό το λέω γενικά για τον κόσμο, για να το ξέρει. Αν δεν έχεις μιλήσει με έναν παίχτη για να μπορέσεις να μπει στο μυαλό του, είναι δύσκολο να αξιολογήσεις την απόφασή του. Με τον Τογιόπουλο προσωπικά έχω κάνει τρεις συνεντεύξεις. Είναι ένα παιδί το οποίο, αν δεν νιώσει ότι λειτουργεί σε ένα περιβάλλον απόλυτης εμπιστοσύνης και ότι στη δύσκολη στιγμή θα με στηρίξουν, δεν μπορεί, Δημήτρη, να λειτουργήσει.
0: Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό το πράγμα.
1: Και αλίμονο. Θα πω κάτι έτσι, τώρα, το οποίο δεν στο είπα τις προηγούμενες ημέρες. Όταν ο Τογιόπουλος επέστρεψε στον Άρη, τα πρώτα του παιχνίδια είναι φοβερά. Ήταν φοβερά. Έχει βάλει 38 πόντους στο Περιστέρι, νομίζω τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική, και μετά έχει μια κοιλιά, θυμάμαι, μια κοιλιά γύρω στο μήνα. Προπονητής ήταν ο Γιάννης Καστρίτης. Και χωρίς να του κάνουμε ερώτηση, χωρίς ερώτηση, ο Καστρίτης, για να δείξει στον Τογιόπουλο ότι λειτουργεί σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, μόνος του αρχίζει και λέει ότι... Και η κριτική που γίνεται στον Τογιόπουλο είναι πάρα πολύ άδικη, γι' αυτό το λόγο. Και είμαι εγώ συνέντευξη τύπου. Τι λέει τώρα? Δεν τον ρώτησε κανένας. Δεν υπήρχε κανένας κάτι. Αν και υπήρχε κάτι δημοσιεύματα. Και τον ρώτησα μετά, μου λέει: Βασίλη, έτσι λειτουργεί ο Τογιόπουλος. Αν νιώσει ότι τον αμφισβητούν τόσο έντονα, μπορεί να του γυρίσει. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέω ότι η επιλογή του περιβάλλοντος δεν έγινε τυχαία.
0: Πάντως η επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος σε σχέση με αυτό που λες είναι κάπως προβληματική.
1: Δηλαδή,
0: να σου πω κάτι, είναι ένα περιβάλλον το μπάσκετ και γενικότερα ο ομαδικός αθλητισμός ακραίου άγχους.
1: Ναι.
0: Ακραίου άγχους. Ναι. Το οποίο μπορεί να προέρχεται από άπειρους παράγοντες και καλείσαι εσύ ως επαγγελματίας να το διαχειριστείς.
1: Ναι.
0: Δεν θα βρίσκεσαι πάντα σε ασφαλές περιβάλλον.
1: 100%.
0: Δεν θα βρίσκεσαι πάντα σε ένα περιβάλλον το οποίο στην αναποδιά θα σε στηρίξει. Μπορεί να ακούσεις και κριτική.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εξαρτάται από τα αποτελέσματα κιόλας.
0: Δηλαδή,
1: αν τα αποτελέσματα μπορούν να καλύψουν. Εννοείται. Αν τα αποτελέσματα καλύψουν τη δική σου αγωνιστική αδυναμία, είναι το ιδανικό.
0: Ναι.
1: Μέχρι να βρεις ρυθμό.
0: Σύμφωνοι.
1: Αν τα αποτελέσματα δεν είναι σύμμαχος, αν και εσύ έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτομάτως γίνεσαι δακτυλοδεικτούμενος.
0: Είναι ο λόγος για τον οποίο ποτέ δεν έχει δικαιολογηθεί, γενικά μιλώντας, όχι ως άνθρωπος, η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Γιατί όποτε λείπει, η ομάδα δεν παίζει καλά. Αν κέρδιζε, ποιος θα του έλεγε ότι πήγε και τραυματίστηκε ή ότι τον τραυμάτισαν?
1: Έτσι. Ναι, τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο.
0: Τα αποτελέσματα
1: πολύ
0: παίζουν
1: σημαντικό ρόλο.
0: Έτσι. Και στο προηγούμενο που έλεγε, και εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα, σκεφτείτε ο Βιερίνια να γυρνούσε από τη Βόλφσμπουργκ στον Άρη. Δεν θα γινόταν ποτέ, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ γύρισε.
1: Α, πήγαινε στον Άρη.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα μπορούσε να γίνει.
0: Όπως κατά πάσα πιθανότητα.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Μισό λεπτό. Δεν θα μπορούσε να γίνει Όχι για συναισθηματικό.
0: Εγώ νομίζω για συναισθηματικό δεν θα μπορούσε να γίνει.
1: Καλά, πέρα. Έχει
0: σημασία. Μην το βάζει και... το οικονομικό. Άστο το οικονομικό.
1: Στην κατάσταση των ομάδων πρέπει να τη λογαριάσει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάτι τώρα επειδή.
1: Εγώ εσύ περίμενε ότι ο Ζάρκο Πάσπαλη.
0: Συναισθηματικά δύο.
1: Μισό λεπτό, εσύ περίμενε ότι ο Ζάρκο Πάσπαλη που ήταν, είχε γίνει σημαία του Ολυμπιακού για τρία χρόνια να πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, αλλά να σου πω πήγε. Έδειξε ότι έτσι.
1: Περίμενε ότι ο Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό θα πήγαινε στον Ολυμπιακό ή ότι ο Σλούκα από τον Ολυμπιακό θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Ο συναισθηματικό παράγοντα. Θα πρέπει οι δύο ομάδες να έχουν και τη δυνατότητα την οικονομική για να το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν είναι. Παίζει ρόλο και αυτό. Λοιπόν, έχουμε αρκετά για Μουντιάλ. Θα πάμε μετά τις 3.30 σε μια κουβεντούλα έτσι με έναν συνάδελφο για το Μουντιάλ Ισπανία-Αργεντινή. Σαν δεν τρέπεστε εκεί στη FIFA. Ντροπή δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Ντροπή, αηδία. Φτάνει. Ό,τι κάνουμε στο μπάσκετ εμείς, πάει και το, πάτε και το παίρνετε, ρε φίλε. Δίνουν στο NBA το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Χρυσό δαχτυλίδι στα μέλη της ομάδας η οποία κατακτά το πρωτάθλημα. Και αποφάσισε η FIFA να δώσει το χρυσό δαχτυλίδι και στους νικητές του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Μήπως θα έχει και γαλάζιο χρώμα. Θα είναι γαλάζιο. Time out
1: βάλατε. Time out βάλατε. Εντάξει. Time out βάλατε. Συναυλίες βάλατε. Δαχτυλίδια. Κάπου. Τι να κάνετε άλλο. Βάλτε και τα τρία δευτερόλεπτα.
0: Το ημίχρονο, by the way, μισή ώρα, έτσι.
1: Σε αυτό είμαι υπέρ.
0: Τι?
1: Είμαι υπέρ.
0: Όχι.
1: Είμαι υπέρ.
0: Γιατί?
1: Ναι. Είμαι υπέρ. Γιατί? Γιατί για ποιους παίζουμε. Για ποιους παίζουμε, ρε φίλε. Εσύ, που είσαι ο Μέση, που είσαι ο Γιαμάλ, που είσαι ο Ντεπόλ.
0: Ναι.
1: Για ποιους παίζεις?
0: Για τον κόσμο σου. Για την κόσμο. Πάρτι σου κυρίως, τέλος πάντων. Ναι, τώρα άστα, τα υπόλοιπα είναι ωραία, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ναι. Για την πάρτι σου παίζεις κυρίως.
1: Σεβαστό. Σεβαστό. Μου ζητάς εμένα
0: ναι.
1: να σου δώσω 5.000 για ένα εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Τι μου προσφέρεις?
0: 90 λεπτά μαγείας. Τελικό παγκοσμίου κυπέλου.
1: Όχι, φίλε. Θα το κάνεις σωστά. Είναι καθαρά αμερικανικό το μοντέλο, το οποίο εμένα προσωπικά με βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή πρέπει να μου προσφέρεις και άλλα πραγματάκια που να δικαιολογούν αυτή την τιμή. Τι λένε τα πραγματάκια τα άλλα, συνύπαρξη Σακύρα, Μαντόνα και ενός τύπου, ποιος είναι αυτός ο Τζάστιν Μπίμπερ. Ναι, αυτός, ναι, ωραία, πολύ ωραία. Να μου προσφέρεις πραγματάκια ούτως ώστε να έχει αξία το εισιτήριο. Έτσι το βλέπω.
0: Πέστα.
1: Δεν με νοιάζει να το βρουν το ρυθμό τους.
0: Πέστα.
1: Να το βρουν το ρυθμό τους. Να πάνε τα ποδήλατα, να ανεβαίνουν στα ποδήλατα, να κάνουν ποδήλατα όπως κάνουν στο μπάσκετ.
0: Κοίτα, άκου λίγο να σου πω. Άμα ήθελα εγώ να δω τον Justin Bieber, θα πήγαινα σε μια συναυλία του Justin Bieber. Δεν θα πήγαινα να δώσω 6.000 για να δω το Messi να σταματάει
1: πρέπει...
0: και για μισή ώρα.
1: Βρε αγάπη μου, και άλλο λέω. Λέω πρέπει να μου δώσει κάποια event, παράλληλα event. Οι Αμερικάνοι το κάνουν πάρα πολλά χρόνια αυτό. Και αν μη τι άλλο, οι Αμερικάνοι μπορεί να τους πούμε χίλια πράγματα στο να φτιάχνουν ένα show είναι ιδανική. Λέμε, ας πούμε, για το. Λένε, γκρινιάζουν οι ομάδες, γκρινιάζει ο κόσμος ότι σταματάει το παιχνίδι στο 23ο λεπτό και χάνει το ρυθμός με όλα τα 50 εκατομμυριάκια από λόγω αυτής της διακοπής. Καλά είναι τότε.
0: Ποιος?
1: Και οι παίκτες. Και οι παίκτες.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα πει.
1: Μέσω των ομοσπονδιών. Όχι,
0: Δημήτρη μου. Εγώ δεν ξέρω ποιοι θα πει.
1: Κάποιοι παίρνουν και λεφτά. Κάποιες ομοσπονδίες πληρώνουν τους παίκτες.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι η UEFA δεν θα το υιοθετήσει ούτε αυτό, ούτε το κίτρινη κάρτα. Μιλάς με το χέρι μπροστά.
1: Ναι, ωραία.
0: Σηκώνω εγώ τέτοια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αν αυτός ο Σλοβαίνος λοιπόν που είναι πρόεδρος της UEFA του πούνε ότι αν τα υιοθετήσει θα γίνει πρόεδρος της FIFA, τι θα πει? Ναι, ρε παιδιά, τι 5 λεπτά. Το κάνουμε 7. Το κάνουμε 7 τα λεπτά.
0: Τέλειες αλλαγές.
1: Αυτό σου λέω τώρα. Είναι πολιτικό παιχνίδι στην όλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επενδύσεις ύψου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε ήχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντα Αλθάνη είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Σκηνικό διάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ, την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα του Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύση Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέδεση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτη νοσοκομείο παραμένει η 7χρονη κόρη του ζευγαριού από τη Μολδαβία που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγει επικεφαλής των εργατικών στη Βρετανία. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ της χώρας, δήλωσε. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εδώ μεταξύ, τώρα που το βλέπω, το θέμα στο οποίο θα πάμε λίγο πριν πάμε στο Μουντιάλ σε κάνα πεντάλεπτάκι, είναι απολαυστική, Δημήτρη, η μάχη που δίνεται κάθε πρωί στις 9 παρα 12, 9 παρα 13 μεταξύ του Λαδιανού και του Τζομπάνογλου, με τι θέμα θα ξεκινήσει η αθλητική ενημέρωση. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, είναι από τη μία πλευρά ο Λαδιανός, ο υπέρμαχος του «Ξεκινάμε με το Γιώπουλου», και από την άλλη πλευρά είναι ο Μπάμπης, ο οποίος είναι του «Ξεκινάμε με το προϊόν της Λαμασία της Ελλάδος». Λαμασία είναι κανονικά, είναι Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, εντάξει. Και ο Μπάμπης εννοούσε την Λαμασία, τον ΠΑΟΚ δηλαδή, την Ακαδημία του ΠΑΟΚ για τον Τζόλι. Και έχει που πει, που έφτασε, ρε φίλε, ο αθεόφοβος αυτός ο άνθρωπος, έφτασε στο σημείο να πει: «Είσαι και καθηγητής», λέει, «σε σχολή δημοσιογραφίας και αντιλαμβάνεσαι ότι». Α, που έφτασε, δηλαδή.
1: Σε σένα το.
0: Ναι. Εντάξει, χαβαλέ κάνουμε. Αλλά λέω την προσπάθειά τους. Και χθες το ίδιο. Κάθε μέρα, όταν υπάρχει μεγάλο θέμα, Άρη, μεγάλο θέμα ΠΑΟ, δηλαδή μεγάλο θέμα, σημαντικό θέμα τέλος πάντων, έχει πολύ ενδιαφέρον το τι γίνεται. Μ' αρέσει, εγώ το απολαμβάνω.
1: Εντάξει, πάντως για μένα.
0: Αλλά έκανε χαζομάρα σήμερα. Σήμερα έκανε χαζομάρα, γιατί έπρεπε να ξεκινήσω εκεί που έλεγε για το γιο που είναι ένα και ο άλλο για Τζόλι, να ξεκινήσω με τη Τσιπά. έκανα χαζομάρα σήμερα και δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα, γιατί άργησα να πιω καφέ. Γι' αυτό.
1: Αυτό θα ήταν μια φοβερή ρελάνς. Δεν θα ήθελα να τους ακούσω, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να τους βλέπω.
0: Όταν φίλε, ναι, το όνομα της Τσιπάς. Μια κάμερα.
1: Μια κάμερα για να τους βλέπω.
0: Μια κάμερα να τους έβλεπα εκείνη τη στιγμή.
1: Και εκλεκτούς συναδέλφους. Καλά κάνουν, καλά κάνουν. Εγώ πάντως με Τζόλι θα ξεκινούσα.
0: Πρόσεξε.
1: Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει είδηση πια.
0: Ναι.
1: Στο θέμα του Βασίλη
0: του Βασίλη από χθες είναι.
1: Δεν,
0: ναι,
1: υπάρχει πια είδηση, ας πούμε.
0: Ναι. Πρόσεξε, οι πρωινές εκπομπές πάντα έχουν, σου λέει, επειδή δεν το ακούσαμε εχθές, εμείς τελειώσαμε νωρίς, θέλουμε να σχολιάσουμε. Εντάξει, του Τζόλι είναι η μεγαλύτερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή ever. Του Κοστούλα 40 ήταν μαζί με μπόνους. Του Τζόλι είναι 40 καθαρά. Και δεν έχουμε μάθει ακόμα τις λεπτομέρειες, δηλαδή αν τα μπόνους μπορούν να οδηγήσουν την πόλη στα 42, 43, 45, 47. Πολύ μεγάλη. Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχει το φοβερό ο Τζόλις, ο οποίος έχει την μεγαλύτερη πώληση και την ένατη μεγαλύτερη πώληση. Γιατί είχε πουληθεί και με 11 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ στην Όριτς. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε τώρα τα λεφτά που έχουν δοθεί για τον Τζόλι, και βάλουμε και τα λεφτά που έδωσε και η Club Breeze για να τον πάρει από την Norwich, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Για μένα δεν έχει μόνο αξία το πόσα λεφτά δίνει μια ομάδα για να πάρει ένα παίχτη, αλλά ποιος είναι ο κύκλος εργασιών για την αγορά των δικαιωμάτων ενός παίχτη. Γιατί αυτό δείχνει και μια διάρκεια στην απόδοσή του. Μπράβο στο Χρήστο,
1: και όχι
0: από την καρδιά μας πραγματικά.
1: Στην Club Breeze έκανε προσπάθεια για να καθιερωθεί. Έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Δεν πήγε ως φτασμένος, ως έτοιμος,
0: σαν αποτυχημένος
1: φορμαρισμένος παίκτης, έτσι.
0: Σαν αποτυχημένος από την
1: Όρη. Αυτό πήγε.
0: Άδικο μεν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πήγε ως το ακριβώς αντίθετο. Πήγε ως ένας αποτυχημένος παίκτης της Norwich, πιάς μιας ομάδα, σας πω.
0: Έλα τώρα. Εντάξει, okay. Έλα τώρα. Να μαλώσουμε τώρα. Αφού έχω συμπάθεια στην Όρη.
1: Εντάξει, συμπάθεια. Okay.
0: Έχω συμπάθεια στην
1: Όρη. Μια αγγλική ομάδα.
0: Σου έχω πει και την ιστορία. Εντάξει. Δεν είναι τώρα.
1: Εμένα μου αρέσει η προσπάθεια. Εκεί στέκομαι στο ότι δεν παράτησε τίποτα. Την έκτισε αυτή τη μεταγραφή.
0: Λοιπόν, 11 εκατομμύρια είχε δώσει Νόρη στον ΠΑΟΚ. 3,5 εκατομμύρια είχε δώσει η Ντίσελντορφ στην Όριτ. Ξεχάσαμε τι είστε, γιατί εκεί πέρα ήταν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. 14,5, 6,5 εκατομμύρια η Breeze, 21, και τώρα με τα 40 πάει στα 61. Άρα το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει είναι, και αν μόνο για το Βλαχοδήμο και τον Παυλίδη δεν νομίζω να υπάρχει άλλος Έλληνας παίκτης για τον οποίο να έχουν δαπανηθεί, επαναλαμβάνω, γιατί δείχνει τη διάρκεια, να έχουν δαπανηθεί τόσα πολλά λεφτά για την αγορά των δικαιωμάτων του. 20,7 εκατομμύρια έχουν δοθεί για τον Παυλίδη, ο οποίος βέβαια δεν αποκλείεται να κάνει και άλλη μεταγραφή. Και να δω και του Βλαχοδήμου, θα το δω τώρα αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, Βλαχοδήμος μέχρι στιγμής 30,9. 31 εκατομμύρια δηλαδή για τον Βλαχοδήμο. Ακόμα και σε αυτό ο Τζόλης είναι πιο ψηλά από τους υπόλοιπους, υπό την προϋπόθεση βέβαια ολοκλήρωσης της μεταγραφής.

0: Λοιπόν, αν είχαμε συνδεθεί νωρίτερα με τον Γιάννη το Σερέντη από τον Καζέτα για το θέμα των μεταγραφών του Χρήστου Τζόλη, δεν θα χρειαζόταν να κοιτάξω και στο Transfer Market. Γιατί λέει το κάναμε, ρε Βασίλη, αυτό το θέμα. Λέει εχθές. Το ερώτημα βέβαια είναι αν υπάρχει άλλος Έλληνας παίκτης για τον οποίο έχουν δαπανηθεί τόσα λεφτά. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Στον Τζόλη, μόνο το θέμα ξέρει ποιο είναι. Επειδή οι ομάδες δεν τα ανακοινώνουν τα ποσά και δεν είναι και υποχρεωμένες, δεν τα ανακοινώνουν, ξέρεις, με τη βούλα τυπικά να ξέρεις ως δημοσιογράφος ότι ο Βασίλης κόστησε τόσο. Αν είναι αν θα είναι η μεταγραφή του η ακριβότερη ή η δεύτερη πιο ακριβή μετά του Κοστούλα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε και τα μπόνους, αυτό έλεγα νωρίτερα με τον Δημήτρη, ότι δεν λέγαμε τι μπόνους υπάρχουν, μπόνους συμμετοχών, μπόνους γκολ. Δεν τα ξέρουμε αυτά πράγματα για να μπορέσουμε να ξέρουμε το
1: σύνολο. Είναι φοβερό πάντως. Είναι φοβερό το πώς αλλάζει.
0: Τι μπόνους υπάρχουν, μπόνους συμμετοχών, μπόνους γκολ. Δεν τα ξέρουμε αυτά πράγματα για να μπορέσουμε να ξέρουμε το σύνολο.
1: Είναι φοβερό πάντως. Είναι φοβερό το πώς αλλάζει το ποδόσφαιρο και το ότι η Ελλάδα έφτασε

0: τον τελικό της διοργάνωσης.
1: Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό.
0: Γιατί, να μην αλλάζουν χρώματα, ρε φίλε.
1: Παραδοσιακές διαδικασίες του. Το Λύκειο Ελληνίδων είναι, ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Κάση,
1: είναι, η Ισπανία και η Αργεντινή είναι δηλαδή. Δεν έχουν άλλο
0: δεν, δεν έχουν λόγο να
1: δεν
0: αλλάξουν.
1: Δεν έχουν λόγο να αλλάξουν δηλαδή. Τέλος πάντων, okay, συγγνώμη γιατί.
0: Ναι, και η Αγγλία όμως φορούσε κάποτε κόκκινα άσπρα, αλλά αναγκάστηκε η Αργεντινή να αλλάξει η δημασία γιατί δεν φορούσε τα άσπρα η Αγγλία.
1: Okay, okay.
0: Έγινε και αυτό. Τι βλέπεις, Γιάννη?
2: Τι βλέπω, τι πάω δεν βλέπω. Βλέπω ξύλο.
0: Ωραία.
1: Ωραία απάντηση. Ναι.
2: Βλέπω τους Ισπανούς να έχουν την μπάλα και τους Αργεντινούς να, να τους κυνηγάνε και να τους ξυλοφορτώνουν.
0: Ναι.
2: Αυτό βλέπω.
0: Ναι, παρεμπιπτόντως ο γιος σου Σιμεώνε μοιάζει τον μπαμπά του, εντάξει. Παρεμπιπτόντως, ο γιος, πολύ ξύλο έδωσε.
1: Πολύ ξύλο, ε.
0: πολύ ξύλο, ναι. Ναι. Και εντάξει, στο ψαχνό κιόλας.
2: Παιδιά, η Αργεντινή αυτό που έχει κάνει τώρα φέτος είναι φοβερό, έτσι, δεν... σχεδόν σε κάθε μάτς βρίσκεται πίσω στο σκορ και ανατρέπει κάθε παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Θέλει πολύ ψυχή για να το κάνεις αυτό και θέλει πολύ πίστη στον εαυτό σου. Θα μου πεις αν το κάνεις 1-2, το πιστεύεις μετά ότι μπορείς να το κάνεις και στο 88 και στο 89. Αλλά δεν είναι εύκολο. Μας φαίνεται τώρα εύκολο επειδή το κάνεις σε κάθε μάτς με το πράσινο ακροτήρι και με την Αίγυπτο και με την Ελβετία. Δεν είναι εύκολο όμως. Έτσι. Τώρα με την Αγγλία, οκ, okay, τους έκανε και ένα φοβερό δώρο. Έκανε στον αγαπημένο Σκαλόνι ο κύριος Τούχελ ένα φοβερό δώρο. Τους έβαλε όλους πίσω εκεί πέρα τους τσολιάδες. Παραταγμένοι οι τσολιάδες. Εντάξει, ήταν θέμα χρόνου να ισοφαρίσει. Τώρα του βρήκε και δεύτερο γκολ. Οκ, okay, θα μου πεις, είχαν και δύο δοκάρια. Μπορούσε να ρίξει και 3-1 και 4-1. Έτσι όπως έπαιζε η Αγγλία στα τελευταία 25 λεπτά. Αλλά νομίζω ότι είναι δίκαιος ο τελικός αυτός. Είναι δίκαιος. Θεωρώ ότι μετά από τον πρώτο γύρο και κάποια ματσάκια στους ομίλους η διαιτησία ήταν καλή. Λίγο σπροξηματάκι το είχαν οι Άγγλοι και οι Αργεντίνοι.
0: Ναι.
2: Όχι οι Ισπανοί και οι Γάλλοι.
0: Οι Ισπανοί όχι. Οι Ισπανοί όχι. Είχαν καθαρή διαιτησία.
2: Οι Ισπανοί εδώ που λέμε δεν έχουν εντυπωσιάσει κιόλας. Οκ. Okay. Αλλά είναι η πιο ομάδα του Μουντιάλ. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει Μέση, Παπέ, Χάλαντ, Κέιν, Μπέλιγχαμ. Της Παναγιάς στα μάτια δεν έχουνε. Το Γιαμαλάκο έχουνε. Το λέμε εμείς Γιαμαλάκο γιατί τον έχουν εντάξει.
0: Ναι, απλά το όμικρο στο τέλος μην μπερδευτείς, μην το αλλάξεις μόνο.
2: Ναι. Είναι ενταγμένος μέσα στο σύνολο, έχει αφήσει τις φιωριτούρες, είναι ουσιαστικός.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι ομάδα συνόλου, το βλέπεις η Ισπανία. Είναι ομάδα συνόλου, τρέχουν όλοι. Για μένα είναι πολύ ομάδα που θα θαύμαζε και θα απολάμβανε να παρακολουθεί ο Γιώχαν Κρόιφ. Έχει τουλάχιστον 5-6 παίκτες που παίζουν παντού. Δες τον Όλμο τι κάνει, δες τον Γιαμάλ πώς κινείται, σε ποιες θέσεις κινείται, δες τον Ορδιάν Θάμπα.
0: Για μένα ο Ρόδρυ,
2: Ρόδρυ είναι εκεί όμως, ο Ρόδρυ είναι εκεί.
0: Ο Ρόδρυ
2: είναι εκεί, τον ξέρεις. Ναι, θα παίξει εκεί, θα παίξει αυτό το 10x10 που λέω εγώ, 8x8, πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Θα είναι εκεί με τους δύο στόπερ και όλοι οι άλλοι θα είναι παντού. Και η Μπακ, ο Κουκουρέγια με τον Πέδρο Πόρο και οι Χαφ τους. Είναι πολύ unique ο τρόπος παιχνιδιού της Ισπανίας, γι' αυτό και δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν εύκολα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και δεν μπορεί να τις πάρει την μπάλα εύκολα και να τις δημιουργήσεις ευκαιρίες εύκολα. Όπως είδαμε στο μάτι με τη Γαλλία. Βέβαια, από
0: δεν μπορείς για να τους πάρεις την μπάλα. Είναι φοβερό. Δεν μπορείς να τους πάρεις την μπάλα.
2: Δεν μπορείς να τους πάρεις την μπάλα. Και όταν τους την παίρνεις την μπάλα θα πέσουν πάνω στους αλακρίδες.
0: Ναι.
2: Αλλά θα πέσουνε, πρόσεξε, εδώ θα πέσουνε πάνω στους αλακρίδες πολεμιστές και οι Αργεντινοί.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Γιατί οι Αργεντινοί δεν είναι φρουφρού και αρώματα στη μεσαία γραμμή, Τσουαμενί και τέτοια. Είναι πολεμιστές οι Αργεντινοί. Και μαρκάρουν όλοι οι Αργεντινοί έξω από το Μέση, που προφανώς δεν μαρκάρει.
0: Ο οποίος περπατάει, ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, περπατάει και σας αγαπάει όλους.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Μας αγαπάει και μας φυλάει και στο μάγουλο μετά. Ναι, ισχύει.
2: Ναι. Και κοιτάζει στην εξέδρα μετά. Ο Μέση, ο οποίος πλάκα-πλάκα είναι καλύτερος αυτό το Μουντιάλ από το προηγούμενο που το πήρανε.
0: Ναι, πιο ουσιαστικός και πιο δημιουργικός για τους συμπαίκτες του.
2: Μα είναι και είναι καλύτερος.
0: Ναι.
2: Και ένας από τους λόγους που είναι καλύτερος είναι ότι και είναι πιο δεμένη η ομάδα του και ότι δεν έχει πια το άγχος. Εντάξει, του είχε φύγει το άγχος. Δεν... Τον βλέπεις δηλαδή ότι το,
0: είναι απελευθερωμένος.
2: Το απολαμβάνει περισσότερο κάθε τι καλό που κάνει μες στο μάτι.
0: Ξέρεις τι δεν μου αρέσει μόνο στην Αργεντινή? Ότι επειδή, το είπα και χθες είχα μια κουβέντα, δημιουργεί, κάνει την πρώτη καλή πάσα που ανοίγει την άμυνα ο Μέση και μετά τον ψάχνουν όλοι οι συμπαίκτες του. Ενώ μπορούν να κάνουν μια καλή τελική προσπάθεια.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το...
2: Εμένα υπάρχουν και άλλα που μου τις πάνε στην Αργεντινή.

0: πάει πάρα πολύ ο Μαρτίνες σαν χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Μου τις πάει αυτό το τσαμπουκαλίκι, το πάμε να τους κάνουμε τσαμπουκά ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Όχι να είναι δηλαδή πάνω σε μια. Να είναι πολιτική.
1: Η λατινοαμερικάνικη αλητία, ποδοσφαιρική αλητία δηλαδή.
0: Είναι απόφαση όμως από πριν από το μάτς ότι θα τους παίξουμε τσαμπουκά.
1: Ναι, ισχύει
0: όχι
1: αυτό.
0: Όχι να είναι μέσα πάνω σε μια φάση, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ, πάμε να τους παίξουμε ξύλο, ρε παιδί μου. Αυτό, αυτό παίζουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Και άλλα πράγματα μου τις πάνε στην Αργεντινή, αλλά δεν είναι. Δεν, εδώ υποκλεινόμαστε σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, σωστό. Κάτι τελευταίο, Γιάννη.
0: Άμα με ρώταγες ποιος θα το πάρει έτσι 51-49, θα σου έλεγα Αργεντινή.
1: Ωραία, ποιος θέλει να το πάρει όμως.
0: Εγώ ποιος θέλει, Ισπανία θέλω.
1: Ισπανία θέλεις. Ωραία, με τους αθλητικούς απατεώνες που τους αναγνωρίζουμε βέβαια, έχουν τεράστια ποιότητα και αξία, αλλά δεν πάβουν να είναι και αθλητικοί απατεώνες.
0: Γιατί, Βασιλή?
1: Γιατί δεν μπορώ, εγώ είπα ότι έχω κόμπλεξ, κουβαλάω πάρα πολλά κόμπλεξ, επειδή είμαστε πελατάκια στο μπάσκετ από τους Ισπανούς.
0: Το λέω ανοιχτά.
1: Επειδή είμαστε πελατάκια των Ισπανών στο μπάσκετ, στη φοβερή φουρνιά που είχαν, αλλά δεν μπορούν να ξεχάσουν τα ηλεκτροσόκ που πάθαιναν ο Καλντερόν, ο Ρούντι, ο Ναβάρο. Είναι πράγματα που δεν τα ξεχνάω, ας πούμε, τα θυμάμαι. Θεωρώ ότι έχουν μια αθλητική απατεωνιά στο αίμα τους. Άσχετα που είναι τεράστιοι παίκτες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Στο μπάσκετ ίσως. Στο ποδόσφαιρο δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Ναι, όχι, ναι, ποδόσφαιρο δεν είναι απατεώνες, όχι. Κουκουρέγια είναι λίγο.
2: Κουκουρέγια είναι λίγο.
0: Το κουκουρέγια, ρε παιδιά, έχει στιγματιστεί από εκείνη τη φάση. Okay.
1: Ναι.
0: Έτυχε να είναι αυτός εκείνη τη φάση, από την οποία άλλαξε και ένας κανονισμός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ολόκληρος κανονισμός άλλαξε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Με το χέρι, με τον νόμο.
1: Ναι, έτσι. Κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Εμείς μεγαλώσαμε, εμείς οι 40-50, θα το πούμε έτσι, μεγαλώσαμε με την Ισπανία να είναι μια loser ομάδα. Okay.
1: Όπως επίσης, τώρα συγγνώμη...
0: Όπως ήταν και η Μπαρτσελώνα, η επιτομή της loser ομάδας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Σε αυτό λοιπόν που είπες τώρα για το χέρι, στο Facebook βλέποντας, έναν παλιό ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έκανε μεγάλη καριέρα, στο πέναλτι που κέρδισε η Ισπανία με τη Γαλλία, γράφει ότι είναι κολλημένο το χέρι, αλλά δεν πάβει να αποτελεί πλεονέκτημα στο να πάρει την μπάλα ο Γιαμάλ πριν την κλωτσιά από τον Ντίν. Και ότι δεν θα έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι, αλλά επιθετικό φάουλ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έγραψε.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Δεν συμφωνείς. Ωραία.
0: Δεν συμφωνώ. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι οι Ισπανοί εδώ και 25 χρόνια είναι αυτοί οι οποίοι τουλάχιστον στην Ευρώπη, άρα και παγκοσμίως, γιατί ούτε καμία χώρα της Νότιου Αμερικής, ούτε καμία χώρα της Αφρικής ή της Ασίας δουλεύει τόσο πολύ. Είναι η χώρα η οποία δουλεύει τόσο πολύ οργανωμένα, μεθοδικά και αποτελεσματικά στο θέμα της παραγωγής ταλέντων, ποδοσφαιριστών κτλ. Όπως δουλεύουν πάρα πολύ και οι Πορτογάλοι. Έτσι, και οι Πορτογάλοι δουλεύουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και οι Γάλλοι. Αλλά άλλο Πορτογαλία τώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, άλλο η Γαλλία, έτσι και η Ισπανία.
1: Ναι, σωστό.
0: Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από το 2006, ας πούμε, από τη γενιά της Μπαρτσελώνα, έτσι να το πούμε, του ΠΕΠ, έτσι, από την Μπαρτσελώνα.
1: Ναι, είναι κυρίαρχη. Ναι.
0: Από την Μπαρτσελώνα του Ροναλντίνιο κιόλας, ας το πάμε πίσω, ο Ροναλντίνιο ετώ, αυτή την Μπαρτσελώνα τη Σούπερ που έμπαινε ο Μέση σαν 17-18, μέχρι και τώρα. Τόσα Champions League, Real Madrid, τόσους τίτλους η Μπαρτσελόνα, τόση μπαλάρα η Μπαρτσελόνα, τόση μπαλάρα η Real.
1: Τόσα, μην ξεχνάς τα άλλα τα ευρωπαϊκά με τη Σεβίλη, μην τα ξεχνάς.
0: Και τη Σεβίλη.
1: Βέβαια, και τη Σεβίλη, Europa League.
0: Και είναι σταθερά η εθνική ομάδα η οποία είναι πάντα εκεί, ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι είναι πια μια... Η παλιά Γερμανία που λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι η Γερμανία αν δεν πάει τελικό του Euro είναι αποτυχία. Λέγαμε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Άμα δεν πάει η Γερμανία είναι τελικό του Euro, αποτυχία. Θυμάστε το 4 τι είχε γίνει με τη δικιά μας τελική.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Ναι. Γενικά είναι ένα Μουντιάλ το οποίο αφήνει ωραίες ιστορίες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε όλα τα τραμπικά,
1: αλλά μην κάνεις τον απολογισμό τώρα. Ας θα τελειώσει το Μουντιάλ, δεν κάνεις τον απολογισμό μετά.
0: Όχι, λέω, επειδή είχε ξεκινήσει άσχημα το Μουντιάλ αυτό, είναι η αλήθεια. Δηλαδή με πολύ γκρίνια για όσα γίνονταν εξαγωνιστικά.
1: Ναι,
0: πάρα
1: και με
0: πολύ
1: τα ακριβά εισιτήρια και τέτοια. Και τελικά αποδείχθηκαν πολλά διαφορετικά, ναι.
0: ακόμα και με εμάς ξέρεις πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια μεσάνυχτα, πάρα πολλά παιχνίδια, δηλαδή ο κόσμος άλλο εμείς. Εμείς είμαστε και μαζόχες, άλλοι έχουμε και επαγγελματικό μαζοχισμό, ο κανονικός ο κόσμος, ο φυσιολογικός ο κόσμος που δουλεύει πρωί και τα λοιπά δεν τα έβλεπε αυτά,
1: ναι, μάτς, σωστό.
0: Τα περισσότερα. Okay. Εντάξει, μετά ομαλοποιήθηκε λίγο η κατάσταση στα νοκάουτ, έγιναν και πάρα πολλά ωραία παιχνίδια στα νοκάουτ, με ανατροπές, είχε πολλές ομάδες οι οποίες δεν τις περίμενες και κάναν καλά παιχνίδια, ανταγωνιστικά παιχνίδια. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι οι Νορβηγοί θα μπορούσαν να είναι ημιτελικό. Εντάξει.
1: Μπορεί και να το άξιζαν κιόλας.
0: Στο μάτς με τους Άγγλους.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά το δεύτερο ημίχρονο τους πάτησαν. Ναι.
0: Ήταν λίγο it's coming home η διαιτησία σε εκείνη την εβδομάδα. Αλλά οκ. Okay. Είναι ένας ωραίος τελικός. Να είναι τίμιος, να είναι δίκαιος.
1: Και να κερδίσει η Αργεντινή. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και να κερδίσει Αργεντινή, Γιάννη μου.
0: Εντάξει, Βασιμά, να είσαι καλά. Αγγλία-Γαλλία θα δεις μικρό τελικό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Δεν θα δει.
1: Όχι, όχι. Λέω να πάω στην Τριστινή και να κάνω μια βουτιά. Εντάξει.
0: Βουτιά 12 η ώρα θα κάνεις κάνα βραδινό πάνω να κάνεις. 12 η ώρα παίζουν.
1: Θα είμαι κουρασμένος μετά από τη θάλασσα.
2: Θα
1: είμαι κουρασμένος από τη θάλασσα.
2: Θα κάνει τα πάντα για να μην δει αυτό το μάτς.
1: Να είσαι καλά. Γιάννη Σερέτη, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρεμπιπτόντως τώρα είσαι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Αγγλίας.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Έχει φύγει.
1: Είσαι. Όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό.
2: Α, βιαστικά, συγγνώμη. Το παίρνω πίσω.
1: Περίμενε. Κάτσε, φίλε. Τον ίδιο είχε χθες.
2: Το δίνω και πριν. Ναι.
1: Τον ίδιο είχε χθες.
2: Ναι.
1: Είσαι ο Σερ. Που, αν στα αγγλικά, ας πούμε, το όνομά σου πόσα. Κουγιουμτζόπουλο στα αγγλικά.
2: Κουγιουμτζόπουλο.
1: Ε?
2: Άστο.
1: Όχι, ναι, πόσα μπορούσε να ήταν στα αγγλικά.
2: Δεν θα μπορούσε να.
1: Κουγιούτς. Όχι, Κουγιούτς, δεν πάει.
2: Αυτό δεν είναι σαν σερβοβόσνης, ναι, είναι σερβοβόσνης. Αυτός αυτονομιστής, δεν. Τσετσένος είναι.
1: Δεν πάει.
2: Κουγιάς.
1: Κουγιάς.
2: Κουγ. Κουγιούμ. Κουγιούμ φωνάζει ένα.
1: Κουγιούμ είναι, φίλε.
2: Κουγιούμ είναι τουρκικό.
1: Ναι, ρε, φίλε.
2: Εντελώς.
1: Κουγιούμ είναι και μια μερίδα μπακλαβά.
2: Ναι.
1: Ναι. Βάλει κανένα σαραγλί. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται, άστο, ναι.
1: Στα αγγλικά πώς θα μπορούσε να είναι.
2: Σερ Ντεμέτριος Κέι, ρε παιδί μου, πες κάπα.
1: Δημήτριος.
2: Δημήτριος, ναι.
1: Ναι. Και είσαι πρόεδρος, λοιπόν. Χθες με το που βγαίνουμε την εκπομπή, διαβάζω ότι μένει τελικά ο Τούχελ στην Εθνική Αγγλίας. Δηλαδή πήγανε τα στελέχη της Ομοσπονδίας και λένε τελικά δεν σε διώχνουμε. Ρε φίλε, θα σου δώσουμε μια ακόμη ευκαιρία. Αφού λοιπόν παίρνουν την απόφαση, έρχεται στα χέρια τους η δήλωση ότι ό,τι άμυνα και να παίζαμε δεν θα άλλαζε κάτι. Ίσως είναι στο DNA αυτής της ομάδας. Γιατί δεν είμαστε Βραζιλιάνοι, Αργεντίνοι ή Ισπανοί που θα πάνε, που, οι οποίοι δεν θα παίξουν ποτέ για την υπεράσπιση ενός αποτελέσματος. Το διώχνεις ή όχι?
2: Ναι. Και το διώχνεις κάθε. Εγώ θεωρώ ότι μεγαλύτερη δήλωση.
1: Αλλά λέει ότι είμαστε loser.
2: Μεγαλύτερη δήλωση εναντίον, ναι, της δουλειάς που έκανε,
1: ναι,
2: δεν θα μπορούσε να κάνει. Ήταν αυτή ακριβώς, ναι, η δήλωση.
1: Όχι, δηλαδή, όταν όχι, όχι, όχι.
2: Μισό λεπτό. Όταν, όταν είσαι ένας προπονητής σαν τον Τούχελ,
1: ναι,
2: και διακρίνεις αυτό το πράγμα το οποίο δηλώνεις,
1: ναι,
2: δεν είναι η δικιά σου δουλειά να αλλάξεις αυτό
1: δεν
2: το DNA.
1: Δεν μπορείς να το αλλάξεις.
2: Πώς δεν μπορείς.
1: Παιδιά, έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
2: Άρα, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν μπορείς να το αλλάξεις.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Θα χρειαστώ χρόνο, αλλά θα το αλλάξω. Δεν μπορείς.
2: Μισό λεπτό.
1: Τώρα ήρθα. Τώρα ήρθα. Είχατε τον άλλον με το μουσί, το ξυρισμένο, το περιποιημένο.
2: Southgate θα λέτε και θα κλαίτε.
1: Κάτσε, τώρα ήρθα, δεν μπόρεσα να το αλλάξω.
2: Ο Ράσφορντ στο 93.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, είμαι. Εγώ τώρα κάνω
2: τον υπερασπιστή
1: του Τούχελ. Ωραία.
2: Τι χρειάζεται όταν
1: για να αλλάξω. Δεν μπόρεσα να τον αλλάξω. Το ίδιο το Ράσφορντ, τρέμα τα ματάκια. Τα ματάκια του τρέμα φοβόταν. Τρέμα τα ποδαράκια. Πού το βάλω μέσα. Είχε υδρώσει ενώ καθόταν στον πάγκο.
2: Έλα εδώ Θεσσαλονίκη. Τώρα έφυγε βεβαίως. Τέλος πάντων, καλά να είναι εκεί που είναι. Να δει Καρυπίδη, Ρασβάν, Λουτσέσκου συνέχεια στον πάγκο να του κάνουν. Βγείτε! Όλοι οι προπονητές.
1: Πολύ μοντέρνο το styling του Καρυπίδη στην κλήρωση παρεμπιπτόντως.
2: Βγείτε!
1: Ναι.
2: Τι νομίζει ότι κάνανε αυτοί, ναι, οι δύο προπονητές? Τους λέγανε μην μένετε πίσω, θα μας κλείσουν και ναι, θα έχουμε θέμα. Βγείτε! Μπροστά! Ναι. Μπροστά!
1: Και όλος από την άλλη από την άκρη του πάγκου φώνασε μην τον ακούτε πίσω! Πίσω όλοι.
2: Χάρη, μην τον ακούτε.
1: Ο Λουτσέσκου έκανε από εδώ, ο άλλος έκανε από εκεί. Πάρ' το 1-1. Και πάρε το 1-1.
2: Φίλε τώρα.
1: Τέλος πάντων, η δήλωση.
2: Πολύ λουζεριστική.
1: Εγώ και μόνο από τη δήλωση τώρα, πέρα από την πλάκα.
2: Άσε που μπορεί να είναι και να θεωρηθεί και ρατσιστική κιόλα.
1: Λέει η Γερμανία δεν το έκανε ποτέ αυτό ουσιαστικά, είπε. Πώς έλεγε τώρα έφυγε η Μάρο Κοντού, έγινε και σήμερα τεράστια Μάρο Κοντού. που έλεγε ο Στέφανος δεν το έκανε ποτέ αυτό. Οι Γερμανοί δεν το κάνανε ποτέ αυτό. Άφηγε, πάει στη Γερμανία.
2: Όχι, κάποιο να σου πει από την Ομοσπονδία από τη στιγμή που έχουν πάρει αυτά.
1: Ναι, διώξτονα.
2: Θα έπρεπε, όχι, ή να του πει κασμό εσύ, Αντωνάκη. Ναι. Όπως έλεγε.
1: Ναι.
2: Τώρα ησυχία.
1: Ναι.
2: Μένεις.
1: Μαντάρα τα
2: τέλος.
1: Μην μιλάς.
2: Άστο.
1: Μην μιλάς. Το κάνεις χειρότερα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Το κάνεις χειρότερα. Είσαι σαν τον άντρα, α πούμε, που τον πιάνει η γυναίκα του επ' αυτοφόρο και λέει δε φταίω εγώ. Τι φταίει, ρε φίλε.
2: Ναι, είναι σαν τον Κουκουρέγια που σηκώνει τα χέρια σε κάθε φάουλ που κάνει, αφού το σμπρώχνει, ρε φίλε.
1: Ατύχημα, λέει. Τι ατύχημα είναι, μεγάλε. Δεν υπάρχει ατύχημα. Να αναλάβει την ευθύνη σου.
2: Φεύγω.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου, του Αεροσιτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αεροσιτέλειου Πανεπιστημίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Επενδύσεις ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων, αλλά και νέες ψηφιακές λύσεις για τον αγροτικό κόσμο, ανακοίνωσε σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχαίτησε την πυροβολική επίθεση, ενώ συριακή στρατιωτική πηγή διέψευσε τον ιρανικό ισχυρισμό περί επίθεσης στην αμερικανική βάση Αλτνάνθ στη Συρία. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι οι αμερικάνικες επιθέσεις έπληξαν 6 γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό, πύργο ελέγχου λιμένα και το αεροδρόμιο του Ιραν Χαρ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των τελευταίων πληγμάτων είναι 8 νεκροί και 20 τραυματίες. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια ως εκ τούτου μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Νωρίτερα είχαμε την παρέτηση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν ο Διονύσης Καλαματιανός, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σποτ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας, με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που χαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Αγιόρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου που χαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Και μια ματιά στον καιρό, στον αυριανό καιρό, γενικά θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να έχουμε βροχή στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
2: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: 7 Φλάθος, 12 Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
6: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
7: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
8: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
5: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος,
11: ναι, coach.
10: Κουγιουμτζόπουλος,
11: ναι, coach.
10: Ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
11: Γιατί, coach?
10: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Με τη φουτμπαλέρα θα ασχοληθούμε καθόλου.
1: Άλλο θέλω να σου πω τώρα.
0: Πες μου άλλο.
1: Είσαι άνθρωπος τεχνητής νοημοσύνης.
0: Όχι, δεν είμαι. Ναι, εντάξει.
1: Γενικά,
0: έτσι όπως το πες, είναι σαν να θεωρείς ότι δεν έχω μυαλό.
1: Ναι,
0: είμαι τεχνητής.
1: Όχι, ρε, φίλε,
0: δεν είμαι
1: όχι,
0: ρομπότ. Δεν
1: όχι,
0: είμαι ρομπότ.
1: Δεν
0: ναι,
1: είπα
0: εντάξει,
1: είσαι ρομπότ, okay. Αλλά είπα ότι γνωρίζεις πράγματα.
0: Ναι.
1: Και γενικώς της τεχνολογίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω αναφέρει ποτέ μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω μιλήσει ποτέ μου για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Είμαι τόσο άσχετος.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τώρα, Βασίλη, συγγνώμη, αλλά δεν είσαι άσχετος, αλλά βόδι, γιατί όλοι γι' αυτό συζητάνε.
0: Όχι, δεν θα σε αποκαλούσε ποτέ.
1: Το δέχομαι. Το δέχομαι. Εγώ το δέχομαι και πριν το πεις. Και ξαφνικά, όπως φεύγουμε τώρα από το διάλειμμα των 4, βγαίνω και μπαίνω στο χρονολόγιο μου στο Facebook.
0: Mm.
1: Και έχει διαδοχικές αναρτήσεις. Διαδοχικές. Από ένα φίλο τον Κώστα, από ένα φίλο τον Θοδωρό, μάνατζερ παικτών ήταν αυτός, από την Χριστίνα την Αμερικάνου, συνάδελφος, διάφορες για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Εγώ δεν ήξερα καν την ύπαρξή της. Θα μου πεις, σου λέω, βόδι, βόδι.
0: Α, σταμάτα με τους χαρακτηρισμούς. Ναι, δεν είμαι, δεν χαρακτηρισμούς εδώ.
1: Πώς ξαφνικά γέμισε το χρονολόγιο μου για κάτι για το οποίο δεν έχω μιλήσει ποτέ.
0: Είναι
1: ποτέ.
0: Ο αλγόριθμος είναι φαίνον.
1: Μα δεν έχω μιλήσει ποτέ.
0: Εσύ μπορεί να μην έχεις μιλήσει, αλλά έχουν μιλήσει προφανώς οι επαφές σου και ταυτόχρονα με αυτό έχουν συμβεί κατά πάσα πιθανότητα 2-3 άλλα πράγματα. Πρώτον, είναι παγκόσμιο τρέντ.
1: Ναι.
0: Και κύριο, μη σου πω, είναι παγκόσμιο τρέντ. Δεύτερον, μιλάνε άνθρωποι τους οποίους.
1: Αυτό βγήκε χθες.
0: Τους οποίους εσύ ξέρεις.
1: Βγήκε χθες αυτό.
0: Γενικά υπάρχει κουβέντα.
1: Γράφει 16-70-26. Βγήκε χθες δηλαδή.
0: Βγήκε χθες στους κινηματογράφους. Υπάρχει και αυτό το timing, ας πούμε, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το συζητάνε δικές σου επαφές. Οπότε ο αλγόριθμος θα στο βγάλει και σένα νομοτελειακά. Έτσι. Και γιατί είσαι και σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία κουμπώνει πάρα πολύ στο αφήγημα.
1: Ναι.
0: Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ιθάκη δίπλα, τον ήξερες και τον Οδυσσέα από τα διαβάσματά σου πιτσιρικάς, γιατί εμείς τον Όμηρο.
1: Έχω
0: τον...
1: και αδελφό Οδυσσέα.
0: Ναι, έχεις και αδελφό Οδυσσέα. Να.
1: Και παππού Οδυσσέα.
0: Και αναρωτιέσαι.
1: Και άλλα δύο ξαδέρφια Οδυσσέα.
0: Και αναρωτιέσαι.
1: Ναι.
0: Έχεις και σπίτι στην Ιθάκη να πάμε καμιά εβδομάδα.
1: Όχι, αλλά ήθελα να πάω φέτος στην Ιθάκη και δεν μου κάναν το χατήρι. Ήθελα να πάω στην Ιθάκη.
0: Γίνεται με 6 Οδυσσέες στην Ιθάκη.
1: Αυτό τώρα με την Ιθάκη με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί θέλω πολλά χρόνια να πάω στην Ιθάκη. Πριν γίνει trend, τώρα έχει γίνει trend η Ιθάκη και θα μου πάρω το κεφάλι. Κανονικά. Ό,τι γίνεται. Παξούς, ας πούμε.
0: Όχι, ρε, τι λες.
1: Παξούς πήγα πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια. Υπέροχα. Υπέροχα. Για να καταλάβεις, έχουμε πάει σε μια ταβέρνα. Λεγότανε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, Βασίλης. Ταβέρνα, συνονόματος κιόλας.
0: Γι' αυτό τη θυμάσαι κιόλας.
1: Λοιπόν, και παραγγέλνουμε κάτι με ζεκλίκια και του λέω μια μακαρονά, και μια γάριδο μακαρονάδα. Λέει πόσο γάριδες να βάλω. Λέω βάλει ένα κιλό, ας πούμε, γάριδες. Τι ήμασταν άτομα. Λέω, οκ, έχετε γάριδο μακαρονάδα και πηγαίνω. Θυμάμαι σαν τώρα και του λέω, ρε φιλέ, ένα κιλό είπαμε. Λέει, ένα κιλό, τα ζήγησα. Λέω, τι να κιλό, δεν κιλά γαρίδες. Λέω, σχέση με αυτά που τρώμε στη Θεσσαλονίκη, κιλά είναι. Όχι, λέει, ένα κιλό είναι γαρίδες. Έτσι ήταν η παξή τότε. Τώρα από ό,τι μου λένε τα τελευταία, δεν ξέρω για φέτος, μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια, έφυγε.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, φυσικά. Εγώ πήγα πριν από μερικά χρόνια και για να φάσω ένα σαντουιτσάκι, ας πούμε, γιατί δεν πήγα για να μείνω. Όχι. Πήγα με αυτές τις συμμερίσεις κουρασγέρες από την Πάργα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, για να φάσω δύο άτομα από τη σαντουιτσερία.
1: Ναι.
0: Όπως είναι η φουτμπαλέρα από τη σαντουιτσερία των Παξών, ήθελε να κόψει ένα μαφιόζο και να του αφήσει και το μικρό σου δαχτυλάκι, ας πούμε. Κατάλαβε.
1: Τότε, το οποίο είναι λάθος κανονικά και κακώς συνεχίζεται. Για μένα η παξή είναι να νοικιάσει ένα σκαφάκι και να πα γύρω-γύρω στου Παξού. Ναι.
0: Καλά, ποιο ο Κρίστοφερ Νόλαν είσαι.
1: Για μένα αυτό είναι παξή. Αυτό είναι παξή για μένα. Για να πάσει. Πώς το λένε, στις σπηλιές, είναι εκείνη η ομορφιά όλη του νησιού και η αντίπαξη που είναι μια μαϊκή παραλία. Τέλος πάντων, για να νοικιάσεις τότε ήταν 55 ευρώ την ημέρα.
0: Τώρα είναι 55 ευρώ, είναι το πετρέλαιο της μιας μέρας.
1: Πρόσεξε τώρα, και τώρα που ήμουν στη Ρόδο, πάλι χωρίς δίπλωμα, ήταν 160 ευρώ. Και λέω, καθίστε ρε παιδιά.
0: Τη μέρα ή την ώρα.
1: Την ημέρα.
0: Την ημέρα.
1: Να το νίκιαζες, πάλι δεν ήθελε δίπλωμα, που κακώς δεν θέλει δίπλωμα, αλλά ήταν 160 ευρώ και είπα, θα σοκ. Γιατί 160 ευρώ είναι, παιδιά. Εντάξει, εγώ είχα μείνει και στην άλλη εποχή. Τέλος πάντων, Matt Damon είναι ο Οδυσσέας. Τώρα, μια που το πιάσαμε, ο Tom Holland είναι ο Τηλέμαχος. Η Anne Hathaway είναι η Πινελόπη. Α, δεν της πάει ο ρόλος τόσο. Εντάξει, αν και είναι.
0: Όμορφη είναι η Anne
1: Hathaway. Όχι, δεν είναι. Καλά, όμορφη είναι. Ναι. Όχι, επιστήνε, δεν έχω δει ταινία που να ήταν έτσι τέτοιο. Ναι, και βλέπω η Λουπίτα Νιόγκο σε διπλό ρόλο ως Ελένη του Μενελάου και ως Κλιντεμνίστρα. Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Ως Ελένη του Μενελάου, ξέρεις ποια είναι αυτή η Ελένη του Μενελάου.
1: Του πάρει.
0: Η ωραία Ελένη.
1: Του πάρει, του πάρει, ναι, του πάρει.
0: Αυτή έχει προκαλέσει και κουβέντα κιόλας. Γιατί δεν είναι λευκή, ας πούμε.
1: Ναι, είναι μαύρη.
0: Είναι μαύρη.
1: Τι να κάνει.
0: Να, μια κουβέντα η οποία έχει προκληθεί.
1: Ναι, κούκλα είναι πάντως. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Πολύ ωραία είναι, δεν κατάλαβα. Ωραία, όχι, τώρα βλέπω ξαφνικά το. Χαμπάρι δεν είχα. Να, μάθαμε κάτι και σήμερα.
0: Θα πάμε να τη δούμε στους κινηματογράφους και θεωρητικά θα έχουμε.
1: Πριν, πάμε στον Κώστα Κούση. Γιατί σήμερα θα πάμε Ηρακλή 4 και 20 και μεταγραφεί ο Ηρακλής.
0: Ιταρό Αλφα Κλής, χίλια χρόνια Ηρακλής.
1: Ήθελα να την κάνουμε αυτή την κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες και κάθε μέρα το ξεχνούσα. Σήμερα όμως δεν το ξέχασα. Μεγάλοι παίχτες που δεν κατάφεραν να παίξουν στο Μουντιάλ. Αλλά μεγάλοι παίχτες, τώρα μην μου πεις τώρα κάναν. Μεγάλοι παίχτες που δεν κατάφεραν να παίξουν στο Μουντιάλ. Μην μου απαντήσεις τώρα έτσι.
0: Να το ψάξω ή να το σκεφτώ.
1: Να το σκεφτείς. Εγώ δεν σκέφτομαι γιατί. Δεν θα κάνω τον έξυπνο. Είδα ένα βιντεάκι και από εκεί μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Και μετά κάθισα και το έψαξα και έχω μερικούς μπροστά μου. Οπότε δεν θα κάτσω να κάνω τον έξυπνο.
0: Εγώ μόνο πιθανούς. Δηλαδή το χέρι μου στη φωτιά δεν θα τον βάλω για ούτε ένα.
1: Για ποιον βάζεις χέρι. Για ποιον ας μου λες πιθανό.
0: Πιθανό. Το best.
1: Ναι.
0: Λόγω του προβλήματος που είχε με τον αλκοολισμό.
1: Όχι,
0: και
1: δεν ήταν
0: ξέρω...
1: αυτό. Αλλά το αλκοολισμό είχε πρόβλημα σε άλλα πράγματα.
0: Και τον Γκασκόιν θα έβαζα, ας πούμε.
1: Ο Γκασκόιν έπαιξε.
0: Έπαιξε.
1: Έπαιξε, ναι.
0: Ο Μπεστ δεν έπαιξε. Έπεσα μέσα στον Μπεστ.
1: Ο Μπεστ δεν έπαιξε γιατί ήταν Βόρεια Ιρλανδία. Η Βόρεια Ιρλανδία το Μουντιάλ το βλέπει με το κι άλλοι.
0: Ωραία. Να, έτσι πρέπει να γίνει η προσέγγιση.
1: Και ο Μπεστ ήταν και ιδεολόγος. Γιατί του είχαν πει να παίξει με την Εθνική Αγγλίας και είπε ότι εγώ την ταυτότητά μου δεν την πουλάω. Ήταν ιδεολόγος ο Τζορτζ Μπεστ. Και δεν πήγε στην Εθνική Αγγλίας, προτίμησε να μείνει στην Βόρεια Ιρλανδία και είναι από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος που έχει κατακτήσει τη χρυσή μπάλα και δεν έχει παίξει σε Μουντιάλ.
0: Άλλος. Οκ. Okay. Εγώ σκέφτομαι ταυτόχρονα. Εσύ θα πεις κι άλλους.
1: Όχι. Εγώ έχω κάποιους μπροστά μου.
0: Εμένα θέλεις να λέω.
1: Έχω κάποιους μπροστά μου. Ένας επίσης είναι αυτό που θέλω να τον κόψουν στη μέση. 6 μήνες Ρεάλ, 6 μήνες Μπαρτσελώνα.
0: Ο Ντι Στέφανο.
1: Ντι Στέφανο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εντυπωσιακό το γιατί. Ο Ντι Στέφανο άλλαξε τρεις υπηκότητες. Ουρουγουάη, Αργεντινή, Ισπανία. Λόγω είχε ένα τραυματισμό. Είχε τραυματισμό. Λόγω γραφειοκρατικών κολλημάτων δεν έπαιξε το 62. Και όταν μετά επέλεξε την Ισπανία, δεν πήγε η Ισπανία στο Μουντιάλ. Δηλαδή ήταν μια πολύ περίεργη κατάσταση.
0: Κάνεις Ιταλός υπάρχει μέσα.
1: Ιταλός όχι, δεν έχω δει.
0: Κάνεις Ολλανδός όχι, εκείνη όλη φουρνιά είχαν παίξει.
1: Υπάρχει ο για πολλά πολλά χρόνια, δεν ξέρω και νομίζω παραμένει, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ.
0: Κορυφαίος
1: σκόρερ. Με μουστάκι. Ιαν Ρας.
0: Αλήθεια, δεν έχει παίξει ποτέ σε Μουντιάλ.
1: Ουαλός ο Ιαν Ρας, η Ουαλία δεν πήγε σε Μουντιάλ και δεν κατάφερε να παίξει όπως και ο Ράιαν Γκίγκς της Manchester United.
0: Η Ουαλία δεν έπαιξε στο προηγούμενο.
1: Ρε φίλε, ο Ράς έχει σταματήσει εδώ και
0: ναι, εντάξει,
1: πόσα χρόνια.
0: Okay,
1: ναι, πήγε ναι, μετά. Πήγε
0: με τον Γκάρθ Μπέιλ.
1: Ναι, τότε το βλέπαμε με το κι άλλο.
0: Τότε με το κι άλλο.
1: Τότε με το κι άλλο.
0: Τότε βλέπαμε και εμείς με το κι άλλο. Μήπως να βάλουμε και κάνα δικό μας μέσα.
1: Για μένα είναι ο Χατζηπαναγής.
0: Άνα, γεια σου.
1: Για μένα είναι ο Χατζηπαναγής. Εγώ θα βάζα δει στη λίστα, στο βίντεο που είδα, το οποίο δημοσιογραφικά μου άρεσε και ήταν και έξυπνη ιδέα. Το έκανε μια κοπέλα. Δεν έβαλε τον Χατζηπαναγή. Εγώ τον έβαζα τον Χατζηπαναγή. Θα τον έβαζα για ένα λόγο. Γιατί ο Χατζηπαναγής είχε παίξει μεικτή κόσμο. Καταλαβες. Έχει διαφορά να έχει παίξει μεικτή κόσμο. Θα πει και ο Αντωνιάδης έπαιξε μεικτή κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά επίσης μια λεπτομέρεια που δεν ξέρω τώρα πόσο μπορεί να την ξέρει ο κόσμος και οι λίγο νεότεροι είναι για ποιο λόγο δεν έπαιξε. Ο Χατζηπαναγής δεν έπαιξε εθνική. Σε οποιοδήποτε
1: σε φιλικό μάτς. Παιχνίδι.
0: Σε φιλικό. Ναι. Σε επίσημο δεν έχει παίξει ποτέ εθνική έτσι.
1: Δεν θυμάμαι να έχει παίξει. Όχι.
0: Τώρα εγώ με επιφύλαξη λέω κάτι. Θυμάμαι μια συμμετοχή. Εθνική νέων Σοβιετική Ένωση που του στέρισε το δικαίωμα.
1: Ναι, νομίζω
0: μετά.
1: Ναι. Νομίζω
0: δεν
1: ναι.
0: Ξέρω αν ισχύει αυτή
1: νομίζω
0: η ιστορία.
1: Ναι. Νομίζω ναι.
0: Και αυτό ήταν ο λόγος που δεν τον
1: και ένα πολύ μεγάλο Γάλλο δεν έχει παίξει Μουντιάλ. Ο οποίο ήταν παιχτάρα.
0: Ο Παπέν.
1: Σκληροτράχυλο.
0: Ο Καντονά.
1: Καντονά.
0: Δεν έχει παίξει Μουντιάλ ο Καντονά.
1: Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
0: Ούτε εγώ τώρα.
1: Ο Καντονά λέει έχασε τις διοργανώσεις του 90 και του 94 λόγω μη πρόκρισης της Γαλλίας και αποσύρθηκε από την Εθνική που είχε πλακωθεί με το τεχνικό επιτελείο λίγο πριν το Μουντιάλ του 1998.
0: Ήταν πολύ απασχολημένος να σηκώνει το γιακά του
1: ναι.
0: και δεν πρόλαβε να παίξει.
1: Άλλος κάτοχος χρυσής μπάλας τον έδειξε το πλάνο της, τον έδειξε τηλεόραση στο Μουντιάλ αυτό, χρυσή μπάλα το 1995, αλλά ήταν σε τόσο αδύναμη ομάδα της Αφρικής και δεν έπαιξε σε Μουντιάλ. Ναι.
0: Ο Ζορζ Γουεά.
1: Ναι.
0: Ο Ζορζ Γουεά.
1: Ζορζ Γουεά.
0: Ο μετέπειτα πρόεδρος της Λιβερίας. Πού να δει η Λιβερία παγκόσμια.
1: Πού να δει η Λιβερία Μουντιάλ.
0: Ζορζ Γουεά.
1: Με τίποτα. Τώρα στην ίδια λίστα έχει το Λίτμανεν. Σε παρακαλώ.
0: Δεν είναι υπερπέκτης.
1: Δεν είναι ρε φίλε ο Λίτμανεν τώρα. Μην τα... Δηλαδή το...
0: Επειδή έπαιξε σε μια Μπαρτσελώνα που ήταν κιόλας και όχι στα καλύτερα.
1: Έλα ρε φίλε τώρα, ντροπή για την Μπαρτσελώνα τώρα, εντάξει, είπαμε. Ντροπή για την Μπαρτσελώνα.
0: Πρέπει να μας έχει κάνει και μια μεγάλη κηδεία με την εθνική μας ομάδα ο Λίτμαν, είναι εμάς.
1: Ναι, μας έχει κάνει βέβαια, ναι. Και, και έκανε και άλλες κηδείες σε συλλογικό επίπεδο. Έχει διάφορους άλλους τώρα. Έχει έναν Νόρνταχλ, τον οποίο δεν ξέρω. Έχει τον Μπέρτ Σούστερ, εντάξει, τον δυτικογερμανό. Ο Σούστερ δεν έπαιξε.
0: Κάνα τώρα... τερματοφύλακα έχει.
1: Τερματοφύλακα.
0: Αλλά θα μου πεις τώρα κάτοχος χρυσής μπάλας τερματοφύλακας.
1: Έχει, και, έναν, έχει και, έναν Ούγκρο τον Κουμπάλα δεκαετία 50 τώρα, εντάξει. Προφανώς είναι, αλλά δεν έχω άποψη γι' αυτό. Καντονά, ο Μπέστ είναι νούμερο 2 και ο Αλφέρντο Ντι Στέφανο είναι το νούμερο 1 από παίκτες οι οποίοι ήταν τεράστιοι, αλλά δεν παίξαν στο Μουντιάλ.

0: Άνοιξαν οι ουρανοί εκ του Κώστας.
1: Θα πεις εσύ ή θα πω εγώ ότι. Ποιος θα κάνει.
0: Ο Κώστας Κούσης.
1: Ο Κώστας Κούσης θα πει την είδηση. Το ονάκι, την εισαγωγή, ποιος θα την κάνει.
0: Για τον Κώστα, ναι. Κάτι να.
1: Να την κάνω εγώ. Θέλοντας να κάνει χώρο λοιπόν για την επικείμενη μεταγραφή του Ολίσε η Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 200 εκατομμυρίων ευρώ,
0: ναι. αποφάσισε
1: να παραχωρήσει μια σειρά παικτών, μεταξύ αυτών και τον Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο. Περισσότερες πληροφορίες ακούω από τον συνάδελφο Κώστα Κούση. Κώστα, καλησπέρα.
0: Το τέντωσε, Κώστα.
1: Κώστα, καλησπέρα. Έπεσε.
2: Παραβλέπω τις όποιες υπόνοιες περί. Πρόκειται για ένα παιδί παρόλα αυτά που έχει ταλέντο και που είναι ήδη στην Τολεμαΐδα. Έγινε δεκτός με το γνωστό
0: Φατούρο.
2: Φατούρο. Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο ή αλλιώς Καρλής. Έτσι είναι το όνομά του από τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Καρλής είναι σωστή. Στο SDN έγραφε ένας, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
2: Ο Καρλής.
0: Ναι, Καρλής, έτσι είπε, έγραφε. Καρλής.
2: Ψευδώνυμο είναι.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα. Σοβαρά μιλάς. Φοβερό. Πολύ μου άρεσε.
2: Ο Καρλής, λοιπόν, 22 χρονών από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ηρακλής είναι δεύτερος παίκτης που πέραν την Ισπανία σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Ο πρώτος ήταν ο Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δείγμα βεβαίως ότι ο Γιάννης Κόντης έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι και ότι προσπαθεί να βοηθήσει τον Ηρακλή με τις επαφές του, με τις γνωριμίες του. Θα φέρει και άλλους Ισπανούς και άλλους Λάτιν, Αργεντινούς, Βραζιλιάνους. Γιατί ο Ηρακλής εδώ που τα λέμε έχει μείνει λίγο πίσω στις μεταγραφές, κυρίως μεσοεπιθετικά. Πίσω έχει πάρει αρκετούς παίκτες, αλλά μπροστά χρειάζεται ενίσχυση και γι' αυτό πατάει γκάζι. Αναμένεται ίσως και σήμερα να έχουμε και κάτι ακόμη όσον αφορά στις ανακοινώσεις. Αύριο να πούμε ότι είναι ανοιχτή προπόνηση για τα μίντια, θα είμαστε εκεί να δούμε από κοντά τα νέα ταλέντα του Ηρακλή και φυσικά τον μεγάλο Βάλτερ Ματάρη και πάλι, να έχουμε έτσι και ένα ρεπορτάζ από κοντά. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί ο Ηρακλής την Τρίτη φεύγει από την Τολεμαΐδα, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και μετά φεύγει για Ιταλία.
0: Και αυτός, όπου έχει φιλικό. Και αυτός, όλοι μαζί στην Ιταλία θα πάνε. Και ο Άρης φεύγει την Τρίτη.
2: Εντάξει, Ιταλία. Μια
0: για δεν παίζουν και μαζί ένα φιλικό.
2: Γιατί δεν παίξαν στην Τολεμαΐδα μαζί.
1: Με το ίδιο αεροπλάνο θα φεύγουν κατά πάσα πιθανότητα.
2: Στην Τολεμαΐδα γιατί δεν παίξαν.
0: Έλαντε.
2: Που ήταν όπως ο Πανιώνιος.
0: Ναι.
2: Όπως και ο Πανιώνος. Προφανώς, εντάξει, τώρα ο Ηρακλής δεν είναι για φιλικά ακόμα.
0: Ναι, ο Άρης έχει γεμάτο στην άμυνα. Έχει να επιλέξει ο Γρηγορίου. Ναι.
2: Έχει πάντως, έχει. Εντάξει, ο Ηρακλής έχει, αλλά δεν είναι.
0: Δεν έχει, ρε. Μητσιρικάδες παίζουν. K19 είναι. K19 είναι στην άμυνα του Άρη. Είναι ο Φατιγκά και οι άλλοι. Όχι περισσότερο, δεν καταλαβες. Είναι ο Φατιγκά και οι άλλοι είναι K19 γιατί ο Φαμπιάνο είχε θέμα στους χιλιακούς. Δεν έχει. Είναι πιτσιρικαρία κανονικά. Παιδιά, να κοιμηθείτε νωρίς γιατί αύριο έχει το σχολείο. Τέτοιο στυλ.
2: Καλά, τόσοι παίκτες ήταν. Τεχέρο, Μεχέρο.
0: Πάει ο Τεχέρο, λεγανές.
2: Σούντμπερκ, πάει και ο Σούντμπερκ.
0: Σούντμπερκ, γκέστεπε. Με Ντίλ έφυγε. Ο Φρίντεκ δεν γύρισε ποτέ. Ο Ροζ.
2: Ντουντού
0: είναι επιθετικός καταρχάς και θα δοθεί δανεικός.
2: Ναι. Διατί.
0: Αλλά βέβαια παρότι θα δοθεί δανεικός δεν πήρε μέρος στην προετοιμασία γιατί θα δοθεί δανεικός.
2: Άρα δεν μπορούσαν να κάνουν.
0: Ο Διαντή 3,5 εκατομμύρια. Άλλη ρίγια. Κάνει προετοιμασία με την άλλη ρίγια.
2: Ήρθανε. Θα περιμένουμε.
0: Φούντα. Στον όφη.
1: Όχι. Ήρθανε τα εκατομμύρια του Διαντή, ρωτάει. Ήρθανε.
0: Άμα είχαν έρθει, το είχαμε καταλάβει. Πιστεύω τι μεταγραφέ. Έχω την εντύπωση βασικά. Εντάξει. Την αίσθηση.
2: Θα είχαν δοθεί προκαταβολέ. Λοιπόν, ο Ηρακλή, εντάξει, σχολίασε τη χθεσινή κλήρωση με το γνωστό έτσι κλισέ ότι όλοι θα παίξουμε όλου. Είπαμε βεβαίως και στις προηγούμενες συνδέσεις μας ότι έχει ζητήσει κλειδάρισμα. Οι δύο πρώτοι αγώνες του είναι εκτός έδρας. Mm-hmm. Και όλα αυτά βεβαίως για να προλάβουν να γίνουν τα έργα στο Καφταζόγλιο. Mm-hmm. Από τα οποία έργα μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει, ούτε μυστρή έχει πέσει μέχρι στιγμής. Αλλά παρόλα αυτά ελπίζουν ότι θα προλάβουν. Έτσι, οι δύο πρώτοι αγώνες είναι εκτός έδρας. Ο πρώτος με την ΑΕΚ. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ, βέβαια, πρεμιέρα πρωταθλήματος, δύσκολο παιχνίδι. Ο δεύτερος είναι στον Βόλο. Και αυτό
0: ωραία. Ωραία περίοδος, 29-30, πας και στο βουνό, έχεις και τη θάλασσα, πολύ ωραία.
2: Ναι. Και τρίτη αγωνιστική εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε το πρόγραμμα είναι έτσι ντεμή σεζόν εγώ θα έλεγα και μπορεί να δημιουργήσει κακές συνθήκες για το ξεκίνημα. Μπορεί όμως και να δώσει δύναμη για τη συνέχεια, να πάρει δηλαδή ορακλής αποτελέσματα, να πάρει νίκες.
0: Καλά, μια χαρά πρόγραμμα έχει. Τώρα να δεις του Άρη το πρόγραμμα.
2: Εντάξει, παίζει πρώτα με την ΑΕΚ. Δύσκολο. Έτσι. Μετά παίζει με το Βόλο. Ο Βόλος έμπειρη ομάδα, πρωτοκαπνισμένο, ο Ερακλής καινούργια.
0: Εντάξει, Βόλος είναι. Ναι. Μετά παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης.
2: Μετά παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης. Να κερδίσεις, πρέπει να κερδίσεις.
0: Μετά παίζει με τον Ατρόμητο μέσα.
2: Μετά παίζει πάλι
0: με τον Ατρόμητο. Και μετά με τον Άρη έξω.
2: Δύσκολο και μετά με τον Άρη έξω.
0: Ο Άρης ξεκινάει στην Καλαμάτα, μετά παίζει με τον Όφη μέσα και έχει μετά ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και έκτη αγωνιστική παίρνει ανάσα με το Βόλο μέσα.
2: Και με την Καλαμάτα, δεύτερη αγωνιστική ποιο είπες.
0: Δεύτερη νίκη αγωνιστική, Όφη μέσα έχει ο Άρης.
2: Νίκη αγωνιστική με τον Όφη, τέσσερις βαθμούς πήγες. Τρίτη αγωνιστική.
0: Τρίτη αγωνιστική παίζει με την ΑΕΚ στην Αθήνα.
2: Ισοπαλία ή ήττα, τρεις παρέμεινες.
0: Μη σ' ακούσει ο Γρηγορίου μόνο.
2: εντάξει, θα χάσει.
0: Γιατί αυτά τα αποτελέσματα είναι μαγικά μέχρι στιγμής. Τούμπα, τέταρτη αγωνιστική, πώς το βλέπεις το μάτς?
2: Εύκολο διπλό.
0: Εύκολο διπλό, άρα πάμε στους 7. Άρης Ηρακλής.
2: Υπάρχει παράδοση.
0: Ναι, Άρης Ηρακλής Χαριλάου.
2: 1-0 με πέναλτι υπέρ του Άρη.
0: 10 βαθμοί.
1: Και σφύρατο, σφύρατο, λίξτο. Champions League. Champions, σφύρατο, Κώστα.
0: Να ράψω κουστούμι για το πρωτάθλημα το ερχόμενο Μάη.
2: Όχι, ρε φίλε, 10 βαθμούς πήρες. 10 βαθμούς πήρε σε 5 αγωνιστικές.
0: Άρα μετά 13 πάω με το Βόλο.
1: Ευκολάκι.
2: Βόλος Άρης.
0: Άρης Βόλος.
2: Άρης Βόλος, εδώ θα γίνει γκέλα.
0: Γκέλα. Κηφισιάρης διπλό το βλέπεις?
2: Κηφισιάρης εύκολο διπλό.
0: Εύκολο διπλό πήγαμε 14. Άρης Ατρόμητος.
2: Και εδώ γκέλα. Χ.
0: 15. Λεβαδιακός Άρης.
2: Εδώ και άλλη γκέλα και μουρμούρες. Ήττα.
0: Ήττα, 15 παραμένουμε.
2: Ναι, γιατί θα είναι πάντα αυτό ο Άρης. Μετά, κάθε χρονιά.
0: Ωραία, ναι. Άρης Πανετολικός. Πάμε 18.
2: Νίκη,
0: 2-0. 18. 10η αγωνιστική Αστέρας Άρης. Έχει παράδοση ο Άρης στην Τρίπολη. Κερδίζει, να ξέρεις.
2: Χ2, ναι. Χ2.
0: 21. 21. Δηλαδή τώρα πρόσεξε, έχω κρυώσει ήδη.
2: Ευρώπη βγήκαμε.
0: Έχει κάτι άλλο ο Ηρακλής, Κώστα?
2: Ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο όχι, περιμένει.
0: Ωραία, πάμε στο μπάσκετ. Εντάξει, ας τα περιμένει, τα στο όλοι μπάσκετ, περιμένουν.
2: Περιμένει Ισπανό και άλλο σήμερα. Και άλλο Ισπανό.
0: Άντε με το καλό. Κάνει δουλίτσα ο Γιάννης Κόντης.
2: Στο μπάσκετ περιμένει να βρει τον αντικαταστάτη Μωραΐτη τώρα. Λένε ότι τον βρήκε.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι ο
0: Πουγιανίτης. Έμαθα, Κώστα, ότι ο Πουγιανίτης ναι. Δεν θέλει να φύγει από τον Άρη.
2: Δεν θέλει, όχι, δεν θέλει. Ισχύει.
0: Να ξέρεις.
2: Ισχύει.
0: Αντιθέτως, κάτι ακούω για Μήτρου Λόγκ. Άλλο για Ηρακλή.
2: Δεν νομίζω. Για να φύγει ο Μήτρου Λόγκ εννοείς.
0: Ναι. Μπορεί και, και πώληση. Μπορεί και πώληση.
2: Και πού να πάει.
0: Δεν ξέρω.
2: Απόλυση, ναι, εντάξει.
0: Ναι, πώληση, ναι. Για πώληση, ναι.
2: Πώληση στέκει. Να φύγει τώρα ο ίδιος και να πάει. Δεν ξέρω. Εδώ λέω θα πάει στον Παναθηναϊκό επειδή είναι Έλληνας.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός είπε όχι για τον Μήτρου Λόγκ. Συζητήθηκε το θέμα.
2: Ναι.
0: Και είπε ότι προτιμώ τον Μωραϊτη.
2: Κάτι και για Ηρακλή, κάτι για Λούτζι άκουσα. Αλλά δεν ξέρω.
0: Μα κάνει καλά το παιδί. Το αναφέραμε χθες με τον Δημήτρη. Ναι, το λέγαμε τον Δημήτρη χθες για τον Λούτζι.
2: Δεν νομίζω όμως ότι και ο Ηρακλής μπορεί να ασχοληθεί. Γιατί τώρα ο Ηρακλής θέλει έναν. Θα μου πει υπάρχει ή δεν υπάρχει. Θέλει έναν καλό παίκτη για εκεί τώρα. Ναι. Ο μόνος που μπορεί να σταθεί είναι ο Πουλιανίτης που τουλάχιστον έχει την εμπειρία. Μπορεί να σταθεί, παίζει άμυνα, είναι εργάτης, έχει τρίποντο. Εντάξει. Δεν είναι Μωραΐτης βέβαια στο ηγετικό στυλ παιχνιδιού. Αλλά αυτά αλλάζουν τώρα. Εντάξει, άλλο να παίζεις 6 λεπτά και άλλο να παίζεις 26. Πάντως ψάχνει ο Ηρακλής ένα καλό Έλληνα γκάρντ. Αν δεν βρει, θα πάρει ξένο πάλι.
0: Υποχρεωτικά.
2: Και άλλο ξένο. Ναι, και θα γυρίσει την ελληνική αναζήτηση μέσα στο καλάθι.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε τρίτους ειδήσεων.
2: Να πάμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Γεια σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επενδύσεις ύψους 0,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Με σκληρά πλήγματα σε υποδομές ζωτικής σημασίας απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα του Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύση Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτο Ζαμπάρας, παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθηκε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγει επικεφαλής των εργατικών στη Βρετανία. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ της χώρας, δήλωσε. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και πάμε στα προγνωστικά μας. Και επειδή τώρα με τώρα έχει παρασύρει ο Κούσης. Με έχει παρασύρει ο Κούσης.
1: Δώσε πρόγραμμα.
0: ΑΕΚ Ηρακλής, πρώτη αγωνιστική.
1: ΑΕΚ Ηρακλής.
0: Άσος. Και η ΑΕΚ θα έχει και ρυθμό από την Ευρώπη, παρότι δεν είναι. Α, τώρα πάμε ΑΕΚ.
1: Πάει ο Ριμπάλτα όμως.
0: Όχι, Ριμπάλτα δεν
1: όχι,
0: πάει.
1: Όχι, Ριμπάλτα, ναι, πάει ο Ριμπάλτα. Ο Πινέδα πάει. Ο Ριμπάλτα ψάχνεται.
0: Ο MVP του πρωταθλήματος. Ναι. Ο MVP του πρωταθλήματος. Εντάξει. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. 8 εκατομμύρια θα πάρει η ΑΕΚ, 12 χαρτιά θα πάρει ο ίδιος για 4 χρόνια.
1: Γενικά, οι δύο πιο σημαντικοί παίκτες που αγωνιζόντουσαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, κατά την άποψή μου, και είχαν παρουσία στο Μουντιάλ, πουλήθηκαν και οι δύο σε ομάδες της χώρας τους.
0: Για τον Χόρχη, για τον Γιώργη λες.
1: Και τον Γιώργη και τον Ορμπελέν.
0: Μα πώς, αφού δεν ίσχυε. Έτσι λέγανε.
1: Ναι, έτσι λέγαμε.
0: Έλα ρε παιδιά. Τώρα.
1: Έτσι έλεγα.
0: Πείτε την αλήθεια, αφού το ξέρατε ότι ίσχυε.
1: Ναι.
0: Πείτε την αλήθεια, δεν κάκω.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, τουλάχιστον... αυτό με εκνευρίζει στις ομάδες και το κάνουν δυστυχώς όλες οι ομάδες. Υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου. Οκ, okay, υπάρχουν και δημοσιεύματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όταν δεν ανταποκρίνεται, να το πεις. Όταν όμως ανταποκρίνεται, ή μην πεις τίποτα, ή πες την αλήθεια.
1: Ναι. Ωραία. Γιατί και οι δύο αποτελούν πλέον παρελθόν. Και ο Σάντζης και ο Πινέδα.
0: Και παραδέχομαι έτσι. Τον Νίκολιτς, τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος βγήκε μετά το φιλικό με τη Φύτεσε και πέρα από την αξιολόγηση της εμφάνισης, είπε ότι έχουν φύγει πολύ σημαντικοί παίκτες από την ομάδα και δεν έχουν καλυφθεί τα κενά τους. Παίζουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παραστάσεις και είναι κάτι που με προβληματίζει. Έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση, ξέρεις αυτό το τέτοιο. Έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση, αλλά πάρτα. Δεν μου έχει φέρει παίκτες ακόμα. Καλά έκανε.
1: Πάντως αυτό.
0: Δηλαδή, εμένα, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Περίμενα από τον Γρηγορίου να πει κάτι στον Άρη. Ειλικρινά σου μιλάω, το είπα και χθες στην Era Sport. Περίμενα από τον Γρηγορίου να πει κάτι. Δηλαδή, πήγε σε μια προετοιμασία και δεν είχε άμυνα. Ετοιμάζεσαι την Τρίτη να πας στην προετοιμασία, να πας στα φιλικά παιχνίδια και δεν έχει άμυνα.
1: Ό,τι έκανε ο Νίκολιτς δηλαδή.
0: Ναι, θα μου πεις τώρα ναι. Ότι και να το πεις δημόσια αλλάζει κάτι. Δηλαδή, δεν νιώθει η διοίκηση την πίεση ότι πρέπει να πάρει παίκτες. Όχι, εγώ βλέπω ότι μια χαρά είμαστε. Δεν λέω ότι δεν θα πάρει, αλλά δεν βλέπω κάποια πίεση. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί μετά όμως, αν τα πράγματα δεν ξεκινήσουν καλά, ή μου πεις ότι το καλοκαίρι δεν είχα τους παίκτες, γιατί το καλοκαίρι δεν πάτησες, δεν είπες αυτά τα οποία έπρεπε να πεις. Κάποτε θυμάμαι γινόταν φασαρία ολόκληρη με τον. Πώς το λέγανε, τον Ρουμάνο, τον Ρουμπονίτη του Πάου, όχι τον Λουτζέσκου, τον Μπόλωνη, που είχε βγει μετά από ένα φιλικό παιχνίδι και έχει πει παπάδες. Παπάδες. Και τρέχανε να το μαζέψουνε. Και ο άνθρωπος είχε πει όλες τις αλήθειες. Ήταν λίγο ομός τον τρόπο που μιλούσε και γενικώς η συμπεριφορά του, αλλά είχε πει τις αλήθειες όλες. Όταν δεν έχεις παίξει, να το πεις. Δεν λέω να σου λείπουν ένα-δύο, να το κάνεις θέμα, αλλά όταν φτάνεις σε ένα σημείο να μην έχεις άμυνα και να παίζεις με τα παιδιά.
1: Αυτό είναι στην περίπτωση του Άρη.
0: Ναι, μετά μην μου πεις ότι δεν κάναμε την προετοιμασία που θέλαμε. Ναι, θα πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου.
1: Πάντως, εγώ δεν το παρακολουθώ. Δηλαδή, νομίζω ότι τα κείμενα των πανηγυρισμών και τη κλήρωση του Champions League ήταν τα τελευταία κείμενα που διάβασα που αφορούσαν την
0: ΑΕΚ. Όχι, για τον Νίκολη ασχολήθηκαν αρκετά.
1: Δεν έχω δηλαδή εικόνα για το τι ακριβώς κινήσεις έχουν γίνει, δεν ξέρω τι παίκτες ψάχνουν.
0: Πινέδα είναι πρόβλημα μεγάλο.
1: Απλά θυμάμαι κάποια στιγμή να λέω ότι ξέρεις κάτι, με εμένα μου δημιουργείται η αίσθηση ότι όποια ελληνική ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα θεωρεί ότι μπορεί να επαναπαυθεί και με την ίδια πάνω κάτω ομάδα, αν μη τι άλλο, να διεκδικήσει την είσοδό της στους ομίλους της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης της κορυφαίας. Δεν είναι έτσι, παιδιά.
0: Τώρα που το είπες αυτό, πάω θα παίξει με την Δυνάμο Κιέβου 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι στο Ιουμπιν της Πολωνίας.
1: 23
0: Ιουλίου. 30 Ιουλίου είναι το δεύτερο παιχνίδι.
1: 18-19-20.
0: Την άλλη εβδομάδα. Χατζηδιάκος έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, έχει κλείσει τη μεταγραφή του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Φαν Ντρόγκελεν από τη Σάψου Σπορ.
1: Με πολλά λεφτά από ό,τι διάβασα.
0: Ναι. Υποχρεωμένος πλέον από τον τραυματισμό και του Ίγκασον, ο οποίος θα χάσει όλη τη χρονιά. Καθώς ο Ολυμπιακός, όλα δείχνουν ότι ο Κωνσταντίνο Τζολάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χαλ, στην Αγγλία, και εφόσον ολοκληρωθεί το deal, θα πάρει τον Στέφανο Ορτέγκα, 33χρονος τερματοφύλακας, για τη θέση του βασικού. Για την ΑΕΚ τα είπαμε ούτως ή άλλως. Καλαμάτα Άρης, πρώτο παιχνίδι, πρώτη αγωνιστική θα γίνει στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.
1: Διπλό.
0: Διπλό.
1: Διπλό. Λες η κάψα της πρώτης εθνικής να είναι τόσο πολύ μεγαλύτερη.
0: Είναι καλό για τον Άρη ότι θα παίξουν στην Τρίπολη.
1: Από την εμπειρία, ας πούμε, και από το εκτός.
0: Είναι καλό για τον Άρη ότι θα παίξουν στην Τρίπολη. Καλό είναι για τον Άρη. Αυτό το συμφέρει. Δεν θα είναι έτοιμο το γήπεδο της Καλαμάτας. Γι' αυτό το λόγο έχει δηλώσει ούτως ή άλλως και την Τρίπολη.
1: Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, εγώ το διπλό το είπα χωρίς να ξέρω απολύτως τίποτα πέραν από αυτά τα οποία μου λες. Θα είναι και ένας δείκτης πάντως.
0: Συνδείχτα λέμε. Ναι. Τώρα δεν υπάρχουν ομάδες. Δεν έχουν εικόνα. Δεν υπάρχουν παίκτες.
1: Λοιπόν, άκου λίγο.
0: Πάμε τα ονόματα τώρα.
1: Κάνω μια σκέψη, ας πούμε. Ναι. Δεν θα είναι δείκτης αυτό για το αν θα παίξει, ας πούμε, αν θα ξεκινήσει ο Μωρόν, αν τον έχει τον Μωρόν μέχρι τότε. Και το τι ακριβώς γίνεται για να τροφοδοτηθεί ο Μωρόν σωστά ενδεχομένως για να
0: πολύ
1: σου βάλει νωρίς. Και 10 γκολ.
0: Πολύ νωρίς. Έχεις πάει εσύ τώρα.
1: Συγγνώμη, εσύ Βασίλη, στην προετοιμασία τι κάνουν δηλαδή άμα δεν παίξουν, άμα δεν μάθουν ένα δυο.
0: Δεν πα τα μπλε νερά χωρίς να περάσει την ακρογιαλιά. Δεν γίνεται αυτό. Που λες τώρα έχει φύγει πολύ.
1: Έχω φύγει.
0: Όφι Βόλος. Ο Όφι θα έχει και το παιχνίδι το Super Cup. ΑΕΚ Όφι. 16-17 Αυγούστου.
1: Όφι Βόλος.
0: Όφι Βόλος πρεμιέρα. Χ2, ε. Πας με Αχιλέα Μπέο, ε.
1: Χιδίο.
0: Πας με Αχιλέα Μπέο.
1: Όχι, πάω με την λογική ότι οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν εμπειρία, ναι, όπως είναι ο Όφι και έχουν και Ευρώπη και έχουν και Super Cup, θα τα βρούνε κάπως σκούρα στο ξεκίνημα. Αυτό, ναι, αυτό λέω εγώ.
0: Άρα ο Πάοκ με το Λεβαδιακό θα βρει σκούρα, λες.
1: Όχι, γιατί ο Πάοκ έχει εμπειρία. Ναι. Αγωνίζεται χρόνια στην Ευρώπη. Τα ξέρει.
0: Ναι. Τώρα κατάλαβα.
1: Κατάλαβες γιατί.
0: Εγώ πιστεύω ότι τις πρώτες αγωνιστικές.
1: Εκτός και αν έχουν πέσει δύο τιτανοτεράστιες σφαλιάρες και έχεις αποκλειστεί, οπότε ναι, έχεις μεγάλα προβλήματα.
0: Και πρέπει να συλληφθείτε από τα πατώματα.
1: Και πρέπει να. Ναι. Ναι. Και τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Παναθηναϊκός και Φυσιά. Και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης.
1: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακό ή Πατρόμητο. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Λοιπόν, ο προπονητής της ΧΑΛ, καλά και δεν έλεγα να πάρω μια κασαλίρες. Δηλώσεις τώρα. Κατά 95% κλεισμένη μεταγραφή, τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα. Η μεταγραφή του Τζολάκη στη ΧΑΛ. Δεν έχω πει μέχρι στιγμής επίσης ότι έχουν μπει στο τελικό στάδιο οι συζητήσεις του Άρη με τον Αμίν Νούα. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα που έχω,
1: συγγνώμη,
0: παρά την ύπαρξη συμβολέου, το ενδεχόμενο διαζυγίου μοιάζει ως το πιο πιθανό. Εκκρεμεί η συζήτηση του παίχτη ενδεχόμενο διαζυγίου

0: Υπάρχουν ανακατατάξεις και στην περιφερειακή γραμμή για αυτό που σου είπα νωρίτερα για το Μήτρου Λόγκ. Γιατί μαζεύονται πολλοί. Είναι μαζί με το Θανάση, το Αντετοκούμπο, ο οποίος θα έρθει. Έχουμε 8 παίκτες Έλληνες. Βέβαια, ο Σπανούλης είναι υπέρ της ύπαρξης τουλάχιστον 15 παίκτων. Για να έχει επιλογή, για να έχει ανταγωνισμό, για να μην τον πονέσει ένας τραυματισμός. Είμαστε σε αναμονή.
1: Πάντως, θεωρητικά, από όσα έχεις πει ακριβώς εγώ ως τρίτος, βγάζω το συμπέρασμα ότι ο Νου πιο πολλά έχει να δώσει, παραμένοντας στην ομάδα, παρά θα ωφελούσε, ας πούμε, το φευγιό του. Γιατί τουλάχιστον ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην ομάδα, ήταν από πέρσι στην ομάδα.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Ξέρει την ομάδα, ας πούμε.
0: Ένα δεύτερο εξαρτάται πού θα πάει.
1: Εντάξει, ναι, είσαι πλέον σε φάση δηλαδή, που κοιτάς και τον ανταγωνισμό.
0: ΑΕΚ, αν πάει στην ΑΕΚ, αν πάει στην ΑΕΚ, τι κάνει ο Άρης, δίνει τον καλύτερό του παίκτη την περσινή χρονιά σε έναν από τους αντιπάλους του. Εκτός κι αν υπάρχει θέμα πώλησης, όπου εκεί πέρα μετά η κουβέντα είναι διαφορετική. Αλλά από δέσμευσης για να πάει στην ΑΕΚ θα θεωρούσε ότι ο Άρης έχει κάνει λάθος αν το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει. Καλά, σε κάθε περίπτωση γλιτώνει το συμβόλαιό του. Έτσι δεν γίνεται.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Δεν ξέρω επίσης. Πρόσεξε, ο Άρης τον έχει βγάλει στην αγορά. Τον Ούα. Τον έχει βγάλει στην αγορά. Και περιμένει να δει ποιες ομάδες θα ενδιαφερθούν. Μία από αυτές. Τώρα άλλαξαν τα. Γράφουν στη Γαλλία ότι αλλάζουν τα δεδομένα στη Βιλερμπάν. Γιατί έκανε πίσω ένας από τους επενδυτές που είχε προσεγγίσει ο Τόνι Πάρκερ. Το μπάτζετ της Βιλερμπάν δεν θα είναι τόσο μεγάλο όσο είχαν προβλέψει. Αλλά είναι σε πολύ θεωρητικό επίπεδο. Η όλη κουβέντα. Έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ. Καλή μεταγραφή έκανε η Ρεάλ Μαδρίτη στο μπάσκετ.
1: Περιμένει. Πέρα από τον Ολίσιο. Συγγνώμη, άλλη μεταγραφή στον Άρη στο μπάσκετ γίνεται.
0: Όχι. Μόνο του Θανάση.
1: Όχι.
0: Ο Θανάση θα προσθεθεί, ο Αντετοκούμπο και τέλος. Λαρετζάκης όχι. Αφού παίρνει τον Ντογιόπουλο που θα ανακοινωθεί, να τον κάνει να τον βάλει πού τον. Μαζεύονται πάρα πολύ στην περιφέρεια.
1: Γιατί αν έφυγε ο
0: Νουά. Είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ.
1: Αν έφυγε ο Νουά.
0: Ο Νουά είναι τεσάρι. Ο Λαϊτζάκης είναι διάρρο τριάρι, οπότε δεν έχει σύγκριση. Λοιπόν, ο Καμπαρό. Πήρε τον Καμπαρό η Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά με την Μπασκόνια. Έκανε την καλύτερη του χρονιά. Κοντά 18 πόντους μέσο όρο είχε ο Γάλλος Φόργορντ, ο οποίος έχει παίξει και στο NBA. Πολύ καλή μεταγραφή για τη Ρεάλ, καθώς είναι ανοιχτό το θέμα του Καμπάτσο. Γράφεται ότι ο Παναθηναϊκός ρώτησε τη Ρεάλ για το τι είναι διατεθειμένη να δεχτεί, ούτως ώστε να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Καμπάτσο.
1: Μπήκε σε διαδικασία κουβέντας.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λέω απλά μεταφέρω τι γράφεται για τον Καμπάτσο. Σίγουρα ξέρω όμως ότι ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται με γκάρ στην Ευρωλίγκα. Αυτό ήξερα. Αν είναι ο Καμπάτσο ή όχι, δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι και ο Φρανσίσκο.
1: Φρανσίσκο, ο οποίος είχε υπογράψει κακός χαμός τις τελευταίες ώρες.
0: Ναι, είχε υπογράψει με τη Βιλερμπάν ένα προσύμφωνο με 4 εκατομμύρια. Αν όμως έχει φύγει ο επενδυτής αυτός, γι' αυτό λέω ότι έχει σημασία ότι θα γίνει στη Βιλερμπάν. Αν έχει φύγει ο επενδυτής αυτός και η Βιλερμπάν δεν μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο μπάτζετ, αυτομάτως
1: είναι διαθέσιμος, μπορεί να γίνει διαθέσιμος.
0: Λοιπόν, σε άλλες ειδησούλες, δεν είπαμε για τον Χρήστο Αλμύρα, τον παίκτη του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τζουγκάρντεν. Τζουγκάρντεν είναι σουηδική, έναντι 1 εκατομμυρίου. Από τα τμήματα υποδομής του Άρη πήγε στο Μακεδονικό και από το Μακεδονικό πήγε στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Και από τον Αστέρα Τρίπολης
0: 1 εκατομμύριο στην Τζουγκάρντεν. Έχουμε.
1: Πόσο χρονών το παλικάρι?
0: Μικρός είναι, 19-20. Είναι.
1: 19-20. Μακάρι, ναι, να γράψει το δικό του κοντέρ πάνω από τα 60 του Τζόλι. Ολόψυχα.
0: Η Under 20 της Εθνικής στο μπάσκετ ιτήθηκε με 92-66 από τη Σερβία και θα παίξει για τις θέσεις 5-8 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη Γερμανία. Απλά να πω κάτι σε αυτό. Διάβασα διάφορα κείμενα τα οποία λένε πόσο μεγάλη επιτυχία είναι για την Under 20 το ότι έφτασε να παίξει για τις θέσεις 5-8. Κάποτε για τις εθνικές ομάδες ήταν αποτυχία λόγω της ποιότητας που είχαμε ως μπάσκετ ελληνικό και της παραγωγικής διαδικασίας και των παικτών των νεαρών που είχαμε, ήταν αποτυχία το να μην είμαστε ημιτελικά. Για μένα δεν λέω ότι πρέπει να χαρακτηρίσει αποτυχημένη μια ομάδα σε νεαρή.

0: νεαρά παιδιά τα οποία τώρα διαμορφώνουν και γράφουν την μπασκετική τους ταυτότητα, αλλά δείχνει και το πόσο χαμηλά έχουμε πέσει. Γιατί πέσαμε χαμηλά, εντάξει.
1: Εντάξει, και σε κάθε περίπτωση τα καλά λόγια πρέπει να ισχύουν κιόλας για να λέγονται.
0: Όχι, βλέπω.
1: Και η κριτική μερικές φορές δεν βλάπτει και δεν είναι κάθε κριτική κακόπιστη.
0: Όχι, πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε αποδεχτεί ότι δεν έχουμε το ταλέντο και την ποιότητα που διαθέταμε στο παρελθόν. Αλλά αυτό έχει πολύ μεγάλη. Αντί να ψάξουμε να βρούμε τρόπους επίλυσης του προβλήματος, εμείς καθόμαστε και λέμε ότι είναι επιτυχία το ότι η ομάδα είναι στο 5-8. Εγώ δεν ξέρω, ειλικρινά σου μιλάω, μπορεί όντως να είναι επιτυχία, Δημήτρη, με βάση την ποιότητα που διαθέτουμε και τους παίκτες που έχουμε. Άλλο όμως το ένα και άλλο το να έχουμε αποδεχτεί μια κατάσταση. Ταυτόχρονα, επειδή σε ενδιαφέρει, φαντάζομαι, γράφεται πολύ έντονα στην Ισπανία ότι ο Χεζόνια ψάχνει αγωνίως τρόπους να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και για το θέμα, αυτό που σου είπα νωρίτερα για τη Βιλερμπάν, γράφτηκε ότι ενώ ο Φρανσίσκο υπέγραψε συμβόλαιο τριετές έναντι 15 εκατομμυρίων στη Βιλερμπάν, ότι η Βιλερμπάν τον ενημέρωσε ότι πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο συμβόλαιο αυτό και του ζητάει ψαλίδι. Δηλαδή, ακόμα δεν υπογράψαμε τη συμφωνία, ζητάει και ψαλίδι. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος έχει NBA out, δηλαδή μπορεί να πάει στο NBA μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο μία τελεία στην αθλητική ειδησιογραφία, καθώς είχαμε και μία δυσάρεστη είδηση χθες, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, είναι μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ και είχε παρουσία στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση από το 1967, διάλειπτα έστω 1988. Πριν απορρευτούμε λοιπόν προς το τέλος της εκπομπής, αυτό είναι το δικό μας αποχαιρετιστήριο. Ακούμε ένα πάρα πολύ μικρό αφιέρωμα και θα έρθουμε για τις τελευταίες κουβέντες της εκπομπής.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες ιστορικές τηλεπαρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου Μιχαλοπούλου ήταν μία θρηλυκή μορφή της δημόσιας τηλεόρασης. Εγγονή του κερκυραίου βουλευτή Αχιλέα Αγάθου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Εκεί ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση το 1964, όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών, εκφωνήτρια στο ραδιοφωνικό σταθμό της Κέρκυρας. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγει για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει. Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της. Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από τον διαγωνισμό που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης, στον οποίο η Νάκη Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια. Επίσης, έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν. Έκτοτε και μέχρι το 1988, όταν αποσύρθηκε από την παρουσίαση προγράμματος, ήταν πάντα μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, με πλήθος προσωπικών θαυμαστών.
2: Πριν σας καληνυχτήσουμε, φίλοι μας, θα θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για τις εκπομπές της Τρίτης. Στις 8.30 θα δείτε τη μεταγλωτισμένη σειρά «Χρυσάφι στο ποτάμι». Τους ρόλους στα ελληνικά ερμηνεύουν οι Βασίλης Διαμαντόπουλος, Βασίλης Καΐλας και άλλοι. Μετάφραση Λιλίκα Μπίστη, σκηνοθετική επιμέλεια Νίκος Αλευράς. Το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι» θα μεταδοθεί στις 11 παρατέταρτο. Παίζουν Τζιάν Μαρία Βολοντέ, Παόλο Μπονατσέλη, Ειρήνη Παπά, Άλεν Κινή και άλλοι. Σκηνοθεσία Φραντσέσκο Ρόζι. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το δικό μας αντίο στην Νάκη Αγάθου. Η Μπέλα Θεριού ήταν η φωνή συνάδελφος που έκανε το ρεπορτάζ και αυτό το πολύ μικρό αφιέρωμα. Η ώρα είναι 4:54 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Έχουμε ένα πεντάλεπτο ακόμα με το οποίο θα πορευτούμε, Βασίλη, στο κλείσιμο
3: της Παρασκευής. Καταρχάς, βλέπω τον καιρό και το ατρόμαξα.
0: Γιατί?
3: Λέει ότι το Σάββατο αύριο 35 με 38,
0: ναι.
3: Δευτέρα, Τρίτη χτυπάμε 40, 41, 42 και Τετάρτη, πόπα, μείον 10. Πάει, πέφτει 10 βαθμούς, ενώ έχει μείον 10 θερμοκρασία.
0: Μείον 10, αυτό μην το λες έτσι, είναι και αθλητική εκπομπή και όλα. Ναι, μείον 10, ναι, ναι, μοιράζει εγκεφαλικά τώρα. Ναι. Μείον 10, σου
3: λέω. Και θα μας ακούσουν οι Ηρακλειδείς, θα πούνε
0: τι έγινε, πάλι μας τιμωρήσαν. Τι έγινε, μα δεν προλάβουμε να κάνουμε κάτι φέτος, ρε παιδιά, γιατί με μείον 10 δηλαδή.
3: Φοβερή, άντε.
0: Για τη θερμοκρασία μιλάμε, ναι.
3: Εδώ μεταξύ πρόσεξα, θα καούμε από ό,τι κατάλαβα Δευτέρα, Τρίτη. Και μετά Τετάρτη θα έχουμε 31-32 βαθμούς, θα είμαστε χαρούμενοι. Τι ωραία, κρύο έχει σήμερα. Βάλε κάτι πάνω σου.
0: Επίσης, εγώ συνειδητοποιώ και κακώς το συνειδητοποιώ τώρα στα τελειώματα, είναι και Παρασκευή και όλα στις εκπομπής, πως όλη αυτή η πρεμούρα με τον Βασίλη τον Λιόπουλο μας έχει αποπροσανατολίσει εντελώς σε έναν άλλο μεγάλο θρύλο, ο οποίος είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή και περιμένει προτάσεις για το επόμενο βήμα στην τεράστια καριέρα του. Για όσους ενδιαφέρεστε, παιδιά, ο LeBron James δεν έχει κλείσει ακόμα.
3: Οπα, αυτά λες τώρα.
0: Έτσι.
3: Αυτά λες τώρα.
0: Δεν έχει κλείσει ακόμα τώρα, ο ένας και μοναδικός, ο βασιλιάς.
3: Αυτά λες τώρα.
0: Θέλετε να μπείτε στο μάτι του συμπολίτη, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πίδημα, ας πούμε. Ο LeBron James κυκλοφορεί ελεύθερος.
3: Λοιπόν, θα σου πω μόνο τα συμβόλαια που έχει κάνει ο LeBron James στο NBA, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα για να κλείσουμε Πάρε λίγο το κινητό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να κάνεις την πρόσθεση.
0: Α, περίμενε, κάτσε.
3: Για να κάνεις την πρόσθεση, εντάξει.
0: Έλα, αριθμό μηχανή, πάμε.
3: 18,7.
0: Οκ. Okay.
3: Συν 60,3.
0: 60,3, συν.
3: Συν 109,8.
0: 109,8.
3: Συν 42,2.
0: Συν 42,2.
3: Συν 46,9.
0: 46,9.
3: 99,8.
0: 99,8.
3: 153,3.
0: 153,3.
3: 85,6.
0: 85,6.
3: 99.
0: 99.
3: 101.
0: 101.
3: Τι σύνολο έχουμε?
0: 816,6.
3: Ωραία. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο.
0: Αυτό είναι η τρανή απόδειξη ότι σαν τον Βαλαντσιούνας έχει βγάλει χρήματα από τον μπάσκετ. Και δεν υπάρχει θέμα χρημάτων.
3: Όχι, αυτό το έχεις ακόμα.
0: 816,6.
3: Ωραία. Κάντο λοιπόν επί 40/100 ίσον επί 40/100 για να ξέρουμε καθαρά του.
0: 40 ίσον.
3: Δεν είναι 40 τέλος πάντων.
0: Διά 100 ίσον.
3: Όχι ρε, επί 40/100 βρε, επί 40, εντάξει, τα μισά, πες, ναι. Πες 500 και είναι μόνο τα 550, είναι μόνο τα συμβόλαια τα οποία, τα λεφτά, τα συμβόλαια που έχει πάει. Δεν βάζω διαφημίσεις στα υπόλοιπα.
0: Άρα δεν έχει θέμα. Ωραία. Με τα χρήματα ο
3: άρα
0: άνθρωπος.
3: Ο Λεμπρόν μπορεί μόνο να αγοράσει.
0: Άρα ο Λεμπρόν, ναι, μπορεί και να έρθει χωρίς να τον ενδιαφέρει το συμβόλαιό του, έτσι. Ναι. Αρκεί το project.
3: Γιατί μεγάλωσε με την.
0: Γιατί μεγάλωσε με το κασκόλ πάνω από την κούνια. Το κασκόλ με το δικέφαλο ετώ. Αρκεί το project να είναι τέτοιο. Σωστό. Που να υπάρχει έμπνευση, έτσι. Ναι. Και φυσικά για να τρολάρουμε κι εμείς, ναι, λίγο, ναι, να υπάρχει και χώρο στο ρόστερ.
3: Ναι,
0: έτσι.
3: Σωστό. Γιατί μπορεί ξαφνικά να μην υπάρχει χώρο όπως είναι το Ιόπλο. Μετά από τρεις εβδομάδες δεν υπάρχει λίγο χώρο.
0: Και να φανταστείς ότι μιλάμε, ναι, τώρα για την ομάδα που υποστηρίζω εγώ. Αλλά έτσι πρέπει να είναι η σωστή. Δηλαδή πρέπει, ναι, να υπάρχει αυτοκαζούρα,
3: ναι,
0: πρώτα,
3: ναι,
0: ρε παιδί.
3: Σωστό.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε
3: πάρα
0: πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλή άδεια να έχεις.
0: Να είστε καλά.
3: Καλή ξεκούραση πάνω απ' όλα.
0: Γεια και χαρά σε όλους.
3: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Επενδύσεις ύψους μισού δισεκατομμύριο ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων αλλά και νέες ψηφιακές λύσεις για τον αγροτικό κόσμο, ανακοίνωσε σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε την πυραυλική επίθεση, ενώ συριακή στρατιωτική πηγή διέψευσε τον ιρανικό ισχυρισμό περί επίθεσης στην αμερικανική βάση Αλ-Τάνφ στη Συρία. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης με ακόμη πιο συντριπτικά πλήγματα τις χώρες στις περιοχές που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικές πολιτικές υποδομές. Με σκληρά πλήγματα σε υποδομές ζωτικής σημασίας, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Νωρίτερα είχαμε την παρέτηση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν επίσης οι Διονύσης Καλαμαθιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέτηση είχαμε και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σπότ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που χαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Αγιώρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστρες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον κύριο Στάρμερ. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στη Μακεδονία και στη Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να έχουμε βροχή στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εννοείται ότι θα ξεκινούσαμε με τραγούδι από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, διότι βρισκόμαστε στην κορύφωση και του καλοκαιρακίου αλλά και του κυπέλου. Χαμός θα γίνει αυτή την Κυριακή 19 του Ιούλη, Ισπανία-Αργεντινή, place your bets. Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες θέλετε να επικρατήσει. Είπαμε, ας κερδίσει ο καλύτερος. Τα καλύτερα είναι εδώ, στο Beach Bar Ακουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και αυτό το απόγευμα της Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη 17 του Ιούλη. Να ευχαριστήσω τον Ηλία Δοσταμπουλή που είναι στην τεχνική υποστήριξη και όχι μόνο. Οποία έκπληξη, τιμή, χαρά, ευκαιρία επιτέλους να ανταμώσουμε μαζί. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα είμαστε κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας τη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Αλήθεια σας λέμε. Ακούμε όμορφες μουσικές. Λέμε λίγο και τα νέα της ημέρας. Λέμε γενικότερα τα όμορφα, τις όμορφες ειδήσεις της ημέρας. Και γενικότερα σας χαμογελάμε και ακούμε πολύ, πολύ μουσική. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα 17 του Ιούλη γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή. Αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, λίγο στην, εκεί γύρω από τα δικαστήρια βλέπω στα κόκκινα. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Πολύ πολύ προσεκτικοί να είστε στο δρόμο. Πολύ θεωρώ ότι σήμερα Παρασκευούλα ξεκινάει και η άδειά τους, γιατί σιγά σιγά φεύγουμε και πολύ καλώς πράττουμε. Εκτός αν είστε αυτοί που είστε φαν του Αυγούστου και περιμένετε εκεί, ξέρετε, το γνωστό 1 με 15 Αυγούστου. Όπως και να έχει, ελπίζουμε όλοι κάπου να πάμε και να περάσουμε τέλεια. 11 λεπτά μετά τις 5, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τι ζητάω, λέει και εγώ, μια πισίνα να κοιτάζω το Αιγαίο. Λιτά πράγματα, έτσι ακριβώς. Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε με FIFA, δηλαδή με παγκόσμιο κύπελο, τραγούδι δηλαδή από το παγκόσμιο κύπελο. Εγώ σήμερα να σας πω, μεταξύ μας ντύθηκα είτε Παναθηναϊκός είτε βαθύ Πασόκ. Ό,τι θέλει ο καθένας. Στα πράσινα δηλαδή. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Ολέ, ολέ, ολέ. Λοιπόν, βλέπω και Earth News αυτή τη στιγμή. Ισπανία-Αργεντινή, αυτή την Κυριακή στις 10 από την Earth 1 στο MetLife Stadium στο New Jersey. Ο μεγάλος τελικός. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για το μεγάλο τελικό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Μας άκου να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευούλας, 17 του Ιούλη. Και χθες πάω που λες, Ηλία, να πλώσω τα ρούχα και ξαφνικά βλέπω μια βρόχα. Ξαφνικά δηλαδή από και το πουθενά και λέω στον άντρα μου, καλέ λόγο δεν του είπα ότι θα βρέξει σήμερα. Γιατί τα λέω εγώ συνήθως, αλλά να μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Δεν φταίω εγώ, τις προγνώσεις βλέπω και αντίστοιχα σας τα λέω. Σύμφωνα λοιπόν με τον μετεωρολόγο τον Σάκη Αρναούτογλου, οι επόμενες μέρες θα φέρουν εντονότερη ζέστη, με τις 2-3 νύχτες που έρχονται να είναι ιδιαίτερως δύσκολες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, που δημοσιεύθηκε στο YouTube, ανέφερε ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, με πιθανές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο οι προβλέψεις δείχνουν γενικά αίθριο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας με ηλιοφάνεια. Μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Θράκης και των Σερών κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται αξιόλογα καιρικά φαινόμενα. Οπότε, άμα βρέξει, είπαμε, μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Την Κυριακή δε, τοπικές βροχές είναι πιθανώς κυρίως στη Δράμα και στην Ξάνθη, όχι Θεσσαλονίκη, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές θα συνεχίσουν να πλήττονται από υψηλές θερμοκρασίες. Η Δευτέρα δε αναμένεται να είναι η πιο θερμή σου λέει η μέρα του κύματος ζέστης, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επικρατούν σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, ενώ την Τρίτη οι πιθανότητες για καταιγίδες στη Θράκη αυξάνονται ακόμα και σε παιδινές περιοχές. Η ουσιαστική όμως αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, με μια ταχαίως κινούμενη ατμοσφαιρική διαταραχή να επηρεάζει κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη και την Παρασκευή, ισχυρά μπουρίνια μπορεί να εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε, τι καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει η Λία αυτό το Σαββατοκύριακο οπωσδήποτε να κάνουμε τη βουτιά μας στη θάλασσα. Θα έχει ζέστη, οπότε μπορούμε να πάμε στις σκοτεινές παραλίες, αν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η άδειά μας, είτε στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, είτε στην Κατερίνη, στην Πιερία. Έχουμε τόσα πολλά όμορφα μέρη παντού σε αυτή τη χώρα. Λίγο τα λεφτά μας λείπουν, αλλά εντάξει, θα το κανονίσουμε και αυτό. Και επειδή μιλήσαμε για ζέστη, πάμε να ακούσουμε θεάρα, Donna Summer, αλλά κάτι τη λίγο τώρα τελευταία, αν έχετε έτσι, αν μ' ακούτε. Θα δείτε ότι λίγο τα πειράζω τα τραγούδια. Είναι 100 ώρα του καλοκαιρακίου, είναι σαν να είμαι σε μία ώρα, σαν να είμαι σε ένα beach bar, νοερά τώρα αυτή τη στιγμή, να πίνω το καφέ μου, να απολαμβάνω τη θάλασσα, να σκέφτομαι, θα πάω να κάνω μια βουτιά και επανέρχομαι.

Α, πάρα πολύ ωραία. Να στείλουμε την καλημέρα μας. Καλημέρα. Α, επειδή έκανα και παλιά εκπομπή το πρωί. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. Το Στολίδι λέει στην πόλη μας. Φιλάκι από Τρίκαλα στο φίλο μας τον Άρη. Και τι όμορφη φωτογραφία που μου έστειλες εδώ στο Viber. Φίλε Άρη, να είσαι καλά. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχει τώρα εκεί στα Τρίκαλα. Φαντάζομαι ότι εκεί έχει τη ζέστα του και εκεί πέρα. Η Στέλλα μετά, οι φίλες σου λέει. Η Στέλλα και Τζόρτζια λένε ότι το πράσινο που φοράς, διότι για όσους τώρα έτσι συντονιστήκατε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Σας έλεγα ότι σήμερα έχω ντυθεί λίγο Παναθηναϊκός ή λίγο Πασόκ, βαθύ, ορθόδοξο. Λένε λοιπόν τα κορίτσια μου τα όμορφα και τις ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ ότι το πράσινο σου λέει που φοράς είναι το χρώμα της ελπίδας. Αυτά είναι. Χαμόγελο, θετική διάθεση, μπανάκια, παρασκευούλα, άλλη διάθεση. Ελάτε στην παρέα μας και δεν θα χάσετε. Στο Viber θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε, είπαμε, να το βγάλετε από μέσα σας, να φύγει και να πάει μακριά, στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι θα έχει τη ζέστη του και το Σαββατοκύριακο, θα χαλάσει ο καιρός από την επόμενη εβδομάδα, αλλά μην νομίζετε, γενικότερα ξανά προς τη δόξα τραβά, δηλαδή και μετά τις 26 του μήνα πάλι θα έχουμε ζέστη και μετά ο Αύγουστος λένε ότι θα είναι ο θερμότερος μήνας, εξάλλου είπαμε ότι ήθιστε να είναι και ο μήνας των διακοπών των Ελλήνων και όχι μόνο. Λοιπόν, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, όχι όμως κάτι να μας προβληματίζει ευτυχώς και δεν θέλουμε να μας προβληματίσει σήμερα τίποτα. Δεν θέλω φωτιές, δεν θέλω κίνηση, δεν θέλω τίποτα. Νιώθω όπως όταν σφουγγαρίζω που θέλω να μείνουν όλα καθαρά. Δεν θέλω να περπατήσει, να πατήσει κανείς τίποτα, να είναι όλα όμορφα και ωραία. Λοιπόν, μεταξύ άλλων διαβάζω ότι έφτασαν και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Τα υποδεχθήκαμε και αυτά. Να δούμε πότε θα υποδεχθούμε και το μετρό στην Καλαμαριά. Αρχικά σας είχαμε πει για την 28η Ιουλίου ότι ήταν η επικρατέστερη ημερομηνία. Βέβαια δεν υπάρχει μέχρι και τώρα επίσημη ανακοίνωση. Αν σας αρέσει από την άλλη η Latin μουσική και ο Latin χορός, και αυτό το φόρμα που φοράω σήμερα είναι και λίγο Latin, καλοκαιρινή βραδιά με Latin μουσική και χορό, με δωρεάν είσοδο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η 5η Δημοτική Κοινότητα διοργανώνει την εκδήλωση Latin Night, προσκαλώντας τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά, γεμάτη μουσική, γεμάτη χορό, γεμάτη ζωντάνια. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον αύλιο χώρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα από τους Κουμπάνους Φάλσος, πολύ ωραία, οι οποίοι θα παρουσιάσουν χορογραφίες εμπνευσμένες από τους εκρηκτικούς ρυθμούς της Latin μουσικής, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό σήμερα όλα αυτά, σήμερα Παρασκευούλα 17 Ιούλη στις 8 στον αύλιο χώρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας ανατολικά, για όσους μας ακούτε ανατολικά. Λοιπόν, δεν είναι Latin, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίοι. Είναι rock. Είναι και έτσι η αγαπημένη μου δεκαετία, των 80's. Είναι οι Dire Straits, οι οποίοι μας πάνε κάπου, έτσι λίγο εκεί λέει, Once Upon a Time in the West, κάπου εκεί στη Δύση. Αυτό όμως το τραγούδι, Συγχρόνος, άκου να δεις τώρα εγώ γιατί το έβαλα. Γιατί νιώθω ότι είναι και λίγο καλοκαιρινό. Είναι τώρα σαν να είσαι πάλι σε μία αιώρα και να ακούσω αυτό το τραγούδι και να έτσι λυκνίζεσαι δεξιά και αριστερά, να πίνεις το ποτάκι σου, να είσαι χαλαρά, να κάνεις μετά τη βουτίτσα σου και ξανάρχομαι σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επενδύσεις ύψους 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Παρετήθηκε και παρέδωσε την έδρα του Βασίλης Κόκαλης, ενώ εξαιρετοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέθησε και από τον Γιάννη Ραγκούση. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθηκε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου που χαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο Αντιμπέρναμ εξελέγει επικεφαλής των εργατικών στη Βρετανία. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ της χώρας, δήλωσε. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

αυτά είναι. Σ' άφησα λίγο, μου λέει ο Δισκόβιος, ο φίλος μου Βασίλης από την Καβάλα, και τζαμάρης και ροκάρης. Iron Maiden, Trooper, διότι ήταν από τις εναρκτήριες αλλά και από τις καλύτερες συναυλίες στη χώρα μας. Ήρθαν φυσικά στην Ελλάδα το Σάββατο 23 Μαΐου στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, και νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες συναυλίες γενικότερα. Λοιπόν, η Iron Maiden, σε μία από τις πιο σημαντικές συμφωνίες της μουσικής βιομηχανίας για το 2026, προχώρησαν καθώς πούλησαν το 50% των δικαιωμάτων του μουσικού τους καταλόγου, αλλά και των δικαιωμάτων που αφορούν το όνομα, την εικόνα και την εμπορική τους ταυτότητα, στη σουηδική εταιρεία ονόματι Pop House. Η συμφωνία, σου λέει, αφορά εκδοτικά ηχογραφημένα δικαιώματα των μελών του συγκροτήματος, καθώς και μέρος των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τον εμβληματικό Eddie. Ο Eddie είναι η μασκότ που συνοδεύει τους Iron Maiden εδώ και δεκαετίες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αισθητικής και της ιστορίας τους. Το οικονομικό τμήμα της συμφωνίας, το τίμημα δηλαδή, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολλά τα λεφτά. Άρη, οι Iron Maiden, έτσι για την ιστορία, ιδρύθηκαν το 1975 από τον βασίστα τον Steve Harris. Έχουν πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Διαθέτουν 17 studio albums, θεωρούνται ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία του heavy metal. Παρά τη συμφωνία, η μπάντα δεν σκοπεύει όμως να εγκαταλείψει τις ζωντανές της εμφανίσεις. Αντίθετα, η Pop House ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να ενισχύσει την παγκόσμια παρουσία των Iron Maiden, χωρίς να περιοριστεί εννοείται και η συναυλιακή τους δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα, οι Iron Maiden έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.500 συναυλίες σε 64 χώρες, ενώ η περιοδία για τα 50 χρόνια του συγκροτήματος συνεχίζει να σημειώνει τεράστια εμπορική επιτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Ουαλός μουσικός και ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος Spencer Davis Group, ο Spencer Davis, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2020, μάλιστα μαζί με τον Steve Winwood και τον αδελφό του, τον Muff Winwood, είχαν γνωρίσει τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 60 με τραγούδια όπως αυτό, το Give Me Some Loving. Οπότε θα ακούσουμε Give Me Some Loving και αμέσως μετά την παραγγελιά που έχω. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Λίγο κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια, συγκεκριμένα και στη Μοναστηρίου, βλέπω τώρα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς.

Να σε καλά, φίλε Βασίλη. Δισκόβη από την Καβάλα. Τι τραγουδάρα μας θύμισες τώρα. Melvin James, Come In and Come Out of the Rain. Υπέροχο τραγούδι. Είχες απόλυτο δίκιο και χαίρομαι πολύ που μου θυμίζετε τραγούδια. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Δημήτρη στη Λάρισα. Ιταλικό σήμερα άσμα, μου ζήτησε ο φίλος μου Δημήτρης. Και μ' αρέσει που κάνετε εσείς την playlist αυτή τη εκπομπή. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102 απόγευμα Παρασκευή, 17 του Ιούλη. Ένα λέει δεν έπρεπε να το φάω αυτό τέτοια ώρα, είναι η ζωή μου όλη. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε τα μηνύματα σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης, 31 βαθμοί Κελσίου, κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1968 η ταινία κινουμένων σχεδίων των Beatles με τίτλο Yellow Submarine κάνει πρεμιέρα στο London Pavilion, γι' αυτό θα ακούσουμε Beatles, τα τέσσερα σκαθάρια δεν είχαν όμως δανείσει τις φωνές τους, τους ήρωες της ταινίας, αλλά παρευρέθησαν στην πρεμιέρα. Στην ταινία ακούγονται πολλά τραγούδια, αλλά επειδή μιλήσαμε έτσι για ζεστούλα που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, που ευτυχώς θα έχουμε ένα διαλυματάκι την επόμενη εβδομάδα από Τρίτη και μετά, αλλά μετά είπαμε ξανά προς τη δόξα τραβά.

Πολύ μ' αρέσει η ιταλική γλώσσα, πάρα πολύ θα ήθελα. Ξέρω πολύ λίγα έτσι ιταλικά, γιατί μου αρέσει και η Ιταλία σαν χώρα. Καλά, δεν το συζητάω. Την Ιταλία την αισθάνομαι σαν σπίτι μου. Οπότε ξέρω ίσα ίσα να ζητάω να μου φέρουν το κρασί, να μου φέρουν το φαγητό, τους δρόμους κτλ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευούλας, 17 του Ιούλη. Εννοείται ότι θα παίξω και το άλλο τραγούδι που μου ζήτησες, εννοείται, αλλά μετά τις 6. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Αυτές είναι σπασμένες κολοκύθες, Massive Pumpkins, για τη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν τώρα μεταξύ μας να το πω, να μην το πω, διότι viral έγινε πάλι, ορίστε το λέω, ένα βιντεάκι με ένα σερβιτόρο να γεμίζει τώρα ποτήρια πελατών με κρασί μέσα στη θάλασσα. Πώς είχαμε μάθει και από άλλες χρονιές εκεί στη Ρόδο, τώρα στην Πάρο αυτή τη φορά έλαβε χώρα μια τέτοια σκηνή με έναν σερβιτόρο να μπαίνει μέσα στο νερό, να γεμίζει τα ποτήρια των πελατών. Αυτό το γεγονός, όπως αντιλαμβάνεστε, ξεσήκωσε λίγο κάποιες αντιδράσεις στα social media να εκφράζουν την άποψη ότι φύγει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, αν μη τι άλλο. Από την άλλη, σου λέει, υπάρχει και ο αντίλογος, αφού κάποιοι λένε ότι είναι μια συνηθισμένη τακτική σε επιχειρήσεις. Όχι, δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε αυτά. Κάπου όπα και κάπου έλεος. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να το γεμίσουμε και μόνοι μας και το ποτηράκι και το κρασί και να πάμε να παραγγείλουμε και να σεβόμαστε ιδιαίτερα τα νεαρά παιδιά που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε beach bar, και είναι όλη την ημέρα στον ήλιο, είναι όλη την ημέρα στη θάλασσα. Και εντάξει, δεν είναι ότι παίρνουν και τα άπειρα χρήματα, να τα λέμε και αυτά.

Αφού μίλησα που μίλησα πάνω στους Smashing Pumpkins, πάει αυτό το τραγούδι, κάει και εντελώς. Οπότε πάμε να το κάψουμε, αγαπημένη μου Ηλία, και πάμε έτσι να σας μαλακώσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1959 η Αμερικανίδα jazz τραγουδίστρια και μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, έφυγε από την ζωή. Είχε γεννηθεί το 1915 σε ηλικία μόλις 44 ετών. Θα μπορούσα να κάνω ολόκληρο αφιέρωμα, αλλά αποφάσισα να παίξω αυτό το τραγούδι το υπέροχο, το Easy Living, και με αυτό να οδεύσουμε στις ειδήσεις των 6 και να επιστρέψουμε φυσικά εδώ στο καλοκαιρινό, στο άκρος δροσερό, στο φρέσκο, στο σπαρταριστό, άκου να δεις, στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξημένη επακρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έτσι ανακοινώθηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρησων χώρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Επενδύσεις ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων αλλά και νέες ψηφιακές λύσεις για τον αγροτικό κόσμο, ανακοίνωσε σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ, με σκληρά πλήγματα σε υποδομές ζωτικής σημασίας, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να αυξάνεται σχεδόν κατά 2%, καθώς αντίνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Νωρίτερα είχαμε την παρέτηση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σποτ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που χαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Σαγιόρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμο αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κυδεύτηκε στην Αθήνα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και στη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να έχουμε βροχή στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχος Χάρης Βαρθακούρης, έτσι με αυτή την βαθιά αισθαντική του φωνή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και βάλαμε Χάρη Βαρθακούρη, διότι σήμερα βρίσκεται στην πόλη μας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, 17 του Ιούλιου, ο αγαπημένος Χάρης Βαρθακούρης θα βρεθεί στην Πηλαία, Θεσσαλονίκης, για μία καλοκαιρινή βραδιά και εκεί γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ. Και μας αρέσει ιδιαίτερα, ο φώναξε λίγο πιο δυνατά κτλ. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη, αυτό το υπέροχο αγόρι. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είτε μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι αγαπάτε, στο 6930 στο Viber 078-228. Δυστυχώς διαβάζω για καραμπόλα τριών οχημάτων που σημειώθηκε γύρω στις 5.30 σήμερα στην Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στην αριστερή Λωρίδα, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Λογικό, διότι πηγαίνουμε πολύ προς Χαλκιδική αυτή τη στιγμή, όχι λογικό η καραμπόλα, λογικό το γεγονός ότι έγινε σε αυτό το σημείο. Το συμβάν έγινε περίπου στο ύψος του Mediterranean Cosmos, ενώ από το τροχαίο υπήρξαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές και όχι κάποιος τραυματισμός. Επειδή πολύ τώρα φεύγετε, γιατί φαντάζομαι ότι ξεκινάνε, είπαμε ξανά, οι άδειες και ξεκινάτε τις διακοπές σας και ενδεχομένως να πάτε προς τη Χαλκιδική, δεν θα κουραστούμε να σας λέμε να προσέχετε πάρα πολύ, να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας γενικότερα, τον ΚΟΚ, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 102 στα ραδιοφωνά σας, διακοπές πηγαίνουμε, ας φτάσουμε και μια ώρα πιο μετά. Δεν έγινε τίποτα, εκεί θα είναι το ταβερνάκι, εκεί θα είναι το εστιατόριο, εκεί είναι η παραλία, εκεί θα είναι το σπίτι, εκεί θα είναι όλα. Οπότε χαλαρά, όμορφα και ωραία. Θέλουμε έτσι να είμαστε όλοι καλά, να πάμε καλά στις διακοπούλες μας και να επιστρέψουμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, Eternal Sunshine, αυτό θα βιώσουμε τις επόμενες μέρες στη χώρα μας. Οπότε πάμε να ακούσουμε Ariana Grande για τη συνέχεια.

Απόλυτα καλοκαιρινό. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102.3 και από ό,τι βλέπω στο Earth News, όπου φύγει. Χαμός γίνεται στα πλοία, στους δρόμους. Πολύ προσοχή στο δρόμο. Είπαμε 102 αποστάσεις, χαλαρά, όμορφα και ωραία, με όμορφες μουσικές, με όμορφη παρέα εδώ στο Άκου να δεις. Λοιπόν, εννοείται ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα σε αυτή την Κυριακή, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Ο τελικός του FIFA World Cup 2026 δεν αναμένεται να μείνει στην ιστορία μόνο για το ποιος τελικά θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο, είτε δηλαδή η Ισπανία είτε η Αργεντινή. Για πρώτη φορά η κορυφαία ποδοσφαιρική αυτή διοργάνωση υιοθετεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα τη λογική του αμερικανικού Super Bowl, μετατρέποντας το ημίχρονο σε ένα πολυδιάστατο υπερθέαμα που φιλοδοξεί να ενώσει μουσική, να ενώσει πολιτισμό και παγκόσμιο μήνυμα αλληλεγγύης. Το MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη θα φιλοξενήσει εκατομμύρια τηλεθεατές, δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους σε μία βραδιά, όπου ο αθλητισμός θα συνυπάρξει με τη διεθνή μουσική σκηνή, δημιουργώντας ένα event που ξεπερνά τα στενά όρια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Ένα halftime, σου λέει, show με υπογραφή διεθνών αστέρων. Η FIFA, λοιπόν, σε συνεργασία με τον οργανισμό Global Citizen, σχεδίασε μία παραγωγή που θυμίζει περισσότερο κορυφαία μουσική διοργάνωση παρά ένα παραδοσιακό ποδοσφαιρικό ημίχρονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή γνωστά, στη σκηνή αναμένεται να εμφανιστούν, εμείς σας τα έχουμε πει ήδη φυσικά, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας. Το κοινό θα απολαύσει εμφανίσεις από Μαντόνα, από Σακύρα φυσικά, που έκανε και την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, το παγκόσμιο φαινόμενο των BTS, τον Justin Bieber, τον Burna Boy, τους Coldplay, αλλά και την αγαπημένη παιδική χοροδία PS22 Chorus. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακόμα και οι εμβληματικοί χαρακτήρες των Muppets, προσθέτοντας έναν πιο οικογενειακό και πιο νοσταλγικό χαρακτήρα στο θέαμα. Πάμε να ακούσουμε, αν δεν ακούσουμε σήμερα Σακύρα και Νταϊτάι, πότε θα ακούσουμε?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση υποδομών του Καποδιστριακού, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Επενδύσεις ύψους 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Παρετήθηκε και παρέδωσε την έδρα του ο Βασίλης Κόκαλης. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη και Μίλτο Ζαμπάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευής, 17 του Ιούλη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα για το γεγονός ότι ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 η ώρα το βράδυ, ενώ νωρίτερα το Σάββατο 18 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, στις 12 η ώρα το βράδυ, η Γαλλία αναμετράται με την Αγγλία στο μικρό τελικό, ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Σπορ, από του Στάσο Κολίντσα και τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Βέβαια, τα λέγαμε με τον Ηλία ότι όποια ομάδα υποστηρίζουμε, τέλος πάντων είδαμε και εμείς δύο αγώνες Ηλία, είπαμε ότι θα κερδίσει π.χ. η Αγγλία, κέρδισε η Αργεντινή. Είπαμε θα κερδίσει η Γαλλία, κέρδισε η Ισπανία. Πολύ καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, σας λέγαμε επίσης ότι θα είναι ένα σόου αυτό το ημίχρονο και τον δημιουργικό σου λέει συντονισμό του μουσικού μέρους έχει αναλάβει ο Chris Martin, τον Coldplay, ο οποίος φέρεται να επιμελήθηκε προσωπικά τη σύνθεση του προγράμματος, επιδιώκοντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην pop μουσική, στην καλλιτεχνική έκφραση και στον κοινωνικό συμβολισμό. Βέβαια και η κλασική μουσική σε αυτό το έτσι σόου του τελικού κυπέλου, παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου 2026 θα αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι το στοιχείο που διαφοροποιεί τη φετινή διοργάνωση από οποιοδήποτε άλλο halftime show είναι η παρουσία συμφωνικής ορχήστρας. Η συγκεκριμένη σύμπραξη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι αποτελεί φόρο τιμής στους ανθρώπους που επλήγησαν από τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μετατρέποντας τη μουσική σε όχημα αλληλεγγύης και διεθνούς ευαισθητοποιήσεις. Πριν ακόμα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια λαμπερή τελετή γενικότερα. Στο πρόγραμμα σου λέει αναμένεται να συμμετάσχουν πολλές προσωπικότητες όπως ο Tom Cruise, η Nicole Scherzinger, ο Robbie Williams που ακούσαμε και νωρίτερα και πολλοί πολλοί άλλοι, ενώ τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών θα ερμηνεύσει η βραβευμένη Jennifer Hudson. Η επιλογή σου λέει αυτή συνδυάζει κινηματογράφο, συνδυάζει μουσική, ψηφιακή κουλτούρα, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες αθλητικές διοργανώσεις απευθύνονται πλέον σε ένα πολυπολιτισμικό, πολυδιάστατο παγκόσμιο κοινό. Τώρα, το ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει τελικά το ημίχρονο, διότι παραδοσιακά σε έναν αγώνα διαρκεί γύρω στα 15 λεπτά. Αλλά με όλες αυτές τις προσθήκες, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το διάλειμμα θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 30 λεπτών, με το μουσικό πρόγραμμα να έχει περίπου διάρκεια 11 λεπτά. Πρόκειται για, αντιλαμβανόμαστε όλοι, για ένα πολύ απαιτητικό σόου που δημιουργεί και τεχνικές δυσκολίες, αλλά έχουν γίνει φυσικά και οι δοκιμές, πολύ άριθμες στον αριθμό. Υπάρχουν κάμερες, τροχύλατες πλατφόρμες, ειδικός εξοπλισμός. Γενικότερα θα είναι ένας μεγάλος τελικός, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία και φυσικά η ΕΡΤ είναι αυτή που καλύπτει όλο αυτό το γεγονός. Και μιας και λέγαμε ότι ο Chris Martin, τον Coldplay, έχει αναλάβει το μουσικό κομμάτι, πάμε να ακούσουμε έναν ύπνο, ύμνο. Δεν σας βάζω για ύπνο από τώρα. Πάμε να ακούσουμε έναν ύμνο για το Σαββατοκύριακο που ήδη ξεκινάει.

Λοιπόν, αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου είπαμε είναι ο τελικός Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 και την ημέρα του τελικού η ποδοσφαιρική δράση αρχίζει από νωρίς στην ΕΡΤ, καθώς στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2 Σπόρη, εκπομπή Ώρα Μουντιάλ με τη Χριστίνα Βραχάλη και τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Νίκο Νταπίζα, μας μεταφέρει στον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας με την ανάλυση του μικρού τελικού της προηγούμενης δηλαδή ημέρας, το Σάββατο, που είπαμε αναμετρώνται η Γαλλία με την Αγγλία και γενικότερα με πολλές πληροφορίες για τον τελικό. Στις 8 η ώρα την ημέρα του τελικού, δηλαδή την Κυριακή 19 του Ιούλη, η εκπομπή Ώρα Μουντιάλ στην ΕΡΤ1 και σε παράλληλη μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ μας βάζει σε ρυθμούς τελικού. Ο Περικλής Μακρής και ο Παναγιώτης Κουλουμπής μαζί με τους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος, τον Τάκη Φίσα και τον Ντέμι Νικολαίδη, αναλύουν τα δεδομένα, μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες από τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής, οι συνθέσεις, τα πιθανά συστήματα στον αγωνιστικό χώρο, τα προγνωστικά, τον παλμό εντός, εκτός και επί τα αυτά. Θα κυριαρχήσουν όλα αυτά στη συζήτηση στο στούντιο και στις ζωντανές συνδέσεις που θα περιλαμβάνουν επίσης αποκλειστικά στιγμιότυπα από την τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το κορυφαίο εννοείται ποδοσφαιρικό γεγονός καλύπτεται και φυσικά και από την Era Sport, ενώ συνεχή ενημέρωση προσφέρουν και τα sites της δημόσιας τηλεόρασης και έχουμε ξαναπεί, ο καλύτερος Ισπανία-Αργεντινή, δεν ξέρω ποιον υποστηρίζεται

ή ποιον θέλετε ή ποιον έχετε βάλει στοίχημα, τέλος πάντων. Ελπίζουμε ο καλύτερος να κερδίσει και να απολαύσουμε έναν ωραίο τελικό. Όσοι μείνουμε στη Θεσσαλονίκη πάντως αυτό το Σαββατοκύριακο, θα απολαύσουμε πολύ ωραία δρόμενα, διότι διαβάζω για πολύ όμορφες παραστάσεις. Ας πούμε την θεατρική παράσταση Τα Κούνια στο Βάλτο, η οποία φιλοξενείται στο θέατρο Δάσους, ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία κεντρική φιλόδοξη συγγραφέας, ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος, ένας φλογερός, λέμε τώρα, έρωτας, όλα αυτά με ένα ζευγάρι που είναι και θεατρικό ζευγάρι αλλά και ζευγάρι στη ζωή. Αναφέρομαι στον Εμίλιο Χιλάκη και στην Αθηνά Μαξίμου. Βρίσκονται λοιπόν σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου στο θέατρο Δάσος στις 9 η ώρα το βράδυ και το εισιτήριο ξεκινάει από 18 ευρώ. Επίσης, ο Καταφαντασίαν ασθενής, πάλι στο θέατρο Δάσους για αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30, τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε και ξέρουμε τι πρόκειται για το διαχρονικό έργο του Μολιέρου, Καταφαντασίαν ασθενής. Είναι ένα διαχρονικό, ένα αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Συνεχίζεται η παράσταση εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο Κήπου, πάλι από ένα ζευγάρι και καλλιτεχνικό και στη ζωή. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Αναφέρομαι στη Θάλια Ματίκα και στον Τάσο Ιορδανίδη, που βρίσκονται στην πόλη μας, στο θέατρο Κήπου, και σήμερα λοιπόν Παρασκευή στις 9.30 το βράδυ. Και για σήμερα, από ό,τι βλέπω, είναι sold out, αλλά βλέπω ότι θα ξαναπαίξει συγκεκριμένη παράσταση και την Κυριακή. Ίσως, αν θέλετε να δείτε αυτή την παράσταση, να δοκιμάσετε την τύχη σας για την Κυριακή που έρχεται. Να υπενθυμίσω επίσης ότι στα πλαίσια του Sunny Festival 2026, αυτό το Σάββατο ανεβαίνει στο Λόφο ο James Arthur. Μας έχει έρθει ο υπερταλαντούχος και πολύ νέος James Arthur από ένα παιχνίδι, έτσι, talent show, νομίζω το αγγλικό X Factor, αν τα λέω σωστά και αν τα θυμάμαι. Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ ωραία τραγούδια, αισθαντικές μελωδίες, και μόνο εκεί που θα ανέβει στο Sunny Festival περνάς πάρα πολύ ωραία. Ευελπιστούμε να περάσατε πολύ ωραία και μαζί μας. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, άκου να δεις, στον 102 της R3, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχατε σε αυτή την εκπομπή, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, δεν το συζητάω, είναι ώρα για κλασικές συναντήσεις καθημερινά 7 με 8 στο αδελφάκι του 102, στον 958. Δεν θα ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη τον Καπετάν, δεν έκανε και κάτι εδώ που τα λέμε, αλλά okay, άντε ας του στείλουμε και ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, είτε βουτήξετε στη θάλασσα, είτε μείνετε εντός της πόλης, είτε ξεκινάτε την άδειά σας, να προσέχετε. Και εμείς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φυροκόπησαν ξανά το Ιράν, όπου 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και δυτικό Ιράν. Το Ιράν ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η νέα επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με τη τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χωρών και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα είχαμε την παρέτηση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σποτ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας, με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην άλλο πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Εικόνες συνωστισμού και ένταση σημειώθηκαν χθες στην ορκομοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς συγγενείς αποφύτων δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών. Ο αντιπρίτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης απέδωσε το περιστατικό στη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δεν εφάρμοσε το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η σύγκλητος του απειθήτα έχει θεσπίσει νέο κανονισμό ορκομοσιών με όριο 5 συνοδούς ανά απόφυτο για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η διοίκηση του Ιδρύματος διενεργεί έρευνα για το συμβάν, ενώ τονίζει ότι η συμμόρφωση των τμήματων με το νέο πλαίσιο βελτιώνεται σταδιακά. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου, αλλά και απλός κόσμος, αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη και σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το flyover από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου στρατού. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στο διήγημα του Αντρέα Καμιλέρη «Ο μύθος του Άουλου Ζέλιο», ο γνωστός ήρωάς του, ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο, αποφασίζει, φίλες και φίλοι, να φτιάξει τη διάθεσή του πηγαίνοντας σε μία ταβέρνα που του έχει συστήσει ένας φίλος. Καθώς οδηγεί πολύ νευριασμένος, ελπίζει το φαγητό να μην είναι κακό, ώστε να μην περάσει μια άσχημη νύχτα στριφογυρίζοντας στο κρεβάτι του. Κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του στην ταβέρνα του Φιλίππο, που βρίσκεται στο δρόμο για την Φιάχα, μονομαχεί, θα λέγαμε λεκτικά, με τον ταβερνιάρη στην προσπάθειά του να αποφασίσει αν αξίζει να παραγγείλει χταπόδι αλλά ναπολετάνα. Για τον κομισάριο Μονταλμπάνο δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, περιθώριο αποτυχίας, καθώς το τίμημα θα είναι βαρύ, είπαμε, να χάσει τον ύπνο του. Ο κομισάριο Μονταλμπάνο, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του για την επικίνδυνη, όπως του φάνηκε, κάπαρη από την Παντελερία, φαίνεται να πείθεται. Τι χρειάζεται για να μαγειρέψεις χταπόδια αναπολετά? Σκόρδο, λάδι, ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, κουκουνάρι, μαύρες ελιές από την Γκάιτα, σταφίδα σουλτανίνα, μαϊντανό, φέτες, τηγανισμένο ψωμί και να του. Το φαγητό είναι έτοιμο. Τι γίνεται όμως με τις αναλογίες? Είναι το ένστικτο που σε οδηγεί να βάλεις την κατάλληλη ποσότητα αλατιού και την σωστή δόση σκόρδου, ή θα το πας τυπικά, όπως λέει ο Τσελεμεντές? Οι σκέψεις του κομισάριου Μονταλμπάνο καταλήγουν σε μία απορία. Είναι το ένστικτο αυτό που οδηγεί στη μαγειρική?

102 FM της ΕΡΤ3. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Ζωή Κουτελοπούλου συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Τραγούδια του Ιταλικού Νότου, αλλά και τραγούδια τα οποία έχουν στον πυρήνα τους φαγητό, φίλες και φίλοι, όλα βέβαια ιταλικά, θα συντροφεύσουν την σημερινή μας εκπομπή. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε είναι απλώς του Νότου και από τη στιγμή που έγινε βέβαια κουβέντα για χταπόδι μαγειρεμένο με ναπολιτάνικο τρόπο στην εισαγωγή μας, σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο ωραία παραδοσιακά τραγούδια της Αντολογία Παρτενοπέα, της Νάπολης δηλαδή, το «Voce Enote» από τον ανεπανάληπτο Ρομπέρτο Μούρολο. Ένα τραγούδι πικρό, για να λέμε την αλήθεια. Υπάρχει κάποιος παράνομος, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, έρωτας, καθώς ο νεαρός, ο οποίος κάνει την καντάδα του κάτω από το παραθύρι μιας κυρίας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η κυρία εκεί πάνω ενδεχομένως να βρίσκεται στην αγκαλιά του συζύγου της. Είχαμε αφήσει τον χομισάριο Μολταμπάνο να αποφασίζει τελικά ότι ναι, θα φάει χταπόδι, αλλά ναπολετάνα, παρά το γεγονός ότι η κάπαρη από την Παντελερία του φαίνεται κάπως, με την έννοια του «Οκ, και κάτω στο Νότο», και έχω την αίσθηση ότι γενικότερα στους διάφορους Νότους. Λοιπόν, υπάρχει μια αίσθηση του ότι «Έραμε, δεν κάνουν καλή κάπαρη αυτή, η δικιά μας είναι πιο καλή». Παρ' όλα αυτά είπαμε, πείθεται. Τον αργό και θα έλεγε κανείς απολαυστικό ρυθμό της αφήγησης, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε στο διήγημα του Αντρέα Χαμιλέρη, «Ο μύθος του Άουλο Γέλιο». Τον αργό λοιπόν αυτό, αλλά και απολαυστικό ρυθμό της αφήγησης, διακόπτει ένας θόρυβος, ο οποίος μας υπενθυμίζει βέβαια ότι διαβάζουμε ένα νοάρ μυθιστόρημα. Δύο άντρες, φίλες και φίλοι, με πιστόλια μπουκάρουν στην ταβέρνα και σημαδεύουν τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, διότι μπούφι, καθώς είναι, τον έχουν μπερδέψει με κάποιον άλλον. Εκεί ο συγγραφέας Χαμιλέρη μας δίνει την δυνατότητα να διαβάσουμε τις σκέψεις του επιθεωρητή, θυμίζοντάς μας όμως πρώτα τι, ότι όταν κάποιος είναι να πεθάνει, βλέπει όλη τη ζωή του να περνά μπροστά από τα μάτια του σαν να είναι κινηματογραφική ταινία. Όμως αυτό δεν συμβαίνει στον ένδοξο κομισάριο Μονταλμπάνο, ο οποίος απλώς σκέφτηκε, όχι ρε συνάμα, τώρα θα με σκοτώσουν αυτοί και δεν θα μπορέσω να φάω το χταπόδι άλλα ναπολετάνα. Ποιος είναι όμως ο Αντρέα Καμιλέρη και ποιος ο υπέροχος ηρωάς του κομισάριο Μονταλμπάνο? Πάντα, φίλες και φίλοι, και αυτό σας το λέω με κάθε ειλικρίνη και από τα βάθη της καρδιάς μου, είναι πολλές, διαφορετικές, πάντοτε αξιόπιστες και με σταλινικό τρόπο, για να γελάσουμε, διασταυρωμένες οι πηγές της εκπομπής. Δύο είναι οι κεντρικές σήμερα, μεταξύ άλλων βέβαια, δύο άνθρωποι που μελέτησαν το έργο του Αντρέα Χαμιλέρη και εμβάθυναν σε αυτό. Ο δραματουργός, μεταφραστής, πολυμεταφρασμένος πεζογράφος αστυνομικών μυθιστορημάτων, μελετητής του Μπέρτολ Μπρέχτ και βέβαια σεναριογράφος του αξέχαστου Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Πέτρος Μάρκαρης, αλλά και η καθηγήτρια σπουδών φύλου και φεμινισμού και κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Del País Vasco, η Κατερίνα Σεργίδου. Ο Αντρέα Χαμιλέρη γεννήθηκε στο Πόρτο Εμπέδοκλε, στη Σικελία, στις 6 Σεπτέμβρη του 1925. Φίτησε στα χρόνια του πολέμου, για λίγο, σε ένα επισκοπικό κολέγιο, από όπου τον απέβαλαν, διότι πέταξε να βγω σε ένα σταυρό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί παιδί μιλάμε, Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο κλασικό λύκειο Εμπέδοκλε, στο Αγκριζέντο,
από όπου πήρα πολιτήριο το 1943, χωρίς να δώσει εξετάσεις. Τυχερές γενιές, χαριτολογώντας βέβαια το λέω αυτό έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν πόλεμο, γιατί λέω τυχερές, διότι δεν έδωσε εξετάσεις ο Μπαγάσας, διότι πολύ απλά την περίοδο εκείνη είχαν ήδη αποβιβαστεί στη Σικελία οι σύμμαχοι. Ποιες εξετάσεις τώρα? Ο κόσμος πραγματικά χανόταν. Το 1944 θα γίνει μέλος του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και αρχίζει να δημοσιεύει διηγήματα και ποίηματα. Από το 1948 μέχρι το 1950 θα σπουδάσει σκηνοθεσία στην Academia dell'Arte Drammatica di Silvio D'Amico και ξεκίνησε να εργάζεται ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Το 1954 συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό για πρόσληψη υπαλλήλων στην RAI, την αντίστοιχη ιταλική ΕΡΤΕ, αλλά δεν προσελήφθη διότι ήταν κομμουνιστής. Το είχαν και στην Ιταλία, όπως βλέπετε, αυτό το χούι, ευτυχώς όχι για πολύ. Και έτσι ο άνθρωπος το 57 παντρεύτηκε την Ροζέτα Αντελοσιέστο και απέκτησε μάλιστα τρεις κόρες. Όχι ότι παντρεύτηκε τη Ροζέτα επειδή δεν τον πήρανε στη ΡΑΗ, προς Θεού, και ζήσανε μαζί 61 χρόνια. Ο Χαμιλέρη ήταν ο πρώτος, φίλες και φίλοι, που έφερε στην Ιταλία το θέατρο του παραλόγου του Μπέκετ, ανεβάζοντας το 1958 το έργο «Το τέλος του παιχνιδιού» στο Θέατρο dei Satiri στη Ρώμη. Τελικά τα κατάφερε. Κάποια στιγμή έπαψαν να κυνηγούν τους κομμουνιστές. Μπήκε στη ΡΑΗ τη δεκαετία του 60 και συμμετείχε σε πάρα πολλές παραγωγές της ιταλικής τηλεόρασης. Αλλά το μεγάλο του δώρο σε εμάς, το πρώτο μάλλον από τα αμέτρητα δώρα, θα έρθει το 1978 με την έκδοση του μυθιστορήματός του «Il Corso delle Rose», δηλαδή «Η ροή των πραγμάτων». Το 1980 εξέδωσε το μυθιστόρημα «Καπνός στον ορίζοντα», που είναι το πρώτο από τα μυθιστορήματά του, στα οποία η υπόθεση τοποθετείται σε μια φανταστική πόλη της Σικελίας, τη Βιγκάτα, που βέβαια έχει όλα τα χαρακτηριστικά της πόλης στην οποία γεννήθηκε ο ίδιος. Ο αστυνομικός επιθεωρητής, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο θρυλικός Σάλβο Μονταλμπάνο, στη Βιγκάτα, γεννιέται στο μυαλό του Καμιλιέρη, ο οποίος είναι έτοιμος να μας προσφέρει καυστική σάτυρα, χιούμορ και φαΐ, πολύ φαΐ, μέσα από το βιβλίο του «La Forma dell'Acqua» του 1994. Αν το ψάξετε και το βρείτε, θα με θυμηθείτε. Δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός ιταλικής κουζίνας από τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, ο οποίος παραδίδει μαθήματα γεωγραφίας αλλά και μαγειρικής, ακόμη και αν τον πετύχουμε να πίνει το κρασάκι του μόνο με μια φέτα ψωμί. Πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, φίλες και φίλοι, το οποίο έχει φαΐ. Πάμε να ακούσουμε το Ασίμα της περιοχής της Λιγκούρια, η οποία είναι πάνω, ψηλά, εκεί στη Γένοβα. Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, φίλες και φίλοι. Το Ασίμα, κανονικά είναι Σίμα, αλλά Γενοβέζε, είναι ένα τυπικότατο πιάτο της κουζίνας της Λιγκούρια, το οποίο βέβαια έρχεται δεύτερο μετά το σπαγκέτι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας κορμός, έτσι, σαν και αυτόν τον οποίον τρώμε και στη χώρα μας, σε ό,τι αφορά το σχήμα του ή την κατασκευή του. Το περιεχόμενο είναι εντελώς διαφορετικό. Ουσιαστικά αποτελείται από, πώς να το χαρακτηρίσω, τα υλικά μπαίνουν μέσα σε μία κοιλιά μοσχαρίσια και τα υλικά αυτά είναι γλυκό ψωμί, αυγά, σκόρδο, πολτός μοσχαρίσιου κρέατος, κομμάτι από την πλάτη του κρέατος, κουκουνάρι, τριμμένο παρμιζάνο, ματζουράνα, σέσκουλα, τα οποία τα έχουμε βράσει από πιο μπροστά για να φύγει η πικρίλα, μαϊντανός, μπιζέλια, καρότα και όλα αυτά εμποτισμένα μεγάλα και συμπιεσμένα καλά.
Τα ζυμώνεις, τα ζυμώνεις, τα ζυμώνεις, τα βάζεις μετά μέσα στην μοσχαρίσια κοιλιά, στο φούρνο, περιμένεις και όλα ωραία και καλά.

Ας είμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τον Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ. Σας εύχομαι να βρεθείτε στην πανέμορφη Γένοβα, γενικότερα και στη Λιγκούρια, και να παραγγείλετε το συγκεκριμένο πιάτο. Μην το παραγγείλετε ατσίμα όμως, θα πείτε μόνο τσίμα. Το α είναι το άρθρο στα γενοβέζικα. Αυτό που στην υπόλοιπη Ιταλία είναι αυτό που λέμε il ή το la, αν είναι θηλυκό. Και βέβαια, γνωρίζονται στην ιταλική γλώσσα, κατάλαβαν ότι το τραγούδι είναι εξ ολοκλήρου γραμμένο στην γενοβέζικη διάλεκτο. Η καυστική σάτυρα, φίλες και φίλοι, αποτελεί βασικότατο στοιχείο στα μυθιστορήματα του Αντρέα Χαμιλιέρη. Έστω και αν ο αναγνώστης της οποιασδήποτε άλλης χώρας, να μην σας πω και των υπολείπων περιοχών της Ιταλίας που δεν είναι Σικελή, δεν μπορούν να απολαύσουν την σάτυρα αυτή σε όλο το εύρος της. Και θα το εξηγήσουμε αυτό. Η λόγη είναι καθαρά μεταφραστική. Ο Χαμιλιέρη χρησιμοποιεί μια ιδιωματική γλώσσα, η οποία συγκροτείται από τη σύγχρονη Ιταλική, αλλά και από ένα προσωπικό γλωσσικό ιδίωμα που έχει ως αφετηρία τη διάλεκτο της Σικελίας. Η γλώσσα αυτή είναι αδύνατον να μεταφερθεί αυτούσια σε μια τρίτη γλώσσα. Γι' αυτό και τα μυθιστορήματα του Χαμιλιέρη μεταφράζονται πάντα στην σύγχρονη γλώσσα της κάθε χώρας, χωρίς ιδιωματισμούς. Η μετάφραση στην καθαρή, ας την αποκαλέσουμε έτσι, σύγχρονη γλώσσα, είναι αναπόφευκτη. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι έχει και ένα κόστος στο ύφος, αλλά και στο χιούμορ του κειμένου. Μη σας απογοητεύει βέβαια αυτό, φίλες και φίλοι, υπάρχει πάρα πολύ χιούμορ εκ των πραγμάτων. Αλλά τι γίνεται, σε όλες τις γλώσσες συμβαίνει αυτό, ας μην γελιόμαστε. Για φανταστείτε σε ένα αγγλικό βιβλίο την παρακάτω πρόταση. Και έβαλε ένα κοντογούνιο μήτρος και τράβηξε για τη Σαμαρίνα να βρει γουρού να σφάξει για τα Χριστούγεννα, αλλά ήταν τέτοιο χασομερτζής που σαν βγήκαν τα κλαρίνα και πιάσαν τους κάρους, τάχαμ ξαπόστιασε. Και αν δεν έβλεπε τη θιά τη Χαρικλή να γυρνά από το παζάρι με την πλάτη φορτωμένη σαν γουμάρ, θα έμενε εκεί μέχρι τις Παναγίες. Λοιπόν, ωραία, τζερτζελές. Άντε κάντο αυτό στα εγγλέζικα. Εκτός από το γλωσσικό και λεκτικό χιούμορ, υπάρχει στα μυθιστορήματα του Χαμιλιέρη και ένα χιούμορ χαρακτήρων, αλλά και καταστάσεων, το οποίο είναι πιο ευδιάκριτο στην ομάδα γύρω από τον κομισάριο Σάλβο Μονταλμπάνο, τον ήρωα. Η ομάδα αυτή, πάρ' τον ένα χτύπα τον άλλον, έχει ενίοτε τα χαρακτηριστικά ενός περιοδεύοντος θειάσου με έναν μόνιμο πρωταγωνιστή, τον Μονταλμπάνο, αλλά και κάτι σαν κωμικό του θειάσου, τον Κατσαρέλα, ο οποίος είναι ο υφιστάμενος του Μονταλμπάνο. Η σάτυρα και το χιούμορ είναι τόσο βαθιά ριζωμένα στον Χαμιλιέρη, ώστε τα επιστρατεύει και ως δομικό στοιχείο των μυθιστορημάτων. Στο βιβλίο του «Η εξαφάνιση του Πατώ», όλα και κυρίως το ίδιο το βιβλίο ισορροπούν ανάμεσα στην αστυνομική ιστορία και την κωμωδία. Η πλοκή του μυθιστορήματος είναι αστυνομική, αλλά δεν υπάρχει αστυνομική έρευνα. Το όλο μυθιστόρημα αναπτύσσεται μέσα από ειδήσεις και σχόλια του τύπου, επίσημα κρατικά έγγραφα, αλλά και μέσα από συζητήσεις, φήμες και κουσκούσι των κατοίκων της Βιγκάτα, που κάνουν το τόσο τόσο, αλλά και ανατρέπουν καταστάσεις που μέχρι εκείνη τη στιγμή, επειδή το είχαν γράψει εφημερίδες, έμοιαζαν ακλόνητες. Στα μυθιστορήματα του Χαμιλιέρη το χιούμορ κορυφώνεται συχνά στις σκηνές του φαγητού, το οποίο φαγητό είναι ο δεύτερος και εξίσου μεγάλος πυρήνας του έργου, αυτού του πολύ σπουδαίου συγγραφέα. Σχεδόν όλες οι σκηνές του φαγητού είναι κωμικές. Όταν ο επιθεωρητής επιβλέπει τις προετοιμασίες για μια αστυνομική έρευνα, είναι φοβερά σχολαστικός, αυστηρός, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Όταν βεβαιωθεί ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι όλα έχουν οργανωθεί στην εντέλεια, λέει στους συνεργάτες του: «Ωραία παιδιά, πάμε τώρα να φάμε». Και η ομάδα πηγαίνει για φαγητό στην τρατορία του Έντσο. Βέβαια, η κουζίνα, να το πούμε αυτό, το φαγητό δεν είναι μια ανακάλυψη του Χαμιλιέρη. Η αφετηρία βρίσκεται στα μυθιστορήματα του Ζορ Σιμενών με τα φαγητά της κυρίας Μεγκρέ. Ο Πέπε Καρβάγιο, ο ήρωας του Μανιουέλ Βάσκες Μονταλμπάν,
είναι επίσης ένας φοβερός μάγειρας, αλλά και στα μυθιστορήματα του Ζαν Κλονιζό κυριαρχούν τα αρώματα και οι γεύσεις από την κουζίνα της Μασσαλίας. Πάμε τώρα στο Φρέντ Μπονγκούστο, φίλες και φίλοι. Στο τραγούδι εδώ τι έχουμε? Σπαγκέτι, κοτόπουλο, σαλάτα και καφέ. Σπαγκέτι πόλο εν σαλατίνα, εούνα τατσίνα τη καφέ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε έναν εκ των κορυφαίων Ιταλών συγγραφέων, τον Ανδρέα Μιλέρη. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ζωή Κουτολοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Αυτός ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Φρεντ Μπονγκούστο στο σπαγκέτι πόλων Σαλατίνα ο Ντατσιάντι Καφέ. Ο ήρωάς μας εδώ την έχει χάσει πια τη Λόλα, αυτή η γενιά των Ιταλών μεταναστών κάπου εκεί στο Ντιτρόιτ, και βέβαια στο τραπέζι του πιάνο σπαγκέτι, κοτόπουλο, σαλάτα και καφές, αλλά τίποτα δεν πάει κάτω, διότι πάρα πολύ απλά είπαμε την έχει χάσει. Κουζίνα, γευστικές απολαύσεις, κακά τα ψέματα, αποτελούν έναν από τους θεμέλιους λίθους του μεσογειακού αστυνομικού μυθιστορήματος. Πέραν της όποιας πρωτοτυπίας, τι κάνουν? Επισημαίνουν την διαφορετική σημασία του φαγητού στις κοινωνίες των χωρών της Μεσογείου και των χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά, που αποτυπώνεται στα αντίστοιχα είδη του αστυνομικού μυθιστορήματος στο μεσογειακό και στο σκανδιναβικό αντιστοίχως. Ο συγγραφέας ο Μάρκαρης, τον οποίο προαναφέραμε σε ένα κείμενό του, τι γράφει ο άνθρωπος, και έχει απόλυτο δίκιο. Κάθε φορά που διαβάζω ένα σκανδιναβικό αστυνομικό, μετά για ένα διάστημα δεν μπορώ να φάω μήτε σάντουιτς, μήτε πίτσες, ούτε μπορώ να πιω μπύρες, διότι έχω σκάσει από τα σάντουιτς, τις πίτσες και τις μπύρες που έχω διαβάσει στο μυθιστόρημα. Στην περίπτωση του Ανδρέα Μιλέρη, το φαγητό σε κάθε ιστορία του ενδόξου πλέον επιθεωρητού Μοντάλμπανο αποτελεί πάνω απ' όλα ένα σημείο εισόδου, μιας εισόδου μέσω της οποίας μπαίνουμε στην Σικελία, εκεί όπου διαπράττονται εγκλήματα, αλλά μαγειρεύονται και νόστιμες συνταγές. Υπάρχει μια ηθελημένη υπερβολή στα μυθιστορήματα του Αμιλέρη, η οποία καταλήγει σε μια παροδία, εκεί όπου το έγκλημα στέκεται μονίμως εμπόδιο ανάμεσα στον κομισάριο και το καλό φαγητό. Θα θυμάστε τη σκηνή στην εισαγωγή που τον σημάδευαν έστω και στο κατά λάθος, και ο άνθρωπος αντί να δει τη ζωή του ως ταινία να περνά μπροστά από τα μάτια του, είπε «Φτούσας, δεν θα μπορέσω να φάω το χταποδάκι μου». Από τη μια πλευρά παρουσιάζεται η εικόνα μιας Σικελίας η οποία τρώει απολαυστικά, όπως ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο, δίνοντας άφθονο υλικό στους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Από την άλλη, ο ήρωας παρουσιάζεται να τρώει συνήθως μόνος και να απεχθάνεται τα πολυπληθή οικογενειακά τραπέζια. Ο επιθεωρητής είναι ένας Σιζιλιάνος ο οποίος νοσταλγεί τη Σικελία του παρελθόντος. Αλλά δεν συμπεριφέρεται πάντα ως ξεροκέφαλος ντόπιος. Αν και τον εκνευρίζει η γραφειοκρατία του τόπου του, είναι περήφανος για τη γη του και βέβαια εξόχως περήφανος για τα προϊόντα της. Συχνά αγοράζει γλυκά από το καφέ Αλμπανέζε, που όπως λέει φτιάχνει τα καλύτερα γλυκά σε όλη τη Βιγκάτα. Μια φορά αγόρασε 20 φρεσκότατες πάστες και 5 κιλά γλυκό ασάτα, φτιαγμένο όπως, πάλι το ξαναλέει, μόνο στη Σικελία ξέρουν να το φτιάχνουν, με ρικότα, κομμάτια σοκολάτας και ξερά φρούτα. Του αρέσουν οι αυθεντικές γεύσεις, οι αυθεντικές ταβέρνες όπως αυτή του Έντσο και του Καλογέρο, η θάλασσα, ο καιρός, τα όμορφα τοπία. Στο βιβλίο του Χαμιλέρη «Το άρωμα της νύχτας», ο επιθεωρητής διαλέγει τον πιο μακρύ και δύσβατο δρόμο, αλλά θέλει να φτάσει στο Χαλαπιάνο, γιατί, όπως γράφει ο συγγραφέας, του έδινε τη δυνατότητα να ξανακοιτάξει τη Σικελία που καθημερινά χανόταν, μια γη με λίγο πράσινο και με λιγόλογους ανθρώπους. Σε άλλες στιγμές, πάλι γράφει ο Καμιλέρη, καθώς τρώει το σαρτούρι ζιού, γόνο τηγανιτό και ένα πιάτο γαριδούλες, τρώει αργά, εναλλάσσοντας μια μπουκιά με μια βαθιά ανάσα θαλασσινού αγέρα. Με λίγα λόγια, το ιταλικό και κυρίως σιζιλιάνικο τοπίο αποτελεί βασικό σκηνικό
στις στιγμές που ο επιθεωρητής απολαμβάνει το φαγητό. Και τον Μονταλμπάνο, κάποιες φορές η τροφή γίνεται ένα ταξίδι στο παρελθόν. Και εδώ θα σταθούμε. Η γεύση, πόσες φορές έχει συμβεί και σε εμάς, έτσι, κινητοποιεί τη μνήμη. Τον φέρνει στην παιδική του ηλικία πίσω. Στο η φωνή του βιολιού, η Φράνκα, η αδελφή του συναδέλφου του Μιμή, του προσφέρει δύο φέτες καρβέλι, λίγο λάδι ελιάς, αλάτι και μαύρο πιπέρι, μόνο αυτά. Ο Μονταλμπάνο, γράφει μέσα ο Χαμιλέρης στο βιβλίο, βγήκε έξω, κάθισε σε έναν πάγκο δίπλα στην πόρτα και με την πρώτη μπουκιά ένιωσε να ξαναγίνεται μικρό παιδί. Το ψωμί με το λάδι και το τυρί ήταν σαν αυτό που έφτιαχνε και του έδινε η γιαγιά του. Η στιγμή που γεύεται το ψωμί είναι η στιγμή κατά την οποία η μνήμη κινητοποιείται μέσα από τις αισθήσεις.

τραγούδι του 1500, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το Φένε Σταβάσα από τον Σέρζιο Μπρούνι, ιταλικός νότος, δεν ξεχνιόμαστε, φίλες και φίλοι. Και δεν μου λες, Θανασάκη, όλα ωραία και καλά, πάντα φωτεινά στα έργα του Χαμιλέρη. Όχι. Υπάρχουν κεφάλαια στα οποία, φίλες και φίλοι, πέφτει πείνα, και υπάρχουν κεφάλαια στα οποία όχι μόνο πέφτει πείνα, δεν υπάρχει και καθόλου χιούμορ. Ναι. Και είναι τα κεφάλαια στα οποία εμφανίζεται η αραβωνιαστικιά του επιθεωρητή, η Λίδια. Η αποσυνιαστικιά του επιθεωρητή, η Λίδια.

μελαγχολεί πολύ. Έτσι είναι ο έρωτας. Όταν δεν ζεις με τον άνθρωπό σου, δεν έχεις όλες τις εικόνες τις οποίες έχεις ανάγκη. Και πέφτει και πείνα, διότι η Λίδια είναι τραγική μαγείρισα. Όποτε μαγειρεύει αυτή, ο Μονταλμπάνο την εγκαταλείπει τρέχοντας, βρίσκοντας μία δικαιολογία, λέγοντάς της ότι έχει κάποια έκτακτη δουλειά. Και βέβαια, τάχα μου έκτακτη δουλειά, να το στην ταβέρνα του Έντσο. Όταν, για παράδειγμα, στο μυθιστόρημα «Η φωλιά της οχιάς», η Λίδια, η οποία θέλει να του κάνει μια έκπληξη καημενούλα, μαγειρεύοντας σπαγκέτι με μύδια, αυτός τι κάνει? Αυτός λέει μέσα του, πόπο, λέει, αν δεχόμουν χτύπημα με σφυρί στο κεφάλι, σίγουρα θα ένιωθα καλύτερα. Και αρχίζει να τραγουδά «Αντίο Πετρομπάρμπουνα που μοσχοβολάτε θάλασσα και σας έχει τηγανίσει ο Έντσο με τέτοιο τρόπο, ώστε να νιώθεις την θεϊκή γεύση να σε ανεβάζει στα ουράνια. Αντίο».

μέσα σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον γραφειοκρατίας, μέσα σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον του εγκλήματος και την ίδια ακριβώς στιγμή μιας πολύ ενδιαφέρουσας ανθρωπιάς, με πάρα πολύ κουζίνα, με πάρα πολλές γεύσεις, ξετυλίγεται, φίλες και φίλοι, ένας υπέροχος κόσμος, ένας κόσμος εντελώς διαφορετικός, ένας κόσμος από μια σικελία την οποία νοσταλγούν άνθρωποι που την έζησαν και προσπαθούν όσο είναι δυνατόν να την φανταστούν οι άνθρωποι που δεν την πρόλαβαν. Και εδώ έρχεται η σημασία του πιάτου, όπως ακριβώς παρουσιάζεται, αλλά και του τοπίου μέσα από το έργο του Ανδρέα Καμιλέρη, ο οποίος ουσιαστικά δεν αποτελεί μόνο έναν οδηγό, αποτελεί ταυτόχρονα και ένα κλειδί προκειμένου να μπορέσει οποιοδήποτε θελήσει, αμήτι άλλο, να ονειρευτεί, αλλά και να γευτεί επί της ουσίας, διότι τα περισσότερα πιάτα υπάρχουν, ένα κόσμο ο οποίος είναι πάρα μα πάρα πολύ μακρινός. Οστερία νούμερο 1, φίλες και φίλοι, Αλβάρο Αμίσι, το προ τελευταίο για σήμερα τραγούδι.

Και θα ρωτούσε κάποιος, και ποια είναι η διαφορά της οστερία για παράδειγμα από το ριστοράντε? Η οστερία, φίλες και φίλοι, έχει μόνο τοπικό φαγητό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε σε μια οστερία της Σιένα και να βρείτε φαγητό, για παράδειγμα, από την Γένοβα, έτσι. Το ριστοράντε είναι αυτό το οποίο έχει μια μεγαλύτερη, θα έλεγε κανείς, ποικιλία. Η τρατορία, δε, είναι το ακόμη πιο χαμηλό και σε επίπεδο τιμής, αλλά ποτέ σε επίπεδο ποιότητας μέρος. Είναι, θα έλεγε κανείς, του προλεταριάτου, λοιπόν, το σημείο συνάντησης. Αμέτρητα τα βιβλία με ήρωα τον Μολταλμπάνο από τον υπέροχο Αντρέα Καμιλέρη, που πιστός στις αξίες και τις παραδόσεις του τόπου του έδωσε πολύ γέλιο και είπαμε πάρα πολλές συνταγές. Ταξίδεψε παντού, να σκεφτείτε. Το 2013, στο τεύχος 2994 του Μίκη Μάους, ο θηλυκός Μίκη πάει στη Σικελία και συναντά ποιον? Τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Τόσο μακριά είχε φτάσει το έργο του Αμιλέρη. Δεν μεταφράστηκε και πάρα πολύ στη χώρα μας σε σχέση με το όγκο του έργου του. Θέλω να πιστεύω όμως ότι έσπειρα τώρα δαίμονα και αν έστω και ένας από εσάς πάει να τον ψάξει, θα είναι κέρδος. Αφήστε που οι διηγήσεις του είναι αυτό που λέμε ταμάμ για το καλοκαίρι. Τώρα αυτό το ταμάμ στα ιταλικά πώς το μεταφράζεις? Appropriate. Είναι το ίδιο άραγε στο συνέστημα που προκαλεί. Καληνύχτα. Ή μάλλον καλό απόγευμα, γιατί για το καληνύχτα είναι νωρίς. Μαρσέλο Ζορντάνο. Σικελία. Εβού ντουρμιτανκόρα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους Οφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα και η φωτιά στη Λέρο σε χωματερή στην περιοχή Τσίγκουνα. Χωρίς ενεργομέτωπο η πυρκαγιά στα πολιτικά Ευβίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Ηράκλειο, Λασίδι και Ερέθυμνο. Την αυξημένη επαγρύπνηση όλων και την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου ζητεί το πυροσβεστικό σώμα, καθώς όπως σημειώνει το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Αύριο στις 9 η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα παραιτήθηκαν ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας, παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σποτ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών της στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νοτίων επαρχιών που πλήττονται από το καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Σεισμός μεγέθους 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Πουέρκο Μαδέρο του Μεξικού, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Αμέσως μετά το σεισμό, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Ο Γάλλος Πρόεδρος κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027. «Μην εμπιστεύεστε όλες τις δημοσκοπήσεις», δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της επίσκεψης στη Γερμανία. «Να έχετε εμπιστοσύνη στο γαλλικό λαό», τόνισε. περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στον θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη βελτίωση του πλαισίου για το λόμπινγκ, διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνονται τα σταθερά βήματα της Ελλάδος στο κράτος δικαίου και την πρόοδο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη και σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μία σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδεία Ντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Παρασκευής. Παρασκευάρα για όσους δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Στις 17 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Συντεχνική επιμέλεια, κριτικός γάρ, έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Και εσάς στην ακρόαση, η Ιωάννα έχει στείλει το πρώτο μήνυμα ότι είναι και απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 693-0078-228 τα μηνύματά σας στο Viber. Στο 693-0078-228. Είναι Παρασκευή, κόσμος φεύγει με κατεύθυνση ακρογιαλιές και αμμουδιές. Κάποιοι ξεκινούν άδεια, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο, καλά να περάσουν όσοι πηγαίνουν. Να σας πω μόνο ότι την Δευτέρα, να ξέρετε, το βράδυ θα έχουμε θέμα στο περιφερειακό, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σας το λέω από τώρα για να γνωρίζετε όσοι μένετε στην πόλη ή όσοι θα επιστρέψετε τη Δευτέρα. Θα έχουμε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί το ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και Μετεώρων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά, οχήματα διερχόμενα από Τιτάν στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, το ρεύμα προς ανατολικά, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς τη Λεωφόρο Στρατού. Ακολουθούστε τη σήμανση, ακολουθείτε τις υποδείξεις τροχέας και θα πάνε όλα καλά. Έτσι κι αλλιώς λίγοι μένουμε στην πόλη από εδώ και πέρα.

έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα νέα λεωφορεία του ΑΣΤ. 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία έχουν φτάσει στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και στον ΟΑΘΣ από την Κίνα. Πρόκειται για τα πρώτα 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία που δρομολογούνται στην Ελλάδα, έχουν μεγάλη χωρητικότητα και μπορούν να εξυπηρετούν πολύ περισσότερους επιβάτες αθόρυβα και οικολογικά, καθώς έχουν μηδενικούς ρήπους. Θα ξεκινήσει ο έλεγχος τους από τον ΟΑΣΤ, θα γίνουν οι δοκιμές και αναμένεται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους της πόλης από το Σεπτέμβριο. Θα τελειώσει το καλοκαίρι με τη ΔΕΘ, εκεί θα έχουμε και τα 50 νέα λεωφορεία. Με τη δρομολόγησή τους λοιπόν αυτή, με τον στόχο του ΟΑΣΤ να είναι τα λεωφορεία να ενισχύσουν γραμμές που κινούνται σε πολυπληθείς περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το Μετρό Θεσσαλονίκης, άρα να φανταστώ δυτική πλευρά της πόλης, μια και Καλαμαριά πλέον θα εξυπηρετείται και από το Μετρό, άρα θα τα δούμε δυτικά. Με τη δρομολόγησή τους λοιπόν, τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ έχουν φτάσει τα 206, αριθμός που αντιστοιχεί στα 2/3 της ανανέωσης του στόλου του ΟΑΣΤ και επίσης περιμένουμε ακόμα 175 ηλεκτρικά λεωφορεία. Έχει δρομολογηθεί η προμήθεια μέσω δύο διαφορετικών διαγωνισμών, άρα μιλάμε για πλήρη ανανέωση των λεωφορείων του ΟΑΣΤ στην πόλη. Άντε να το δούμε και αυτό.

Οδύσσια Νόλαν, είδατε? Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά είτε διθυραμβικά είναι τα σχόλια, είτε απαξιωτικά. Από έπος μέχρι δεν είναι της αισθητικής μου. Λοιπόν, κάποιοι γράφουν, γύρισα από την Οδύσσια ένα πράγμα, θα πω πικ σίνεμα, μιλάμε για ταινία 9,6 στα 10. Μεγαλειώδες έργο το χαρακτηρίζει ένας άλλος, ίσως το πιο βαθιά επαρξιακό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία και είδα την Οδύσσια. Μακάρι να είχα κάτι πιο ουσιαστικό να πω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν βρίσκω λόγια. Κάποιοι άλλοι βέβαια διαφωνούν τόσο με την ταινία όσο και με την ματιά του διάσημου σκηνοθέτη. Όταν διασκευάζεις ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο πύχης είναι τεράστιο, οι 3 ώρες δεν αρκούν. Υπάρχουν και σοβαρές ερμηνείες για μουσική, για casting, για το πόσο Νόλαν ρίσκαρε χωρίς να βγει η ταινία όπως θα ήθελε. Ξέρει να παίζει με το φως και τις σκιές και τη φωτιά. Δεν βγάζει έντονο χρώμα στην οθόνη. Η ταινία ίσως να λειτουργούσε καλύτερα αν ήταν εξ ολοκλήρου ασπρόμαυρη, κρίνει κάποιος άλλος. Εγώ θα σας πω τη Δευτέρα. Αύριο θα πάω να τη δω.

0: λίγο ακόμα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε λιμάνι στο νοτιοανατολικό Ιράν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση υποδομών 3 πανεπιστημίων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
2: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Έφη που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλά μπάνια σε όσους ταξιδέψουν σε παραλίες για να τα απολαύσουν. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα και στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα από την όμορφη Μυτιλίνη. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων από τον Βασίλη Μασούρα, έφυγε από τη ζωή μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης, Συνάκη Αγάθου, και πάμε να ακούσουμε το αφιέρωμα που ετοίμασε η Μπέλα Θεριού.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες ιστορικές τηλεπαρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου Μιχαλοπούλου ήταν μία θρηλυκή μορφή της δημόσιας τηλεόρασης. Εγγονή του κερκυραίου βουλευτή Αχιλέα Αγάθου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Εκεί ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση το 1964, όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών, εκφωνήτρια στον ραδιοφωνικό σταθμό της Κέρκυρας. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγει για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει. Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της. Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από τον διαγωνισμό που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης, στον οποίο η Νάκη Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια. Επίσης, έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν. Έκτοτε και μέχρι το 1988, όταν αποσύρθηκε από την παρουσίαση προγράμματος, ήταν πάντα μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, με πλήθος προσωπικών θαυμαστών.
2: Πριν σας καληνυχτήσουμε, φίλοι μας, θα θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για τις εκπομπές της Τρίτης. Στις 8.30 θα δείτε τη μεταγλωτισμένη σειρά «Χρυσάφι στο ποτάμι». Τους ρόλους στα ελληνικά ερμηνεύουν οι Βασίλης Διαμαντόπουλος, Βασίλης Καΐλας και άλλοι. Μετάφραση Λιλίκα Μπίστη, σκηνοθετική επιμέλεια Νίκος Αλευράς. Το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι» θα μεταδοθεί στις 11 παρατέταρτο. Παίζουν Gian Maria Volonté, Paolo Bonacelli, Ειρήνη Παπά, Alain Quini και άλλοι. Σκηνοθεσία Φραντσέσκο Ρόζι. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.

Παρουσίαση Γιάννης Αντετοκούμπο ανάμεσα σε Έριξ Πόλστρα και Πατ Ράιλι και μίλησε για το τι περιμένει και τι θα γίνει στη νέα του ομάδα. Αυτό πάντως που εντυπωσίασε όταν μία δημοσιογράφος του έκανε μια ερώτηση και του είπε ότι μπορεί να απαντήσει είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά και ότι η ίδια θα το καταλάβει. Και ο Έλληνας Στάρ απάντησε στα ελληνικά και αφού ολοκλήρωσε γύρισε στην αίθουσα της συνέντευξης τύπου και κατάλαβε πως κανείς δεν κατάλαβε τι είπε στην απάντησή του. Οπότε για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα γύρισε και τους εξήγησε ότι μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ. Γέλασαν οι υπόλοιποι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάντως στη νέα του ομάδα είπε ότι η σεζόν θα είναι δύσκολη. Οποιαδήποτε σεζόν με 82 παιχνίδια είναι δύσκολη. Είμαι ενθουσιασμένος που θα έχω ένα παίκτη δίπλα μου σαν το Μπαμ Αντεμπάγιο και ένα προπονητή σαν τον Έριξ Πόλστρα. Το Μαϊάμι μου αρέσει, είναι πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία, είπε, να μένω σε τέτοιες πόλεις. Γνώρισε τη γυναίκα του στο Μαϊάμι, τη Μαράια. Για την αλλαγή στον αριθμό φανέλας είπε ότι το 34 που φορούσε έχει μεγάλο βάρος, κουβαράει μια ορόκληρη ιστορία και από σεβασμό προς τον οργανισμό του Milwaukee αποφάσισα να αφήσω το 34 και να πάρω το 7 και λίγο αργότερα φωτογραφήθηκε ως παίκτης των Miami ελπίζοντας να σηκώσει το δεύτερο πρωτάθλημα στην καριέρα του.

ποια είναι όμως η δημοσιογράφος που έκανε στα ελληνικά την ερώτηση στο Γιάννη Αντιτοκούμπο? Είναι η Ελληνοαμερικανίδα ρεπόρτερ του NBC 6, Τρις Κριστάκης. Καλύπτει εκτός από τα παιχνίδια των Miami Heat και τα παιχνίδια της Inter Miami. Οπότε εκτός από Γιάννη Αντιτοκούμπο έχει και Λιονέλ Μέση. Όπως είπαμε, τι της απάντησε λοιπόν ο Γιάννης Αντιτοκούμπο? Είναι μεγαλωμένη στο Σικάγο, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόης, είναι Αμερικανίδα με ελληνικές ρίζες, έχει ειδίκευση στη δημοσιογραφία, εντάχθηκε στο CBS News Miami το Φεβρουάριο του 2022, καλύπτει και κολεγιακό μπάσκετ στο παρελθόν, ενώ στο ρεπορτάζ εκτός από Αντετοκούμπο και Μέση έχει και τους Miami Dolphins στο NFL. Ήταν παρούσα στους τελικούς του NBA, λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο στον ελεύθερο χρόνο της και να ασχολείται με το γκολύμβηση, και λέει ότι το να παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή και να γίνω επαγγελματίας ήταν πάντα το όνειρό μου, ωστόσο το να πληρώνομαι για να καλύπτω την καριέρα του Μέση και του Αντετοκούμπο πλέον είναι περισσότερο από αυτό που μπορούσα να φανταστώ. Βλέπει ποδόσφαιρο και υποστηρίζει και ελληνικές ομάδες, δυστυχώς για μας τον Ολυμπιακό.

σκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χείλια κι δικά σου, πλάι στα χείλια.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά. Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μια, όπως τη χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Έκλεισε στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της, η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη είτε με ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Εικόνες συνωστισμού και ένταση σημειώθηκαν χθες στην ορκομοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς συγγενείς από φοιτητών δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών. Ο αντιπρίτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης απέδωσε το περιστατικό στη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δεν εφάρμοσε το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η σύγκλητος του Απιθύτα έχει θεσπίσει νέο κανονισμό ορκομοσιών με όριο 5 συνοδούς ανά απόφυτο για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η διοίκηση του Ιδρύματος διενεργεί έρευνα για το συμβάν, ενώ τονίζει ότι η συμμόρφωση των τμήματων με το νέο πλαίσιο βελτιώνεται σταδιακά. Γέφυρα ζωής για την επίγουσα διακομιδή νεογνού σε νοσοκομείο στήθηκε από την Ελλάδα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 5 το απόγευμα από την Ευκαρπία και 12 λεπτά αργότερα είχε φτάσει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Περιπολικό και δύο δίκυκλα της αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο για την ασφαλή διακομιδή του νεογνού στο νοσοκομείο. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για το flyover από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου στρατού. πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 μέχρι το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δνητή, Πιξ Λατς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς σας περιμένουμε στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228. Πάμε σε Μουντιάλ γιατί την Κυριακή θα μάθουμε αν η Αργεντινή κάνει τα τρόπεά της στο Παγκόσμια Κύπελα 3 ή αν η Ισπανία την ισοφαρίσει φτάνοντας στα 2. Διαιτητής του μεγάλου τελικού θα είναι ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσις, ο οποίος ορίστηκε να σφυρίξει το τελικό και μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει που δημοσίευσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου την ώρα που ο Σλοβένος διαιτητής μαθαίνει ότι θα είναι αυτός ο διαιτητής του τελικού και λυγίζει. Πρώτα απ' όλα σοκ, μετά χαρά, έτρεμα, οπότε είναι απίστευτη τιμή να αναλάβει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, είπε. Είναι κάτι που είναι απλώς το όνειρο για ένα νεαρό διαιτητή όταν ξεκινά. Είμαι πολύ, πολύ περήφανος, είπε. Ο Βίντσιτς γίνεται ο 23ος άνθρωπος στην ιστορία που θα διαιτητεύσει τελικό Μουντιάλ, ο πρώτος από τη Σλοβενία. Είναι έμπειρος διαιτητής, έχει διαιτητεύσει πολλούς κορυφαίους αγώνες στο ευρωπαϊκό και διεθνές ποδόσφαιρο. Διαιτήτευσε στο Euro 2020 και στη συνέχεια στον τελικό του Europa League το 2022 μεταξύ Eintracht Frankfurt και Rangers. 2 χρόνια αργότερα διαιτήτευσε στον τελικό του Champions League μεταξύ Dortmund και Real Madrid και αγώνες στο Euro 2024. Μέχρι στιγμής σε αυτό το τουρνουά έχει διαιτητεύσει το Βραζιλία-Μαρόκο και η Ιορδανία-Αλγερία στους ομίλους και το Μεξικό-Εκουαδόρ στους 32. Ο Βίντσιτς, η χώρα του είχε και κάποια μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη, κατά τύχη βέβαια όπως αποδείχτηκε, γιατί το Μάιο του 2020 είχε συλληφθεί σε μια εκδήλωση για ένα πάρτι στη χώρα του, στο οποίο συμμετείχε μία κυρία η οποία ήταν επικεφαλής ενός κυκλώματος πορνείας. Στο διπλανό τραπέζι καθόταν και ο ίδιος ο διαιτητής, συνελήφθη, ανακρίθηκε ως μάρτυρας και τελικά αφέθηκε ελεύθερος, είπε ότι βρέθηκε στο εστιατόριο τυχαία, ήταν μια πρόσκληση για ένα επαγγελματικό γεύμα, έκανα λάθος, το μετανιώνω, καθόμουν στο τραπέζι με τους συνεργάτες μου όταν μπήκε η αστυνομία. Ο Σλοβάκος έχει διαιτητεύσει και στη χώρα μας. Έχει ως ελίτ διαιτητής, έχει παίξει σε ντέρμπι πρώτη φορά στην Ελλάδα 19-20 όταν σφύριξε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-2 στην Τούμπα. Την επόμενη χρονιά το ΠΑΟΚ ΑΕΚ που είχε και πάλι 2-2 σκορ στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Όσοι τα ακούτε πάντα παίξει το 2-2 τελικό για να το είμαστε... Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Έχει αγωνιστεί και στη σεζόν 2022-23 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό προημιτελικά κυπέλου Ελλάδας ο ΠΑΟΚ με 2-0 και σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και γενικά έχει έρθει στη χώρα μας. Θα τον δούμε την Κυριακή το βράδυ στις 10.

Έχουμε και Βαγγέλη Καπετάνου στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ στον 102. Και χθες σας λέγαμε για τη φωτογραφία αυτή που έχει γίνει viral. Μια φωτογραφία 20 ετών, επειδή δείχνει τον Λιονέλ Μέση σε μια καμπάνια που έκανε η Μπαρτσελόνα με τη UNICEF να κάνει μπάνιο τον Λαμίν Γιαμάλ. Τυχαία επιλέχθηκε ένα παιδί, μωρό, τον κάνει μπάνιο στη μπανιέρα, όντας ο Μέση 20 ετών και ακόμα κάνοντας τα πρώτα του βήματα με τη Μπαρτσελόνα. Και επειδή αυτή η φωτογραφία έγινε viral, οι ειδικοί του διαδικτύου κάθισαν και υπολόγισαν ποια ήταν η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να έχουμε μια φωτογράφηση ενός μωρού, ενός βρέφους, με έναν ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής αυτός να βρεθεί αντιμέτωπος με το βρέφος το συγκεκριμένο σε ένα τενικό παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, σύμφωνα με μια εκτίμηση που διακινείται, η πιθανότητα να συμβεί κάτι αντίστοιχο είναι 1 στις 625 τρισεκατομμύρια. Το ξαναλέω τον αριθμό, 1 στις 625 τρισεκατομμύρια. Είναι θεωρητικός ο υπολογισμός, δεν μπορεί να επιστημονική μέτρηση, ωστόσο το σκεπτικό είναι εντυπωσιακό. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, την οποία θα δούμε το βράδυ της Κυριακής, θα έπρεπε να συμβούν διαδοχικά μια σειρά από εξαιρετικά σπάνια γεγονότα, όπως να επιλεγεί το συγκεκριμένο βρέφος για τη φωτογράφηση, στη συνέχεια το παιδί αυτό να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος, να εξελιχθεί σε παγκόσμιο αστέρα, ο Λιονέλ Μέση να παραμείνει ενεργός σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, στα 40 του δηλαδή, και μάλιστα να παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο, και οι δυο τους να βρεθούν ως πρωταγωνιστές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου την ίδια εποχή και αντιμέτωποι σε ένα τελικό Μουντιάλ. Κάθε ένα από αυτά τα ενδεχόμενα είναι από μόνο του εξαιρετικά σπάνιο. Όταν συνδυάζονται όλα μαζί, το αποτέλεσμα μοιάζει σχεδόν αδύνατο, ωστόσο συνέβη.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της με δουλειές σε εξέλιξη, ενώ η Έφη λέει και εμάς που μας έκανε μπάνιο ως μωρά η Θεία Κατίνα, μείναμε με τη μισή αρχοντιά της καθαριότητας και το σουξί του αλυσμόνι του Σάκη Μπουλά, μπανάκι, μανάκι. Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκια Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, μουντιαλικά θα συνεχίσουμε και θα δούμε πώς τελικά η Αγγλία είχε προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα στον ημιτελικό με την Αργεντινή, αλλά τελικά οι Αργεντίνοι δεν τις έκαναν το χατήρι. Και αυτό γιατί, όπως φαίνεται, μετά το τέλος του αγώνα και ενώ η Αργεντινή είχε προκριθεί για τις είχε προκριθεί με γκολ στις βλέπω απέναντί μου την τηλεόραση και με γκολ λοιπόν στις καθυστερήσεις, το 85 ισοφάρισε γκολ στις καθυστερήσεις η Αργεντινή και πέρασε τελικό. Στη συνέχεια οι παίκτες της Αλμπισελέστε πήγαν εκεί που ήταν η εστία του Πίκφορντ για να πανηγυρίσουν. Ένας από αυτούς ανακάλυψε το παγούρι του Άγγλου τερματοφύλακα με το οποίο έπινε νερό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και εκεί πάνω, κολλημένο ο Τόμας Πίκφορντ, είχε το μυστικό σκονάκι. Το σκονάκι λοιπόν έλεγε πού να πέσει σε περίπτωση που ο αγώνας πάει στα πέναλτι σε κάθε εκτέλεση. Όνομα δηλαδή ποδοσφαιριστή και σε ποια γωνιά εκτελεί το πέναλτι έτσι ώστε να μπορέσει να τα αποκρούσει. Κάλυπταν οι πληροφορίες του Πίκφορντ παρακαλώ έως και 23 πιθανούς εκτελεστές πέναλτι από την πλευρά της Αργεντινής και φαίνεται πως είχαν μελετήσει καλά όλα τα ενδεχόμενα. Φυσικά πρώτο είχε τον Μέση. Για τον Μέση λοιπόν το σκονάκι έλεγε fake left, dive right, βούτα δεξιά, πέσε δεξιά, κάνει ψέματα όπως θα τη ρίξει τα αριστερά. Για κάποιους παίχτες είχε πέσε αριστερά, πέσε δεξιά. Εντύπωση προκαλεί ότι για τον Φερνάντες το σκονάκι λέει μείνε στη μέση, μείνε στη μέση της εστίας. Προφανώς έχει την συνήθεια ο Φερνάντες να εκτελεί στο κέντρο της εστίας τα πέναλτι και γενικά φαίνεται πως ήταν προετοιμασμένος, αλλά δεν κατάφεραν τα τρία λιοντάρια όχι να το φέρουν στο σπίτι όπως είναι το αγαπημένο τους μότο, αλλά ούτε να πάνε καν το μάτς στην παράταση.

Ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρήκε νέο ιδιοκτήτη. Η θρυλική φανέλα που φόρησε ο Πελέ στο τελικό του Μουντιάλ του 1958 στη Σουηδία πωλήθηκε σε δημοπρασία. Είναι η φανέλα με το νούμερο 10, μπλε χρώματος, την οποία φορούσε ο Πελέ στο τελικό απέναντι στη διοργανώτρια Σουηδία σε ηλικία μόλις 17 ετών. Πέτυχε 2 γκολ στη νίκη της Βραζιλίας με 5-2 και οδήγησε τη Σαλεσάο στην κατάκτηση του πρώτου από τα 5 παγκόσμια κυπελά της και μέχρι σήμερα παραμένει ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει ποτέ σε τελικό Μουντιάλ. Μετά τον τελικό, ο Πελέ χάρισε τη φανέλα του στο συμπαίκτη του Ντίντα, ο οποίος αργότερα τη δόρισε στο Μουσείο Αθλητισμού του Ρίο Ντζανέιρο και από εκεί κατέληξε σε δημοπρασία το 2004, ενώ η αυθεντικότητά της έχει πλέον πιστοποιηθεί μέσω εξειδικευμένης φωτογραφικής ταυτοποίησης. Το 2004, όταν είχε πρωτοβγεί σε δημοπρασία η συγκεκριμένη φανέλα, είχε πωληθεί 90.000 ευρώ. Στην δημοπρασία τώρα πωλήθηκε 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε πόσο εκτοξεύτηκε η αξία της μέσα σε 22 χρόνια. Όποιος την αγόρασε 90.000 ευρώ έβγαλε 4 εκατομμύρια σήμερα με αυτή την πώληση. Η συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φανέλα αποτελεί πλέον τη δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει δημοπρατηθεί ποτέ, με πρώτη φυσικά του φανέλα του Θεού. Τη φανέλα λοιπόν που έχει δημοπρατηθεί ποτέ, με πρώτη φυσικά του φανέλα του Θεού. Τη φανέλα λοιπόν που φόρεσε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στον προημιτελικό του παγκοσμίου

Η φανέλα λοιπόν αυτή είχε πωληθεί το 2022 έναντι περίπου 7,9 εκατομμυρίων ευρώ, και καταλαβαίνετε πόσα χρήματα αξίζουν αυτές οι φανέλες πια.

Και μια χρηστική πληροφορία για να ξέρετε. Οι εργαζόμενοι διανομής σε γνωστή πλατφόρμα μεταφοράς φαγητού και άλλων ειδών έχουν προκηρύξει στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Τι σημαίνει αυτό?

Σημαίνει ότι την ώρα του Μουντιάλ δεν θα γίνονται διανομές και μάλιστα έχουν προκηρύξει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η κινητοποίηση συμπίπτει λοιπόν με τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού και στοχεύει σύμφωνα με τους εργαζόμενους να αναδείξει τη σημασία της εργασίας πίσω από την οθόνη της πλατφόρμας σε μια βραδιά υψηλής εμπορικής κίνησης. Άλλωστε γι' αυτό επελέγει η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων, ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου με περισσότερα εργασιακά δικαιώματα, διασφάνεια και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Ζητούν υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαφανείς και δίκαιες αμοιβές, δυνατότητα μετατροπής των freelancers εργαζόμενων σε μισθωτούς, ασφάλεια και ωράρια, γιατί όπως λένε είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Οπότε την ώρα του Μουντιάλ δεν παραγγέλνουμε.

Καλησπέρα και στο Μπάμπι που στέλνει μηνύματα. Και κάπου εδώ το fade out ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία επί δύο ολόκληρες ώρες με τη συμβολή και του Βαγγέλη Καπετάνου. Θα ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια με το Βασίλη Μασούρα. Εμείς δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μια, όπως τη χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Έκλεισε στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας των δύο χωρών. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο διήμερο. Η πυροσβεστική προχώρησε σε 9 συλλήψεις την Τετάρτη και σε 4 χθες σε 8 περιοχές της χώρας μας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνια Στακού στην Ετωλοακαρνανία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον πύργο Ηλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στο επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην πρωτοβουλία προϊόντα με ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις και όχι κωδικούς περιορισμένης εμπορικής κίνησης. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της η κυρία Δούρου αναφέρει ότι ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Γέφυρα ζωής για την επίγουσα διακομιδή νεογνού σε νοσοκομείο στήθηκε από την Ελλάς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 5 το απόγευμα από την Ευκαρπία και 12 λεπτά αργότερα έφτασε στο Ιπποκράτειο. Περιπολικό και δύο δίκυκλα της αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο για την ασφαλή διακομιδή του νεογνού στο νοσοκομείο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 μέχρι το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην νοτιοανατολική Κίνα. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες στο πυροσβεστικό σώμα. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πέθανε στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο διήμερο. Η πυροσβεστική προχώρησε σε 9 συλλήψεις την Τετάρτη και σε 4 χθες σε 8 περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνια Στακού στην Ετωλοακαρνανία. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον πύργο Ηλίας. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά προβλέπεται αύριο σε περιοχέ τη Κρήτη. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνε συνθήκε το επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασία. Σε εφαρμογή τίθεται από τι 31 Αυγούστου μέχρι τέλο του έτου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 έω 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην πρωτοβουλία προϊόντα με ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις και όχι κωδικούς περιορισμένης εμπορικής κίνησης. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της η κυρία Δούρου αναφέρει ότι ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου κοντά στην ίσο Χαρκ, στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλου Μπέλμα, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ στο Φαρς, το πετρελαιοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχτηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουρίτες της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μια όπως τη χαρακτηρίζει η δεχθή επίθεση. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας των δύο χωρών. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν όλο ένα και περισσότερο την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις Δασικές Πυρκαγιές στον Καναδά, 209 πύρινα μέτωπα μένονται εκτός ελέγχου στη χώρα σε ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών. Στη Νορβηγία, περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Drammen. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους, ενώ άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 μέχρι το 1988. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η θερμοκρασία από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην νοτιοανατολική Κίνα. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 13 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε ένα 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στο επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας Πολάκη, μοναδική υποψηφιότητα είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της, η κυρία Δούρου αναφέρει ότι ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου κοντά στην ίσο Χάρκ, στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν οι Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλου, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρουν. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ στο Φαρς, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχτηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν από επιθέσεις σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στην Ουκρανία, ρωσικός πύραυλος έπληξε την Οδυσσό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο αντιδήμαρχος της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, οχήματα και πολιτικές υποδομές. Η περιοχή της Οδυσσού βρίσκεται στο επίκεντρο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες μέρες. Στο Καναδά, περισσότερες από 200 πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερως κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε χθες τη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Άρση συναγερμού για τσουνάμι που εκδόθηκε μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού και έγινε επίσης αισθητός σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμούς και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο στην πολιτεία Τσιάπας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: σάουνα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

be your last. I was falling down.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.